Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντί

Ακούτε την εκπομπή «Ο γιατρός στο σπίτι σας». Μια εκπομπή που έρχεται κοντά σας χάρη στην ευγενική χορηγία του νοσοκομείου Mount Sinai και που επιμελείται και παρουσιάζει η κυρία Φέη Κοζάπη.

0: Καλησπέρα σας αγαπημένοι μας ακροατές. Απόψε είμαστε εδώ στο στούντιο του Ελλάς FM με άλλη μια εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai. Όπου και αν βρίσκεστε στον πλανήτη, σε στεριές και θάλασσες, Ανατολή και Δύση, Βόρεια και Νότια, και ακούτε την εκπομπή μας, την εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai, σας καλησπερίζουμε, σας καλημερίζουμε. Μαζί σας η αντιπρόσωπος του νοσοκομείου και μεταφράστρια Φέη Κοζά. Μας ακούτε από τους 97,2 μεγακύκλους των FM στη Νέα Υόρκη, στη Νέα Ιερσέη και στο Connecticut. Μας ακούτε από το διαδίκτυο στην διεύθυνση www.hellasfm.us. Μας βλέπετε και μας ακούτε από την πλατφόρμα της Ελλάς TV, κανάλι 4 για την Αμερική και τον Καναδά και για την Αυστραλία. Ο νούμερο 1 ραδιοφωνικός σταθμός της ομογένειας Ελλάς FM διαθέτει και app για τα smartphones, τα έξυπνα τηλέφωνα. Τώρα μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη και στο αυτοκίνητό σας. Κατεβάστε την εφαρμογή Hellas FM δωρεάν. Το τηλέφωνο εδώ του σταθμού μας, 718 κωδικός 707-3120. Είμαστε στο στούντιο του Ελλάς FM με έναν γιατρό, νευροχειρούργο, και θα επικεντρωθούμε στον εγκέφαλο, στο μυαλό. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τα εγκεφαλικά επεισόδια. Κάθε αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα επίγον περιστατικό. Κατά τη διάρκεια της ιατρικής εκπομπής θα σας ενημερώσουμε και για τις εξελίξεις στον χώρο θεραπείας. Ερώτηση: υπάρχει πιθανότητα να θεραπευτεί το μυαλό από μόνο του μετά ένα εγκεφαλικό επεισόδιο? Μείνατε συντονισμένοι. Θα περιμένουμε και τα αγαπημένα για μας τηλεφωνήματά σας για να κάνετε τις ερωτήσεις σας στον γιατρό. Σας παρακαλούμε να είστε σύντομοι και εντός του θέματος, ώστε να προλάβουμε να απαντήσουμε σε όλα τα τηλεφωνήματα. Σκοπός των ιατρικών εκπομπών είναι η ενημέρωση των ακροατών περί του θέματος. Εκλεκτός καλεσμένος μας είναι ο παγκοσμίως διακεκριμένος γιατρός Dr. Reed DeLisi. Ο Dr. DeLisi είναι επικεφαλής διευθυντής προγράμματος νευροεπεμβατικής σπονδυλικής στο νοσοκομείο Mount Sinai και συνεπικεφαλής διευθυντής στις υφειοδοτήσεις νευροενδοαγγειακής χειρουργικής στο νοσοκομείο Mount Sinai. Ο γιατρός είναι αναπληρωτής καθηγητής νευροχειρουργικής και ακτινολογίας στο εγκεφαλοαγγειακό κέντρο στο νοσοκομείο Mount Sinai. Ο γιατρός είναι επιστοποιημένος από τον Αμερικανικό Οργανισμό Διαγνωστικής Ακτινολογίας και Νευροακτινολογίας. Και μάλιστα ο Dr. DeLisi έχει έλθει ξανά στο στούντιο του Ελλάς FM. Good evening, good morning to everybody on the planet, wherever you may be on land, on sea, east and west, north and south. We are here with one more medical show sponsored and actually presented by Faye Kozas, the Greek translator for the Icon School of Medicine at Mount Sinai and the Continuum. Tonight, we are here at the studio of Hellas FM with one doctor, a neurosurgeon, and we are going to focus on the brain, and we're going to specifically talk about cerebrovascular strokes. When a cerebrovascular stroke occurs, it should be treated as a dire emergency. In the course of our medical show, we are going to inform you all about the new approaches in treating stroke patients, and we're going to give you information as to where you can be treated. and the million-dollar question. Can the brain heal itself after a stroke? Stay tuned. Please feel free to call to ask the doctor a question, but please be brief and to the point so that we may take as many phone calls as possible. The object of the medical show is to educate and to empower our audience. Remember, knowledge is power. Our highly distinguished guest is Dr. Reed DeLisi. Dr. DeLisi is Director of Neurointerventional Spine Program in Mount Sinai Hospital and Co-Director of Neuroendovascular Surgery Fellowship, Department of Neurosurgery, Mount Sinai Health System. Dr. DeLisi is Associate Professor of Neurosurgery and Radiology at the Cerebrovascular Center and serves as Director of Cerebrovascular Services at Mount Sinai Hospital and Co-Director Neuroendovascular Surgery Fellowship, Department of Neurosurgery, Mount Sinai Health System. Dr. DeLisi is board certified in diagnostic radiology and neuroradiology. And as a matter of fact, Dr. DeLisi has been to Helesifim. The doctor has spoken on the Mount Sinai Medical Show in the past. Dr. DeLisi, welcome to the show. Thank you so much for accepting our invitation. It is a great honor for us. Thank you for battling this heat to be here. Thank you so much.
1: You're absolutely welcome, Faye. Thank you again for the invitation to come back. And I always enjoy it when I get to meet up and talk with you about this topic.
0: Thank you. Και το, για τον γιατρό μεγάλη τιμή και μεγάλη ευχαρίστηση που είναι απόψε εδώ μαζί μας ξανά να συζητήσουμε και να σας ενημερώσουμε περί εγκεφαλικών επεισοδίων. Και θα περιμένουμε και τα αγαπημένα για μας τηλεφωνήματά σας, είτε για να μας

Θα περιμένουμε με μεγάλη αγάπη να ακούσουμε τις ερωτήσεις σας και τις φωνούλες σας. It is 8:27. We're going to go to the station's ID and then we will begin our show and continue without going on a break for approximately half an hour or so. Stay tuned. We'll be right back.

0: Νοσοκομείο Mount Sinai Medical Center είναι ένα ολοκληρωμένο πανεπιστημιακό κέντρο με 7 νοσοκομεία στη Νέα Υόρκη. Το νοσοκομείο Mount Sinai διαθέτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες με διακεκριμένους και παγκοσμίου φήμης ιατρούς. Είναι το καλύτερο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Εξειδικεύεται στον καρκίνο, στις καρδιακές παθήσεις, στην νευρολογία, νευροχειρουργική, γυναικολογική, παιδιατρική, ψυχιατρική και ορθοπαιδική. Επίσης, για προβλήματα στο αυτί, τη μύτη, το λαιμό και πεπτικές διαταραχές. Το News and World Report και το New York Magazine συνιστούν το νοσοκομείο Mount Sinai για ποιοτική φροντίδα και ιατρικές εξετάσεις για ασθενείς στη Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο. Mount Sinai Medical Center. Από τα καλύτερα νοσοκομεία της Αμερικής, με αφοσίωση και αγάπη στην ανώτερη ιατρική περίθαλψη, ως στόχο και ως τρόπο ζωής και πάντα στην υπηρεσία των ομογενών. Πληροφορίες www.mountsinai.org.
1: Valuable advice. Ναι, αγαπημένοι μας ακροατές, πριν αρχίσουμε την ιατρική μας εκπομπή, να σας ανακοινώσουμε πως σήμερα είμαστε εδώ στο στούντιο, Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025, και θα περιμένουμε και τα αγαπημένα για μας τηλεφωνήματά σας. I just want to mention, before we begin our medical discussion, that we are here at the studio of Hellas FM today, tonight, Tuesday, July 8th, 2025. We're doing the show live. It is being recorded, and you may be able to hear the recording at a later day. So we're going to begin. Dr. DeLisi, I would like to begin. I'm going to ask the question in Greek, and then I will translate. And here we go. Γιατρέ, όταν έκανα την έρευνά μου για την απόψινή εκπομπή, διάβασα και συνειδητοποίησα πως όλα τα εγκεφαλικά επεισόδια δεν είναι ίδια. Αν και εμπλέκονται, οι όροι όμως δεν γίνεται να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Γιατρέ, ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές? Dr. DeLisi, when I was doing my research for tonight's show, I read that there is a difference between the strokes that might occur, and even though the various strokes are interrelated, the conditions differ, and the medical terms cannot be used interchangeably.
2: Yep, that's very true. So
1: okay, the differences. Okay, a stroke occurs when blood flow to the brain is interrupted, depriving brain cells of oxygen and nutrients. But I'd like to begin by asking you, what is an ischemic stroke as opposed to a hemorrhagic stroke? Γιατρέ, τι είναι το ισχυμικό επεισόδιο εν συγκρίση με το αιμορραγικό επεισόδιο?
2: Sure. So I think you touched on a very important point. So stroke is a description of an injury to the brain. And it comes in two different flavors, typically. One is, as you mentioned, ischemia. Ischemia is where there's an interruption in the blood supply to the brain, so it's starving of blood. And the other is hemorrhagic, where there's a bleed either into the substance of the brain or around the surface or the coverings of the brain. And the differentiation is critically important in terms of deciding which pathway a patient goes down in terms of treatment and management. So it's very, very important to distinguish between the two.
1: Very good. Λέει ο γιατρός ότι σωστά, αν και εμπλέκονται, δεν είναι τα ίδια.

0: χώρες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους όρους εναλλακτικά. Πρώτον, το ισχυμικό επεισόδιο, που είναι και το πιο συνηθισμένο, προκύπτει όταν το αιμοφόρο αγγείο που διανέμει οξυγονωμένο αίμα στο μυαλό παρουσιάσει απόφραξη. Λοιπόν, Dr. DeLisi, with an ischemic stroke, does plaque have anything to do with it, atherosclerosis or plaque buildup?
1: It can. So again, you know, an interruption to the blood supply to the brain can come from a number of different mechanisms. And one of the mechanisms that we do see relatively commonly is a buildup of plaque in the arteries supplying the brain in the neck, or sometimes further down arising from the heart, and sometimes directly within the arteries within the brain. Again, the distinction between where that plaque arises is important because it helps us determine what kind of therapy or treatment we need to initiate.
0: And with a hemorrhagic stroke, is that when a weakened blood vessel inside the brain ruptures?
1: Yeah, so
0: that's more serious. Is that? It sounds like it.
1: No, both are very, very serious.
0: Okay.
1: In terms of prevalence, so how often things occur. Ischemic strokes are far, far more common than hemorrhagic. Hemorrhagic strokes affect patients of different ages, depending on the underlying cause of the hemorrhagic stroke. So we see hemorrhages directly into the brain tissue itself in patients that have all the risk factors of heart disease and vascular disease, so things like high blood pressure and diabetes and smoking. But we also see hemorrhagic strokes into, or more commonly around the coverings of the brain, if you have a condition called a cerebral aneurysm that ruptures, or occasionally a brain vascular malformation. So as I said, stroke is a description of injury to the brain which comes in two banners, but there are lots of different underlying causes for those other presentations of ischemic stroke or hemorrhagic stroke.
0: Λέει ο γιατρός ότι το εγκεφαλικό επεισόδιο χαρακτηρίζεται από τραύμα στο μυαλό, τραύμα στον εγκέφαλο. Τώρα, τα δύο επεισόδια αυτά μας λέει ο γιατρός ότι είναι και τα δύο πάρα πολύ, η κατάσταση πολύ σοβαρή και με το ένα και με το άλλο. Με το ισχυμικό επεισόδιο που είναι και το πιο συνηθισμένο, όπως μας είπε ο γιατρός, προκύπτει όταν κόβεται η ροή του αίματος όσον αφορά το αιμοφόρο αγγείο που διανέμει το οξυγονωμένο αίμα στο μυαλό και όταν παρουσιάσει παραδείγματος χάρη κάποια απόφραξη. Και επίσης ευθύνεται και ευθύνονται οι αθυρωματικές πλάκες, μας λέει ο γιατρός επίσης, ενώ με το αιμορραγικό επεισόδιο υπάρχουν υποκείμενες αιτίες που συνδέονται με το καρδιαγγειακό σύστημα. Και τι εννοούμε, δηλαδή η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή χολυστερόλη, ο διαβήτης, το τσιγάρο, όταν αυτό το άτομο καπνίζει. Αυτές οι παθήσεις παρουσιάζονται επίσης και με τις καρδιολογικές παθήσεις. Και λέει ο γιατρός ότι το αιμορραγικό επεισόδιο προκύπτει όταν σκάσει ένα αδύναμο αιμοφόρο αγγείο μέσα στο μυαλό, στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα την διάχυση αίματος στους εγκεφαλικούς ιστούς που περιβάλλουν το μυαλό, όπως λέγεται ενδοκρανιακή αιμορραγία, κάτι που προκαλεί επίσης την νέκρωση των εγκεφαλικών κυττάρων. Και όπως είπαμε, η υψηλή αρτηριακή πίεση ξηραίνει τις αρτηρίες του μυαλού με αποτέλεσμα να σκάσουν. Και είναι και οι πιο συνηθισμένες αιτίες είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση και τα ανεβρίσματα, μας λέει ο γιατρός. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον παγκοσμίως διακεκριμένο νευροχειρούργο, Dr. Reed DeLisi, Mount Sinai Hospital. Να σας δώσω και τις διευθύνσεις του γραφείου του γιατρού. Klingenstein Medical Center, 1 North, 1450 Madison Avenue στο Μανχάταν, 1450 στην Λεωφόρο Μάδισον στο Μανχάταν, επίσης 1010 Λεωφόρο, 1010th Avenue in Manhattan. The number is the same for both. You can tell the doctor secretary in which center you would like to see Dr. DeLisi, 212 κωδικός 241-3400 Λοιπόν, υπάρχει και το παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Dr. DeLisi, what about the transient stroke? Sometimes people think that is not serious. How serious is it? Γιατί πολλές φορές μπορεί να νομίζουμε ότι δεν είναι τόσο σοβαρό. Γιατρέ, πόσο σοβαρό είναι και τι ακριβώς, πώς το περιγράφετε, πώς χαρακτηρίζετε?
1: So, any kind of change in a patient's neurology is important to be aware of and to act on promptly. And by neurology, I mean any kind of change in a person's normal behavior of sensorium or motor structure, motor function. Even if it's transient, it needs to be acted upon and it needs to be investigated. The reasoning for that is that, you know, if you're lucky enough to get a transient deficit that gets better, it's a warning sign of something more serious and sinister to come. So that needs to be acted upon. You need to see your local physicians, or you need to go to emergency department. You need a prompt workup for causes of stroke.
0: Λέει ο γιατρός ότι, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, όποια αλλαγή στο ασθενή την νευρολογική κατάσταση, δηλαδή στη συμπεριφορά του, στην κινητικότητά του, στην ομιλία του, αυτό είναι ένδειξη και προειδοποιεί. Προειδοποιεί ότι εάν δεν το προλάβετε, εάν δεν δράσετε, θα συμβεί, θα προκύψει κάτι χειρότερο. Αυτό μας λέει ο γιατρός. Και όταν λέμε καμιά φορά είναι παροδικό εγκεφαλικό και μπορεί να κάποιος να μην δώσει σημασία, να το μην το πάρουμε στα σοβαρά. Κακώς. Διότι όπως είπε ο γιατρός, προειδοποιεί, όταν δεν το προλάβουμε θα προκύψει κάτι πολύ πιο σοβαρό. Να μας πει ο γιατρός για τα ρίσκα, διότι αγαπημένοι μας ακροατές, υπάρχουν ρίσκα, δύο κατηγορίες αν μπορώ να πω, είναι τα ρίσκα τα οποία είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε και υπάρχουν και τα ρίσκα τα οποία είναι δεδομένα και δεν αλλάζουν με τίποτα. Λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι δύο κατηγορίες? Dr. DeLisi, I'm telling our audience that in regard to the risk factors, there are two categories. The categories of the risk factors that we can change, and the category of the risk factors that are a given and they cannot change no matter what. Can we start with the risk factors that we cannot change? Ποιες είναι οι αιτίες, γιατρέ, τα ρίσκα τα οποία δεν μπορούμε να αλλάξουμε, μακάρι και τι?
1: Yeah, of course. So there are certain populations of people that are more prone to developing these kind of health problems. Obviously, patients who are older are more prone to developing cardiovascular disease and risk factors for stroke. Men have a slightly higher preponderance towards these diseases than women. And of course, if you have a family or personal history of these diseases, if you've already had a heart attack, if you've already had a stroke, it already puts you into a higher risk category. But there are also certain ethnicities that we know are more prone to certain kinds of stroke and certain kinds of cardiovascular disease. These are things that we can't change. They're fixed. They're built into us. So it just means that obviously if you have those risk factors, you need to be more aware of potential personal risk. But also if you do have those risk factors, you need to work incredibly hard to make sure your modifiable, changeable risk factors are tightly controlled.
0: Λέει ο γιατρός ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι. Είναι τα άτομα κάποιας ηλικίας, κάποιας προχωρημένης ηλικίας, και το ρίσκο για εγκεφαλικό επεισόδιο αυξάνεται με την ηλικία. Οι άντρες είναι πιο ευάλωτοι από τις γυναίκες. Είδε και τα άτομα που έχουν καρδιαγγειακές παθήσεις από μιας αρχής, δηλαδή παθήσεις καρδιάς, εάν υπάρχει στην οικογένεια γονίδιο, ιστορικό, οικογενειακό, τα άτομα που στο παρελθόν έχουν πάθει κάποια συγκοπή ή εάν έχουν πάθει κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο στο παρελθόν. Αυτοί είναι οι παράγοντες που δεν αλλάζουν και που θέλουν προσοχή τόσο περνάνε και τα χρόνια. Yes, and Dr. DeLisi, what about the risk factors that can be changed? Και τα ρίσκα, γιατρέ, οι παράγοντες που είναι στο χέρι μας και μπορούμε να αλλάξουμε αυτούς τους παράγοντες.
1: Yeah, so they're all the typical things that you might think and expect. So things like weight, patients who carry more weight and are obese are at higher risk of all kinds of lifestyle-related diseases, cardiovascular disease and stroke being one of them. Patients that have high or poorly controlled blood pressure, poor control of their cholesterol or lipid levels, and diabetes are certainly at much, much higher risk. Smoking cigarettes is generally bad for everything everywhere, and cardiovascular disease is primarily one of the reasons or one of the disease groups that are severely affected by smoking any amount of cigarettes or nicotine. If you're physically inactive, you don't exercise, you don't have enough mobility in your day-to-day practice, in your day-to-day life, you're at certainly at high risk. And then other kind of medical conditions that may be able to be better managed in a modified way, so things like atrial fibrillation, cardiac disease, and of course other kinds of risk factors that are included, certain kinds of recreational drug use, cocaine, amphetamines, that thing.
0: Dr. DeLisi, you mentioned cigarette smoking, which is a risk factor, and you did say that it's a risk factor for many diseases. Every show we've done since we started, since the inception of the Mount Sinai Medical Show, smoking is a risk factor for every medical condition that we have discussed on the show.
1: I'm absolutely not surprised. It's one of the worst things that a human can do to themselves.
0: Λέει ο γιατρός ότι το τσιγάρο είναι ένας παράγοντας που βλάπτει, που ευθύνεται για πάρα πολλές παθήσεις. Και είπα στον γιατρό ότι όσα χρόνια κάνουμε την εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai και μιλάμε για τους παράγοντες και τα αίτια της κάθε πάθησης που έχουμε συζητήσει στον αέρα, το τσιγάρο είναι πάντα ένας παράγοντας για όλες τις παθήσεις. Και λέει ο γιατρός, δεν τον εκπλήττει αυτό που είπα, γιατί βέβαια το τσιγάρο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, κάτι που βλάπτει πάρα πολύ το ανθρώπινο σώμα. Λοιπόν, οι παράγοντες που είναι στο χέρι μας. Λέει ο γιατρός, η παχύσαρκη, καταρχάς να χάσετε βάρος. Τα άτομα με καρδιαγγειακές παθήσεις να προσέχετε, να πηγαίνετε στον καρδιολόγο σας, να σας παρακολουθεί ο γιατρός. Επίσης, λέει ο γιατρός, η αυξημένη αρτηριακή πίεση, η αυξημένη χοληστερόλη, ο διαβήτης, τα διαβητικά άτομα, το τσιγάρο όπως είπαμε, και εσείς που καπνίσετε όπως ακούτε τώρα την εκπομπή μας, σβήστε το τσιγάρο. And those of you who are smoking, while you are listening to our medical show, put out that cigarette. Do yourselves a favor and put out that cigarette. Λέει ο γιατρός, επίσης, η καθιστική ζωή, όταν δεν γυμναζόμαστε, όταν είμαστε καθιστοί στον καναπέ, του καναπέ, και όταν δεν βαδίζουμε, δεν περπατάμε και παίρνουμε το λεωφορείο για δύο τετράγωνα και δεν περπατάμε αυτά τα δύο τετράγωνα. It's when we take the bus for two blocks and we don't walk two blocks.
1: Yeah, there's something called the 2% rule, and it's something to keep in your mind. They say that 2% of people, if they're posed with the option of, out of 100% of people, 100 people, only 2% will take the stairs if given the option between stairs and elevators.
0: Oh,
1: so you've got to think to yourself, which percentage am I in? Am I in the 2% or am I in the 98%?
0: Λέει ο γιατρός ότι όσο για τα ποσοστά, σε 100 άτομα, 2 άτομα, 2%, τα 2 άτομα θα ανεβούν με τις σκάλες, εάν τους δώσετε επιλογή. Θα πάρετε το ασανσέρ ή θα ανεβείτε τις σκάλες. Από τα 100 άτομα, τα 2 θα ανεβούν με τις σκάλες. Οι 98 θα πάρουν το ασανσέρ, ας είναι και για έναν όροφο. Αυτό να το σκεφτείτε. Τώρα δεν μιλάμε αν μένετε σε πολυκατοικία στο Μανχάταν, σε ουρανοξύστη και πρέπει να ανεβείτε μέχρι το 10ο όροφο ή των 20ο όροφων, αλλά η λογική, ας μπει και η λογική στη μέση να μας οθήσει να κάνουμε το σωστό. Λοιπόν, λέει ο γιατρός επίσης, τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν κολπική μαρμαριγή, να προσέξετε επίσης την πάθηση κολπική μαρμαριγή, ο μη φυσιολογικός καρδιακός παλμός που ευθύνεται για θρόμβους στην καρδιά, που μπορούν οι θρόμβοι με τη σειρά τους να κυκλοφορήσουν και να φτάσουν στον εγκέφαλο και να προκαλέσουν εγκεφαλικό επεισόδιο. Λέει ο γιατρός επίσης και η κατάχρηση ουσιών, και όταν μιλάμε για ουσίες μιλάμε για ναρκωτικά. Αυτά απλά και ωραία, οι ουσίες εννοεί, η λέξη ουσίες, τα ναρκωτικά. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και τις γραμμές σε λίγο για να πάρουμε και τα αγαπημένα για μας τηλεφωνήματά σας, να κάνετε τις ερωτήσεις σας στον γιατρό, εσείς που έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερόλη, έχασα και τη γλώσσα μου, χοληστερόλη. Αν θέλετε να μιλήσετε στον γιατρό για καρδιακές παθήσεις, καρδιολογικές παθήσεις, καρδιαγγειακές παθήσεις, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε για σας. Πάρτε τηλέφωνο να μας πείτε και μία καλησπέρα, αν θέλετε να ακούσουμε τις αγαπημένες για μας φωνούλες σας. Λοιπόν, να μιλήσουμε, γιατρέ, και για τα συμπτώματα, γιατί πολλές φορές μπορεί και κάποιος να μην δώσει σημασία στα συμπτώματα και να νομίζει ότι αυτά τα συμπτώματα οφείλονται στην υπερκόπωση, σε κάτι που έφαγε, επειδή ζαλίστηκε από τη ζέστη κτλ. Λοιπόν, γιατρέ, σε γενικές γραμμές, ποια είναι τα συμπτώματα του εγκεφαλικού? Dr. Delisi, sometimes people may not pay attention to certain symptoms and they may think it's because they didn't eat all day or they overexerted themselves or it's because of the heat, they didn't drink enough water. In general terms, what are the symptoms of a stroke? They may differ depending on the part of the brain, but in general terms, και μπορεί να διαφέρουν σύμφωνα με τον λοβό του εγκεφάλου, ο οποίος λοβός θα υποστεί το τραύμα.
1: Yeah, so you're right. Different areas of the brain control different components of our day-to-day life. And some of them can be mapped very discreetly. And it can be a little bit challenging to try and describe specific syndromes from specific sites. So one thing that the medical community and the Stroke Alliance has put together is acronyms that can be used by the general population to try and delineate what kind of symptoms to look out for and be concerned about. And essentially the acronym that is used most commonly these days is BEFAST, BEFAST. And that stands for some very easy to remember symptoms and signs. So B is balance. If you suddenly have a loss of balance, absence of balance or issue with coordination. E is eyes, so any changes in vision that may be sudden or slow, any doubled vision or blurred vision should be paid attention to. F in FAST is for face drooping or facial drooping. If one side of a person's face is numb or drooping, or you notice that, then that's certainly significant. Arm weakness, if one arm is weak or numb, if you can't raise both arms or hold something up abruptly. speech difficulty, which could be, which is the S, which, you know, slurred, incomprehensible, absent speech, inability to understand or comprehend. And T is the final one, which is time to call the emergency services or time to get an ambulance or get to the hospital straight away. So again, that's BEFAST, B-E-F-A-S-T.
0: That's excellent. That's an excellent acronym, Dr. DeLisi, but in Greek, it's, you know, everything loses.
1: It's not
0: going
1: to be BEFAST.
0: That's right. Everything loses in the translation. Yeah. I'm going to ask Dimitri here. He's great with that. Dimitri, what's an acronym for BEFAST to cover everything the doctor just mentioned, you know, the balance, before I translate everything, BEFAST, balance, eye, double vision, and face drooping. How would you, can I'll give you a few minutes to, an acronym, yes.
1: I would say, I just interrupt.
0: Yes.
1: I would be, and I should know this being on a Greek radio station, but I don't, but I'd be absolutely gobsmacked if the Greek Stroke Alliance didn't have a similar acronym already made. So, because this is something that's very universal and applicable across the planet and all cultures and dialects. And I'm sure there's one way that works for all languages.
0: Okay, yeah. Dimitri, can we give you like 5 minutes to come up with a Greek acronym?
2: Yeah, yeah.
0: Okay, very good. Okay, thank you. And in the meantime, I will translate what Dr. DeLisi said. Καταρχάς, υπάρχει αγγλικά BEFAST, δηλαδή πράξετε, να πράξετε έγκαιρα. Και το κάθε ψηφίο στο BEFAST συμβολίζει και κάτι. Τώρα στα ελληνικά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε BEFAST, αλλά θα μας βοηθήσει εδώ πέρα ο Δημήτρης. Και θέλω να πω, Δημήτρη, μια που... έχω την ευκαιρία, συγχαρητήρια για τις εκπομπάρες σου. Σας ακούω πολλές φορές και καμιά φορά όταν είμαι και διακοπές και δεν είμαι στη Νέα Υόρκη, σας ακούω το πρωί όπου βρίσκομαι, γιατί εκεί αλλάζει και η ώρα. Και τώρα τελευταία άκουγα όλες σου τις εκπομπές και συγχαρητήρια για την ενημέρωση και για ό,τι κάνεις για μας.
2: Thank you,
0: Φρέιμο.
2: Okay. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η αμοιβαία εκτίμηση και σημαίνει πάρα πολλά. Πολύ.
0: Ναι, η αλήθεια είμαι πάρα πολύ περήφανη για την συνεργασία μας και σε ευχαριστώ για όλα, Δημήτρη, για την υποστήριξη, για την συνεργασία. Είναι τιμή για μένα. Εντάξει, λοιπόν, BEFAST. Τώρα θα μας τα βρει ο Δημήτρης στα ελληνικά. Εντάξει, έχει να κάνει το B balance, αγγλικά ισορροπία και συντονισμός. Δηλαδή, όταν κάποιο άτομο χάνει την ισορροπία του και δεν μπορεί να περπατήσει, να πάει από τη μία άκρη του διαδρόμου στην άλλη, παραδείγματος χάρη. Το ε, eyes, τα μάτια, η οφθαλμή. Όταν προκύψει διπλοπία, και τι θα πει διπλοπία, βλέπουμε το κάθε τι διπλό. Καμιά φορά, Dr. DeLisi, when people have double vision sometimes, it could also be because they're stressed out and they may not really make the connection.
1: Yeah, I mean, double vision is a fairly specific medical symptom and sign that can be elicited through a good exam from a neurologist or an ED physician. Blurred vision is very different to double vision. Double vision is the sensation or the visual sensation of literally seeing two objects of the same, the object twice in the vision but displaced slightly. And it's usually because of some kind of issue with the vision apparatus, either the eye all the way back to the visual cortex.
0: Μάλιστα, λέει ο γιατρός η διπλοπία. Όταν το άτομο βλέπει δύο από το καθετή και όχι ένα από το καθετή, εκτός αν έχετε δύο πράγματα τα ίδια στο τραπέζι σας ή όπου, όταν υπάρχει ένα αντικείμενο, μία καρέκλα, ένα βάζο και εσείς τα βλέπετε διπλά, τότε να ξέρετε πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το face, πρόσωπο, όταν το πρόσωπο από τη μία πλευρά δεν είναι όμοιες και οι δύο πλευρές του προσώπου, διότι έχει κρεμάσει μία πλευρά. Το α είναι αν δηλαδή ο βραχίωνας παρουσιάσει κάποια αδυναμία και δεν μπορεί το άτομο αυτό να σηκώσει το χέρι του, είτε να χτενιστεί ή να πάρει κάτι από ένα ράφι που είναι ψηλά στον τοίχο. μετά είναι το σίγμα speech, αγγλικά η ομιλία, όταν το άτομο δυσκολεύεται να μιλήσει ή μιλάει όπως λέμε καμιά φορά ακαταλαβίστικα, δηλαδή μιλάει και δεν καταλαβαίνουμε τι λέει, αλλά το άτομο αυτό νομίζει πως τα λέει και πάρα πολύ καθαρά, και όταν εσύ του πεις δεν καταλαβαίνω τι λες, νευριάζει και λιγάκι. Λοιπόν, και το TAF μας λέει ο γιατρός, time, είναι καιρός εσπευσμένα να τηλεφωνήσετε 911, συγγνώμη, 311. I said they can call 911, it's 311. Dr. Delisi, is that, they call 911. Μάλιστα, yeah. Καλά τα είπα.
2: 111 is for the garbage to
0: take. Forget 311. 911. You call 911, να τηλεφωνήσετε στο 911 για να έρθει εσπευσμένα το ασθενοφόρο. Αυτά. You found it. You found the Greek be fast. Πέστε μας το Δημήτρη, ο λόγος εσάς.
2: Το ακτικό λέξο που σώζει από εγκεφαλικό ονομάζεται πάδο. P-α-δέλτα-ωμέγα.
0: P-α-δέλτα-ωμέγα.
2: Το P is for πτώση προσώπου από τη μία πλευρά.
0: Μάλιστα.
2: Α είναι αδυναμία του βραχίωνα.
0: Μάλιστα.
2: Που μου διάζει και πέφτει το χέρι. Δέλτα είναι δυσκολία ομιλίας, μπερδεμένα λόγια.
0: Μπράβο.
2: Και δυσκολία να κατανοήσετε τους άλλους. Και ωμέγα is ώρα να καλέσετε το 166. So in Greece, it's 166, the 911.
1: In Australia, it's
2: 000. Triple O. Triple O. 166, yes. So you call 166.
0: Μπράβο, το πάδο, μπράβο, ωραία. Να που υπάρχει σε όλες τις γλώσσες, λοιπόν, ωραία.
2: It sounds better in English.
1: Yeah.
0: Yes, yes.
2: Πάδο doesn't make sense, but
0: να σας πω κάτι, γιατί... δεν αναφέρεται στους οφθαλμούς και στην ομιλία.
2: Ναι, στην ομιλία αναφέρεται. Το δέλτα.
0: Δυσκολία, μάλιστα. Ναι, εντάξει.
2: It doesn't give the eyes, yes.
0: Ναι, για τους, δεν πειράζει. Yeah. Πάντως το μήνυμα το περνάει όμως, yeah. Μάλιστα. Εντάξει.
2: It says that this can identify the 89% of the strokes.
0: 89%.
1: So originally the English acronym was FAST, but in recent years the B has been added on because the original acronym basically had the potential to miss strokes involving a separate area of the brain called the brain stem or the posterior fossa. So that's why the B was added to it, which is mostly used these days.
0: Okay, Dimitri, now that I
2: hear... So FAST, as the doctor says, the FAST is more... similar to the four letters in Greek.
0: Pardon.
2: So, yeah, exactly. So they didn't add the two
0: good.
2: Letters. Yes.
0: Very good. Yeah. I'm glad that they have something in Greek also. Okay, very good. Η ώρα είναι 9, αγαπημένοι μας ακροατές. Είπαμε αρκετά. Θα πάμε στο σήμα του σταθμού και θα επανέλθουμε, διότι έχουμε ακόμη άλλα τόσα να σας πούμε. Εν τω μεταξύ, ετοιμάστε τις ερωτήσεις σας για τον γιατρό ή αν θέλετε να μας πείτε μια καλησπέρα. Τα τηλεφωνήματά σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα. Εμείς είμαστε εδώ για σας. It's 9:01 and 1 minute after 9:00 p.m. And we're going to the station's ID and we have much more to talk about. And in the meantime, jot down your questions for the doctor. Or if you want to call when we get back on the air, if you want to call to say good evening. Is the phone? Oh, we have a phone call. Oh, how wonderful. Okay, we'll take the phone call and then we'll go to the station's ID. Χτυπάνε τα τηλέφωνα, ας πάρουμε τα τηλεφωνήματα και μετά πάμε στον σταθμό.
3: Διαφήμιση.
0: Yes, good evening, you're on the air. Καλησπέρα, you're on the air. Good evening, you're on the air.
3: Καλησπέρα, Φέη, Δημήτρη και τον γιατρό.
0: Α, καλησπέρα, good evening.
3: Συγχαρητήρια και στους τρεις σας.
0: Congratulations to all three of us.
3: Με το explain που κάνατε, ήταν υπέροχα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστούμε.
3: Πάντα, καλώς ορίσατε και χαιρόμαστε που σας ακούμε. Και του Δημήτρη τα προγράμματα τα κάνω σε κάθε πρωί.
0: Μάλιστα, είναι εξαιρετικότατος.
3: Ναι, μέχρι Ελλάδα, Αυστραλία, παντού τα στέλνω στους γνωστούς.
0: Λοιπόν, ναι, έχετε ερώτηση?
3: Ερώτηση, Φέη μου, δεν έχω, γιατί όπως λέτε, γιατί η πίεση μου είναι 120 με 62.
0: Oh, very good.
3: Ναι, όταν έχω πολύ στρες, Φέη, ναι, τότε στο νοσοκομείο όταν πηγαίνω, περιμένω πολλή ώρα με το μπίζι που έχουν, εκεί ας πούμε πάει και 170.
0: Okay.
3: Ναι, αλλά είναι σπάνια. Αλλά τώρα από τις σκάλες. Για να ανέβω σκάλες, εγώ θα πάρω την αλαβέτα. Δεν πάω τα ποδαράκια μου.
0: Μάλιστα, να σας πω κάτι. Εγώ λιγάκι φοβάμαι το ασανσέρ, αλλά όταν πρέπει να ανεβώ 20 πατώματα, αυτό δεν μπορώ. Περπατώντας, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Dr. Jalisi, the lady calling, it's a great show. Congratulations, they're learning so much. Her blood pressure usually measures 120 over 62. That's perfect. People would kill for blood pressure like that.
1: I would love to have that blood pressure. Yes. It sounds great.
0: But she said that when she goes to the doctor, whether he's in a private office or in the hospital, and she has to wait a long time, her blood pressure goes up to 170. Isn't that called white coat stress?
1: Yeah, so there is a phenomenon called white coat syndrome or white
0: syndrome,
1: coat stress.
0: Yes.
1: Where, you know, obviously other things can put your blood pressure up physiologically. If you're stressed or anxious or if you're exercising, all that stuff's going to do it. So sometimes going to the doctor and getting your blood pressure taken can be seen as a stressful situation, especially if you're waiting. So it can artificially put your blood pressure up. Typically, you know, what people try to do to counteract that is to repeat the blood pressure measurements, to see if there's some reduction back to the normal range.
0: I've noticed that with me also, Dr. Jalisi, when I go to my doctor for my checkup and he's taking my blood pressure, I'm a little nervous, and when he gives me the reading, it's like so unreal because I know what my blood pressure is all about. And then at the end of our consultation, he takes it again.
1: Yeah.
0: And it's different. It's much lower. Λέει ο γιατρός ότι καμιά φορά η αρτηριακή πίεση ανεβαίνει από το στρες όταν είμαστε στο γραφείο του γιατρού και οι γιατροί το καταλαβαίνουν αυτό και παίρνουν, μετράνε την πίεση στην αρχή και μετά πάλι στο τέλος, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο. Και λέω στο γιατρό, αυτό συμβαίνει και με μένα πολλές φορές όταν πάω στο γιατρό για την εξέτασή μου, αναστατώνομαι λιγάκι ψυχικός και όταν μετράει ο γιατρός αρχικά την αρτηριακή πίεση, οι αριθμοί με ξαφνιάζουν, αλλά μετά στο τέλος όταν την ξαναμετρήσει, είναι τελείως διαφορετική η αριθμή, δόξα τω Θεώ.
3: Ναι, πολλές φορές μου το λένε, Φέη, να κάτσουμε 10-15 λεπτά, ας πούμε, να κάνεις relax και μετά να το ξαναδούμε. Και έτσι δεν έχω, ας πούμε, και τη χοληστερίνη που πήγε στον καρδιολόγο που πηγαίνω. Αθλητικά είναι πολλά, Φέη μου.
0: Τι είναι πολλά, πως είπατε, πια?
3: Αθλητικά.
0: Όταν αρθρητικά, μάλιστα.
3: Ναι, και τώρα αυτός ο καιρός είναι για μένα χάλια.
0: Μάλιστα.
3: Έχω κάνει είτες και θρόμβος η εγχείρηση.
0: Για όλο τον κόσμο είναι χάλια, διότι η ζέστη είναι ανυπόφορη. Και δεν είναι μόνο η ζέστη, είναι ότι υπάρχει και υγρασία. Η ατμόσφαιρα είναι, όχι υγρασία, αποπνικτική. It's too hot. She said she has trouble with arthritis, especially on a day like today. And I said today was horrible because not only was it so hot, it seems as if there's not enough oxygen in the atmosphere, Dr. Jalisi.
1: No, it's so humid. Today in New York, it was like walking through soup. It was terrible.
0: Μάλιστα, και για τον
3: γιατρό. Και τώρα μέχρι το Σαββάτο βρέχει, νομίζω.
0: Πότε θα βρέξει, το Σαββάτο θα βρέξει?
3: Νομίζω, έτσι άκουσα, ότι μέχρι το Σαββάτο, το Δημήτρη άκουσα σήμερα.
0: Μέχρι Παρασκευή. Την Παρασκευή θα βρέξει, ευτυχώς.
3: Ακούω το Δημήτρη το πρωί που τα λέει. Λοιπόν, να μην σας καθυστερώ, σας υπερευχαριστούμε.
0: Παρακαλώ.
3: Και πάντα ευγνώμων και πάντα να έχετε υγεία και να σας ακούμε.
0: Και εσείς να έχετε υγεία και οι αγαπημένοι σας. και όλο το ακροατήριό μας.
3: Ευχαριστώ και την άλλη εβδομάδα σας περιμένουμε.
0: Ναι, θα είμαστε
3: καλό
0: εδώ.
3: Καλό ταξίδι στο Δημήτρη, θα τα πούμε.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Καλό βράδυ, καλό δρόμο να έχετε.
0: Ευχαριστώ.
3: Την αγάπη μου.
0: Και από εμάς, η αγάπη σας είναι αμοιβαία. Σας ευχαριστούμε που μας τηλεφωνήσατε. Λοιπόν, θα πάμε στο σήμα του σταθμού και θα επανέλθουμε και περιμένουμε και άλλα τηλεφωνήματα. We're going to the station's ID. We'll be right back and we want more phone calls. Stay tuned.

Center. Το νοσοκομείο Mount Sinai Medical Center είναι ένα ολοκληρωμένο πανεπιστημιακό κέντρο με 7 νοσοκομεία στη Νέα Υόρκη. Το νοσοκομείο Mount Sinai διαθέτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες με διακεκριμένους και παγκοσμίου φήμης ιατρούς. Είναι το καλύτερο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Εξειδικεύεται στον καρκίνο, στις καρδιακές παθήσεις, στην νευρολογία, νευροχειρουργική, γυναικολογική, παιδιατρική, ψυχιατρική και ορθοπαιδική. Επίσης, για προβλήματα στο αυτί, τη μύτη, το λαιμό και πεπτικές διαταραχές. Το News and World Report και το New York Magazine συνιστούν το νοσοκομείο Mount Sinai για ποιοτική φροντίδα και ιατρικές εξετάσεις για ασθενείς στη Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο. Mount Sinai Medical Center. Από τα καλύτερα νοσοκομεία της Αμερικής, με αφοσίωση και αγάπη στην ανώτερη ιατρική περίθαλψη ως στόχο και ως τρόπο ζωής και πάντα στην υπηρεσία των ομογενών. Πληροφορίες www.mountsinai.org.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, είμαστε εδώ με τον παγκοσμίως διακεκριμένο νευροχειρούργο Dr. Reed DeLisi και να σας ξαναδώσουμε τις διευθύνσεις των γραφείων του γιατρού Mount Sinai Hospital, Klingenstein Medical Center, 1 North, 1450 Madison Avenue in Manhattan και and Mount Sinai West, 1000 10th Avenue in Manhattan, 212-241-3400, 212-241-3400. Οι διευθύνσεις και το τηλέφωνο του γιατρού, 1450 Λεωφόρος Μάδισον, Klingenstein Ιατρικό Κέντρο, 1450 Λεωφόρος Μάρισον στο Μανχάταν και 1010 Λεωφόρος στο Μανχάταν ή Avenue, όπως λέγεται, όπως το λέμε στα ελληνοαγγλικά, και το τηλέφωνο 212 κωδικός 241-3400, 212 κωδικός 241-3400. Απλούστατα να πείτε στην γραμματέα του γιατρού σε ποιο κέντρο θέλετε να δείτε τον γιατρό. The phone number is the same for both. The Madison Avenue Center, 1450 Madison Avenue and 1010th Avenue. Just tell the doctor secretary where you would like to see Dr. DeLisi. Λοιπόν, περιμένουμε και τα αγαπημένα για μας τηλεφωνήματά σας και προχωράμε. Οι φαρμακευτικές αγωγές που ελαχιστοποιούν τα ρίσκα, οι γιατρέ. Dr. DeLisi, what is the medical treatment mode to reduce the risk factors?
1: So you can break them down into the specific kind of risk factors that we talked to before, being modifiable and non-modifiable. So the modifiable ones that are all equally important, obviously, first and foremost, make sure that you maintain a healthy weight and that you have an active lifestyle. Make sure that you're not smoking cigarettes or cut back on cigarettes. Any cigarettes are bad, but less is better than more. If you have problems with blood pressure, cholesterol, or diabetes, make sure that you have a good relationship and interaction with your primary care or GP, and you can manage those ailments well, and make sure that you're keeping all the parameters within tightly controlled and effective ranges for each of those conditions.
0: Λέει ο γιατρός ότι είναι, όπως είπαμε, είναι οι παράγοντες που είναι στο χέρι μας και οι παράγοντες που δεν είναι στο χέρι μας. Ας αρχίσουμε από τους παράγοντες που είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε. Λέει ο γιατρός, καταρχάς το βάρος. Η παχύσαρκη να χάσετε βάρος. Να πάψετε να καπνίζετε, να κόψετε το τσιγάρο. Όσα τσιγάρα και να καπνίζετε, έστω και ένα, βλάπτηκε το ένα. Λοιπόν, επίσης η υψηλή αρτηριακή πίεση πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, η χοληστερόλη επίσης, ο διαβήτης, και να επικοινωνείτε συχνά, να επισκέπτεστε τον θεράποντα ιατρών. Dr. DeLisi, I just want to mention regarding diabetes, diabetics. Mm-hmm. Some people who do have diabetes, when they go to meetings or gatherings or wherever and they're drinking their coffee, they always have two donuts on a plate next to them and they know they're diabetics. I don't understand. Can you please help me with this?
1: Salty foods, sweet foods are addictive. Yes. You know, there's a reason why they're made that way, because they taste good and they make you feel good abruptly.
0: Yes, yes.
1: It's challenging for people to break those kind of habits when they're ingrained, and no one's saying that it isn't, especially when you're looking at incremental gains to your health over the years kind of time period. It's hard to get people to change their habits. But through good relationships, good education, good interactions with primary care, you know, I think that great gains can be made in terms of managing and taking care of, you know, diseases like diabetes.
0: Λέω στον γιατρό ότι όταν μιλάει ο γιατρός για τον διαβήτη, έχω προσέξει πως άτομα που είναι διαβητικά, όταν βρεθούν σε συμπόζιο, σε κάποια εκδήλωση και και πίνουν τον καφέ τους, έχουν στο πιάτο τους δύο ειδών γλυκίσματα, donuts, ας υποθέσουμε, ή μπακλαβάκι κατά ύφη. Λέω στον γιατρό, αφού ξέρουν ότι η ποσότητα γλυκόζης στο αίμα τους είναι υψηλή, γιατί τέτοια συμπεριφορά? Και λέει ο γιατρός, πρέπει να θυμόμαστε ότι τα γλυκάκια είναι, προκαλούν κάποιον εθισμό. Είναι όπως, they're like narcotics and tobacco. Είναι σαν τα ναρκωτικά και το ταμπάκο που προκαλούν αυτό τον εθισμό, και η ζάχαρη κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται καλύτερα. Αυτό είναι όλο. Και εδώ χρειάζεται να αλλάξει το άτομο αυτό την συμπεριφορά του και να δραστηριοποιηθεί, να μην τρώει τόσα πολλά γλυκά, ώστε να κατεβεί η ποσότητα γλυκόζης στο αίμα. Αυτά. Λοιπόν, γιατρέ, τι άλλο θέλετε να προσθέσετε περί φαρμακευτικής αγωγής? Dr. Delisi, is there anything else you'd like to add about regarding medical treatment, the medical treatment mode, pharmaceuticals, anything else?
1: There are obviously medications that are dedicated to

0: Και λέει ο γιατρός, εξαρτάται επίσης από το τραύμα και πόσο τραύμα υπάρχει στον εγκέφαλο, στο μυαλό. Η ιστή του μυαλού, λέει ο γιατρός, κατά πόσον έχουν τραυματιστεί και πόση είναι η επέκταση του εγκεφάλου, του μυαλού που έχει τραυματιστεί από το επεισόδιο, εάν θα μπορέσει να υπάρξει κατά κάποιον τρόπο κάποια βελτίωση ή αν το τραύμα είναι μη αναστρέψιμο. Αυτά. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι όλο το παν είναι επίσης η έγκαιρη ιατρική παροχή βοήθειας σε μια τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, πριν το τηλεφώνημα λέγαμε για τις φαρμακευτικές αγωγές. Λέει ο γιατρός, φάρμακα υπάρχουν που βοηθούν για την υψηλή αρτηριακή πίεση, για τον διαβήτη, για την υψηλή χοληστερόλη, για τις καρδιαγγειακές παθήσεις, επίσης για την κολπική μαρμαριγή, η οποία μπορεί να προκαλέσει θρόμβο, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί διαμέσων του κυκλοφορικού συστήματος να γατζωθεί στον εγκέφαλο, στο μυαλό. Λέει ο γιατρός ότι αυτά τα φάρμακα, οι φαρμακευτικές αγωγές που υπάρχουν, μειώνουν τα ρίσκα ώστε να μην αναπτυχθούν θρόμβοι. Αυτά. Και ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό, γιατί βλέπουμε και την, το ρολόι εδώ πέρα, να μας πει ο γιατρός για το, την ενέσιμη θεραπεία που λέγεται TPA. Dr. DeLisi, how long after the stroke symptoms appear can TPA be given, and what is TPA?
1: So TPA is a drug that's provided by emergency department physicians and stroke neurologists to break down clots in arterial blood vessels. And this is, in stroke at least, it's proven to be effective in improving outcomes out to 4.5 hours after the first onset of symptoms. But in terms of when it is most effective, most likely to really be able to break down that clot, it's within the first hour after the onset of symptoms. So that's why everything, like we talked about with the last caller, everything is about time. Faster you can get people evaluated and treated, the better they do.
0: Λέει ο γιατρός, είναι ενέσιμη θεραπεία και πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η θεραπεία πρέπει ο ασθενής να σπεύσει στο νοσοκομείο ώστε να γίνει η θεραπεία μέσα στην πρώτη ώρα. Ναι, μεν από νευρολόγους, χειρούργους, γιατρούς, και ώστε να προκύψει βελτίωση, διότι η ενέσιμη θεραπεία αυτή διαλύει τον θρόμβο ή όπως λέγεται τον σπάει, και θα σας πούμε περισσότερα σε λίγα λεπτά. Ήθελα να ρωτήσω, γιατρέ, επίσης μια που μιλάμε για θεραπείες, να σας ρωτήσω για το σύστημα αναρρόφησης θρόμβου που εφαρμόζεται στο σύστημα Mount Sinai, στο νοσοκομείο, σε όλο το σύστημα του νοσοκομείου Mount Sinai. Dr. DeLisi, I would like to ask you about the promising approaches, the clot aspiration system that's used to treat patients throughout Mount Sinai. Can you tell us about that? Is that like a vacuum?
1: Yeah, so when you have a blocked blood vessel to the brain, I mean, it's high-end kind of plumbing, but that's what it is. Our general plan is to get patients into the hospital as quickly as possible, evaluate them, confirm that they have a blocked artery, and then take them straight to the angiography suite as quickly as possible. We do an angiographic procedure, so that's where we use X-ray cameras to guide catheters that we pass through the main arteries of the body, and we pass them up to the arteries, supplying that portion of the brain that where the artery is blocked, and we use those catheters to remove the clot, typically via a suction mechanism. So yeah, it is a bit like a vacuum. You get it up to the surface of the clot, hook it up to a vacuum system, and try and suck the clot out as quickly as possible. In some instances, that's not possible. We have to use different devices. Some are snares or things that we call stent retrievers. And in certain circumstances, neither of those devices work effectively enough, and we have to place something called a stent into the artery to hold the artery open and reperfuse the brain.
0: Dr. Zalisi, may I ask you, so the patient has to go to the emergency room of the hospital?
1: Yeah.
0: And you will be called down to the emergency room once the patient is assessed?
1: There is a whole giant team of people involved in taking care of patients with code strokes, which is what we call them, all the way from the triage nurse, the ED physician, the ED residents, all the ED staff, the radiology staff involved in imaging, the stroke team made of stroke neurologists, the endovascular team made of physicians like myself and our other team members, which might be fellows, residents, nurse practitioners, or physician assistants, the technologists who help run the cases and keep the machines operating, and then obviously the intensive care physicians who help care for the patients in the immediate post-operative period. So yeah, when a patient is determined to be a high risk for a stroke, either through pre-notification from the paramedics on their way in, or if they turn up at the emergency department and are assessed, then this is when all of the cogs of the machine start turning, and turning very quickly, and all the people that I mentioned are involved in the chain of care for the patient.
0: Dr. Zalisi, we can't thank all of you enough. I am truly touched, and it's an honor for me to be here tonight with you, and it's an honor for me to work with all the beautiful, wonderful people in the Mount Sinai system, the Mount Sinai Hospital. Thank you so much.
1: It's an honor for me to be asked to come and talk, so thank you.
0: Thank you, Dr. Zalisi. Για μένα είναι μεγάλη τιμή, αγαπημένοι μας ακροατές, και δεν μπορώ να ευχαριστήσω προσωπικά τον γιατρό και όλη την ομάδα, όλο το νοσοκομείο, το σύστημα Mount Sinai και όλη την προαναφερθέντα ομάδα, η οποία αποτελείται από νοσοκόμους μέχρι ραδιολόγους, νευρολόγους, ενδοαγγειακοί, ειδικοί γιατροί, οι τραυματιοφορείς, όλα τα παιδιά που εργάζονται είναι ομάδα που αποτελείται από γίγαντες, οι μύθεοι που βοηθούν τον ασθενή ώστε να επανέλθει και να μπορέσει να ζήσει όσο μπορεί καλύτερα, με ποιότητα ζωής. Και για μένα είναι μεγάλη τιμή που αντιπροσωπεύω το νοσοκομείο Mount Sinai και που συνεργάζομαι με τέτοιους ωραίους ανθρώπους. Και όταν λέω ωραίους, όχι μόνο στην εμφάνιση, αλλά επίσης στην καρδιά. Λέει ο γιατρός, είναι και για τον γιατρό μεγάλη τιμή που είναι εδώ απόψε στο στούντιο του Ελλάς FM και γίνεται αυτή η πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Λοιπόν, όσον αφορά, και πάμε πίσω στο θέμα μας για να προλάβουμε και το ρολόι, όσον αφορά το σύστημα αναρρόφησης, εν συντομία, το σύστημα αναρρόφησης λειτουργεί σαν χωνευτήρι για να αφαιρέσει τον θρόμβο και λέει ο γιατρός, μετά το αγγιογράφημα που γίνεται για να μπορέσουν οι γιατροί, οι νευρολόγοι, οι ενδοαγγειακοί χειρούργοι, η ενδοαγγειακή ομάδα να δουν όλη τη βλάβη στον εγκέφαλο, γίνεται αυτή η επέμβαση όπου με το σύστημα αναρρόφησης αφαιρούν τον θρόμβο πριν κάνει την ζημιά στον εγκέφαλο. Αν δεν είναι δυνατόν να γίνει με το σύστημα αναρρόφησης, τότε οι γιατροί χρησιμοποιούν μία διαδικασία που χρησιμοποιεί stent. Εξαρτάται πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα, είναι η κατάσταση, και η πρόσβαση με το stent χρησιμοποιεί καλώδια που διαπερνούν προς τον θρόμβο με οδηγό έναν καθετήρα, όπου ανοίγει και παγιδεύει τον θρόμβο αυτός ο καθετήρας. Αυτά. Και στην ερώτησή μου, γιατρέ, που έκανα κατά την αρχή της ιατρικής εκπομπής, υπάρχει πιθανότητα να θεραπευτεί το μυαλό από μόνο του μετά ένα εγκεφαλικό επεισόδιο? And Dr. Delisi, I translated everything that you mentioned, everything that went on, everything our caller said. Here is where I would like to ask you the million-dollar question that I posed to our audience during the introduction of our medical show. Can the brain heal itself after a stroke?
1: That's a tricky question to answer. In terms of, can new brain tissue be created through medication or intervention at this stage? No. But can the brain heal itself in terms of what we call neuronal plasticity, or reconnecting, rewiring in, to some degree? Then the answer to that is yes, but it's not a clear or straight path. Obviously, the best thing is prevention and prompt treatment rather than relying on rehab to get you back to where you were. But rehab is a critically important part of recovery from stroke that also, I think, probably doesn't get as much publicity and respect as it should, because it's a huge part of patients' recovery.
0: Λέει ο γιατρός, εξαρτάται. Η ερώτηση αυτή δεν έχει απάντηση ναι ή όχι. Λέει ο γιατρός ότι μπορούν οι ιστοί του εγκεφάλου να δημιουργηθούν από μόνοι τους όταν έχουν υποστεί κάποιο τραύμα, είτε να τους ξαναφτιάξουν οι γιατροί από μιας αρχής. Η απάντηση είναι όχι. Αλλά όταν μιλάμε για πλαστική, δεν εννοούμε όπως η πλαστική προσώπου, που είναι κάτι αισθητικό. Μιλάμε κάτι σαν ζυμάρι. Αν το μυαλό έχει την δυνατότητα κατά κάποιον τρόπο να επανέλθει, εδώ είναι πιο ενθαρρυντικά τα πράγματα, αλλά πολύ σημαντικό είναι η αποκατάσταση. Δηλαδή, μπορεί το άτομο να πάει σε κέντρο αποκατάστασης όπου θα τον βοηθήσουν να επανέλθει, να συνέλθει όσο καλύτερο γίνεται. Γιατρέ, πριν κλείσουμε, να σας ρωτήσω να μας δώσετε, σας παρακαλώ, μερικές συμβουλές για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Dr. Delisi, before we close, I would like to ask you for some words of advice for a healthy brain, για να διατηρούμε το μυαλό μας υγιέστατο.
1: You know, that's getting a little philosophical as well, but from a medical point of view, you know, the brain is an end organ that you can't replace. It's very, very hard to repair. So taking care of it from the beginning and throughout your life is incredibly important. We talked about those modifiable risk factors. So control the things that you can control. Avoid the things that are going to do you harm. Things like weight, diet, blood pressure, cigarettes, all those kind of things are critically important. In terms of what else you could do to take care of your brain, obviously use it, you know. Make sure that you stimulate it and that you keep it healthy in all aspects.
0: Thank you. Λέει ο γιατρός, είναι και φιλοσοφική αυτή η ερώτηση που έκανα. Λέει ο γιατρός ότι μπορείς να αντικαταστήσεις το μυαλό σου, να το αντικαταστήσεις. Δηλαδή, όταν χάσεις το μυαλό σου, γίνεται να βάλεις άλλο μυαλό, να γίνει μεταμόσχευση? Όχι. Μπορεί να γίνει επανόρθωση? Όχι, αυτά δεν είναι εύκολα. Και πρέπει να κάνουμε και μία εκπομπή να μιλήσουμε για τη μεταμόσχευση μυαλού, που είναι πάρα πολύ δύσκολο και αδύνατο να γίνει. Λέει ο γιατρός, είναι όμως στο χέρι μας να προσέχουμε τη διατροφή μας, το βάρος του σώματος, η παχύσαρκη, να χάσετε βάρος. Η υψηλή αρτηριακή πίεση, να μειώσετε την υψηλή αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη, τον διαβήτη, όλα αυτά τα προαναφερθέντα που συζητήσαμε, να τα εφαρμόσετε, να τα εφαρμόσουμε για να προλαμβάνουμε το κακό. Και λέει ο γιατρός, πρέπει να χρησιμοποιούμε και το μυαλό μας. Τι εννοεί να το χρησιμοποιούμε? Δηλαδή να διαβάζουμε, να we can work on word puzzles, Dr. Delisi, to keep our brain active. Would you recommend that?
1: I think so. Any kind of thing that you use to stimulate your brain to keep using it. We know that people that don't stimulate it in terms of reading and complex thought and complex problem solving, you lose it. So I think that's a very reasonable and great idea.
0: Λέει ο γιατρός να διαβάζουμε και να τα σταυρόλεξα στις εφημερίδες πάντα να προσπαθούμε να τα τελειώνουμε, να τα καταπολεμάμε, γιατί έτσι το μυαλό απεικονίζεται και παραμένει υγιέστατο. Λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές, η ώρα είναι 9:49 πρώτα λεπτά και αν δεν έχετε ερωτήσεις, Δημήτρη, έχουμε από το Facebook καμιά ερώτηση? Δεν έχουμε. Μένουν περίπου 5 λεπτά και κάτι θυμήθηκα τώρα. Είναι δυνατόν, γιατρέ, και παιδάκια να πάθουν εγκεφαλικό? Dr. Delisi, I'm looking at the clock and we have like 5 minutes and I just thought of something. Are children susceptible to strokes?
1: They are susceptible to strokes, but thankfully it's very, very uncommon. All the risk factors that we talked about that put adults and older patients at risk of stroke typically aren't present in children. So when they do have strokes, they usually due to some underlying structural abnormality, you know, with the plumbing, so a problem with the heart, something called congenital heart disease, or occasionally a problem with the propensity to cause clots within the blood system, so the hematological system. This is very, very uncommon. Obviously, at Mount Sinai, we're a very large network, and we take care of a huge amount of pediatric patients with complex brain disorders, and thankfully, we see childhood stroke very, very infrequently.
0: Λέει ο γιατρός ότι ναι μεν τα παιδιά είναι ευάλωτα, αλλά ευτυχώς δεν είναι τόσο συνηθισμένο αυτό για τα παιδιά. Ειδικά, λέει ο γιατρός, υπάρχουν παιδιά που παρουσιάζουν καρδιαγγειακές παθήσεις όπως η συγγενή καρδιοπάθεια, αλλά λέει ο γιατρός, οι γίγαντες, η ομάδα από γίγαντες του νοσοκομείου Mount Sinai είναι πάρα πολύ άξιοι να αντιμετωπίσουν το κάθε πρόβλημα. Αλλά, αγαπημένοι μας ακροατές, χρειάζεται προσοχή, πάμε τροάριστον σε όλα. Λοιπόν, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μόν πρόγονοι μας, κάλλιον το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν. Δηλαδή καλύτερα να προλάβουμε το κάθε τι παρά να αρρωστήσουμε και να πρέπει να το θεραπεύσουμε. Dr. Delisi, the ancient Greek doctors used to say something which I translated to modern Greek and I'm going to translate in English. It's better to be proactive rather than to have to treat the illness once it happens.
1: Yeah. I think that's a very apt phrase and something that should be put into practice.
0: Λέει ο γιατρός αυτό το ρητό των αρχαίων Ελλήνων γιατρών, των γιατρών της αρχαίας Ελλάδας, που ήταν πάρα πολύ προχωρημένοι για την εποχή εκείνη, πρέπει να το εφαρμόσουμε. Λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές, η ώρα είναι 9:52 πρώτα λεπτά. Κλείνουμε το πρόγραμμα απόψε, την ιατρική μας εκπομπή. Τα παιδιά εδώ στο στούντιο θα σας ενημερώσουν για την επόμενη μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα περιμένουμε περισσότερα τηλεφωνήματα όταν θα είμαστε εδώ ξανά στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη, για όλα, να ευχαριστήσουμε και το control. Thank you for listening to our show, and next time we're here, we would like more phone calls. We would like to thank Dimitri at the controls. Dr. Delisi, you are an eloquent speaker and a brilliant, compassionate healer, and it is a great honor for me to know you and to work with you, and thank you for everything that you do for everyone. Thank you so much. Please come back and talk to us about anything, any other medical topic of your choice. Thank you so much.
1: Thank you, Faye. I appreciate that, and I appreciate the work you do for the Greek community and Dimitri as well.
0: Thank you. Thank you, Dr. Delisi. It's an honor and a pleasure. Καληνύχτα σας, αγαπημένοι μας ακροατές. Stay cool.
2: Ταβέρνα Λουκούμι, μια γνήσια ελληνική ταβέρνα που σου θυμίζει Ελλάδα. Ταβέρνα Λουκούμι, αυτό το κάτι που έλειπε και που από καιρό επιζητούσαν οι Έλληνες καλοφάγατες. Στην Ταβέρνα Λουκούμι θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από σαλάτες, κρύα και ζεστά μεζεδάκια, ψάρια και κρέατα, όλα ψημένα στα κάρβουνα. Και τώρα με τραπεζάκια στον υπαίθριο χώρο απολαμβάνετε το μεσημεριανό ή βραδινό φαγητό σας σε ένα προσόλουστο και εντελώς ξεχωριστό περιβάλλον. Η διεύθυνση και το προσωπικό της Ταβέρνας Λουκούμι σας περιμένουν για να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Ταβέρνα Λουκούμι, επισκεφτείτε την για γευστικό φαγητό και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα έχει ειδικό μένιου με μειωμένες τιμές. Αν θέλετε πάλι, σας κάνω δωρεάν delivery στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Ταβέρνα Λουκούμι, ανοιχτή 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 12 το μεσημέρι. Βρίσκεται στη διεύθυνση 4507 Τίτμαρς Πούλεβαρ στην Αστόρια με τηλέφωνο 626-3200, 626-3200, area code 718 και ιστοσελίδα www.tolukumi.com.
3: Η εκπομπή ραδιοφωνικός άμβωνας της Ελληνοορθόδοξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής έρχεται κοντά σας χάρη στην ευγενική χορηγία της οικογένειας του κύριου Στίβ Ζερβούδη και της εταιρείας του Galaxy General Contracting και της οικογένειας του κύριου Κώστα Αντωνόπουλου και της εταιρείας Αντωνόπουλος Funeral Home.

Καβάλισες στη μουσική και πέρασες στη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια δουλειά

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις. Απόψε άστρα μην με κοιτάτε.

κοιτάζω με στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

συμφωνήσουμε για πάντα, να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια. Μήπως

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη οικογένεια του Ελλάς FM. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φιλιππίδης, τον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό του ελληνισμού. Είμαστε μαζί και σήμερα εδώ, που αλλού, εδώ στην αγαπημένη συχνότητα των Ελλήνων. Πολύ πολύ καλημέρα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλη την ραδιοφωνική μας συντροφιά. Πολύ καλημέρα σήμερα στην έκτη μέρα του Μάη, 6 Μάη λοιπόν. Και βεβαίως ξεκινάμε, έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να δούμε πολλά, καθώς είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία Αμερικής και Ιράν. Θα δούμε στη συνέχεια εάν είμαστε, πόσο είμαστε, πού είμαστε. Πολύ καλημέρα. Για πάμε να μπούμε δυνατά. Και αν ο καιρός δεν γίνεται καλοκαιρινός, εμείς θα τον κάνουμε καλοκαιρινό με τη μουσική μας. Καλημέρα από τη Νέα Υόρκη, όπου ο υδράργυρος δείχνει 64 βαθμούς Fahrenheit. 62 μάλλον. Θα έχουμε πολύ αέρα σήμερα, θα έχουμε και ενδεχόμενο βροχής. Λίγο το μεσημέρι, αλλά πιθανότατα το βράδυ. Παρόμοιο σκηνικό και αύριο, Πέμπτη, 51 με 64, θες στάσαμε 81. Παρασκευή, 47 με 62 με ηλιοφάνεια. Σάββατο, 80% υγρασία, 51 με 57 βαθμούς. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη σας και τη στήριξή σας. Και χθες τεράστιος αριθμός μηνυμάτων. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλοκαιρινά ραντεβού, λέει.

Για πάμε να ξεκινήσουμε, ρε παιδιά, να δούμε πού βρισκόμαστε. Να δούμε τι γίνεται, έχουμε να πούμε πολλά. Για πάμε λοιπόν στις καλημέρες μας όπως κάνουμε κάθε πρωί. Για πάμε να δούμε τις καλημέρες μας, φίλες και φίλοι. Όπως κάθε μέρα να τις βρούμε τις καλημέρες μας, βεβαίως, για να τις πούμε. Να τις βρούμε για να τις πούμε, φίλες και φίλοι. Δεν τις βλέπω τις καλημέρες μας, θα τις δω βεβαίως, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, καλημέρα, πολύ πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Μηνυμάτων. Λοιπόν, καλημέρα, φίλες και φίλοι, για πάμε. Αργυρό Αγιοργούση στη Βοστόνη, καλημέρα. Ειρήνη Τραβιάς, καλημέρα. Και ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι έχω, ρε παιδιά. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Ειρήνη Τραβιάς, χρόνια πολλά για χθες. Την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Να είστε πάντα καλά, πάντα με υγεία και πάντα να βλέπετε τα παιδιά και τα εγγόνια σας όπως επιθυμείτε. Πολύ καλημέρα και χρόνια πολλά, κυρία Ειρήνη Τραβιάς. 40 μέρες κρατάνε οι ευχές. Εγώ τη δεύτερη μέρα μόλις το είπα, οπότε είμαι μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και χρόνια σας πολλά. Να είστε πάντα καλά, πάντα καλά, κυρία Ειρήνη. Κάθη Κατερίνα, καλημέρα. Δύο Κάθη Κατερίνα έχουμε. Πολύ καλημέρα. Θεοδόρα Λαγός, ένα μεγάλο ευχαριστώ, Δημήτρη, για την συντροφιά σου και την πλούσια ενημέρωση που μας προσφέρεις. Θεοδόρα μου, να είστε καλά, την αγάπη μου, να είστε καλά. Γεια σου, Ανδρέα Τσιγκουνάκη, καλημέρα, Ανδρίκο. Πολύ, πολύ καλημέρα, Κωνσταντίνε Νικολετόπουλε. Σήμερα ντρέπομαι που είμαι Αθηναίος πολίτης, διότι εδώ και λίγες ώρες το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηνών έχει στις τάξεις του, τον Ανθέληνα, τον Πέτρο Κωνσταντίνου, ο οποίος ορκίστηκε χρησιμοποιώντας ένα απίστευτο ιβρεολόγιο κατά του Ισραήλ, της Εκκλησίας και της Ελλάδος. Είναι ένα σκουπιδαριό, και το λέω δημόσια, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, σε μια αδιανόητη, θα το εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ, στιγμή, ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος. Ντροπή στην Αθήνα, ντροπή όμως στους Αθηναίους που ψήφισαν αυτό το σκουπιδαριό. Γιατί πραγματικά, πραγματικά, ντροπή και πάλι ντροπή. Ντροπή και πάλι ντροπή. Καλημέρα Μαρία και Αλέξη, πολύ καλημέρα στο Northport. Πολύ καλημέρα. Και τα εγγονάκια σας πάντα να τα βλέπετε καλά και με υγεία. Βίβιαν Τράμπη, καλημέρα, πολύ καλημέρα. Από την κυρία Ειρήνη, ευχαριστώ Δημήτρη μου, να είσαι πάντα χαρούμενος και υγιής, να χαίρεσε την ωραία σου οικογένεια και να μας κρατάς συντροφιά. Σ' αγαπάμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία Ειρήνη μου, να είστε πάντα καλά. Τάσο Διακογιανάτσι, καλημέρα. Παναγιώτα Πασχαλίδου, καλημέρα. Πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα. Φίλες και φίλοι, Θεόνη Κώστας, καλημέρα στο Μοντρεάλ. Τζοάννα Μπέντς, καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου μια μέρα γεμάτη φως. Ακόμα και όταν όλα φαίνονται δύσκολα, η καλοσύνη ενώνει τις ψυχές. Και εσύ, Δημήτρη, με τη φωνή και την καρδιά σου, γεμίζεις το ραδιόφωνο ζεστασιά, παρηγοριά και ελπίδα. Αγγίζεις τους ανθρώπους με έναν τρόπο αληθινό και μας θυμίζεις ότι δεν είμαστε μόνοι. Αυτό είναι ό,τι πιο ωραίο. Να είσαι καλά, Τζοάννα Μπέντς. Χάρης Χατζιοσηφίδου, χαίρομαι που σας ακούω, να είστε πάντα καλά. Χάρης μου, να είστε πάντα καλά κι εσείς. Καλημέρα. Πολύ, πολύ καλημέρα. Δήμητρα Μαυροειδής Μακρινός, μας έκανε στην καρδιά περιβόλη με τον καιρό. Αφήστε, Δήμητρα, αφήστε. Χρήστο Αθανασόπουλε, καλημέρα. Με εκτίμηση, να είσαι καλά, Χριστάρα μου. Καλημέρα, Γιώτα Νηφόρου. Καλημέρα, Μαρία Λαμπρόπουλος. Κώστα Ματάκο, καλημέρα. Αληθώς ο Κύριος, αδελφέ. Για να δούμε, θα έχουμε συμφωνία. Κοντά είμαστε, αλλά και μακριά. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ με τον χρησμό αυτόν. Γιώργο Μάγκα, καλημέρα. Τζένι Μάγκας, καλημέρα. Πολύ καλημέρα, αδελφέ. Μπάμπη Βαγγελάτε, πολύ καλημέρα. Σπύρο Βαγγελάτε, πολύ πολύ καλημέρα και στους δύο. Πολύ καλημέρα. Να είστε πάντα, πάντα, πάντα καλά. Και βεβαίως πάντα να βρισκόμαστε και ας μην υπάρχει diet Pepsi. Τι να κάνω, ρε παιδιά, τι να κάνω. Εγώ σας αγαπάω. Παρά τα συνεχόμενα χτυπήματα στην καρδιά μου, πολύ καλημέρα και στην Stacy Robotis, παρά τα συνεχόμενα μαχαιρώματα στην καρδιά μου, τη μία κοκορέτσι, την άλλη παστίτσιο, την άλλη diet Pepsi, υπάρχει θέμα, αλλά τα συναισθήματά μου είναι πάνω από τα χτυπήματά σας, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πολύ μελό ακουστήκε αυτό. Πολύ καλημέρα, Ελευθερία Δελιγιανίδου. Καλημέρα, Μαρία Μίχα στην Αθήνα. Κατερίνα Κασίδη Βαΐτσιος, καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Κική Μόλος. Γεια σου, Κωνσταντίνε Τζούλα. Καλημέρα, Άγιε Δημήτριε. Μαρία Πεφάνης, καλημέρα. Καλημέρα, Θεοδόρα Μπανάσιος. Καλημέρα, Λίτσα.
Πολύ καλημέρα σε όλη την ομάδα. Γιάννη Κερούλα, Περδικάκη, καλημέρα. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. Σοφία Παπασταύρου, καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Αργυρό Αγιουργούση στη Βοστόνη. Πολύ καλημέρα, Γκάς Τσιάβο, γεια σου αδελφέ. Γεια σου ρε Τζίμι Ορφανάκη. Καλημέρα, πολύ καλημέρα, Φρίντα Προεστάκης. Πολύ πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. Γεωργία Γαλιατσάτος Καπαρός. Πολύ καλημέρα, Ινδιάνα, Τάση Καράς Κουτουβάς. Γεια σου φίλε μου, Αντώνη Μακρύ. Γεια σου Αθανασία Σκανδαλίδου. Γεια σου Σάντι Κέι Σαπύρο. Καλημέρα, πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. Γιάννη Σεμερτζίδη, καλημέρα. Αληθώς ο Κύριος, αδελφέ. Καλημέρα στην κυρία Ιωάννα. Γιώργο Πελεχρίνη, καλημέρα. Πολύ, πολύ καλημέρα. Στράτο Κυρατζή. Γιώργο, Στράτο Κυρατζή, να σε πάντα καλά. Να σε πάντα καλά. Ειρήνη Χιώτισσα, χρόνια πολλά και χρόνια καλά, Ειρήνη μου. Να σε πάντα καλά εσύ, η κόρη σου, τα παιδιά σου και βεβαίως τα εγγονάκια σου που τόσο αγαπάς και είσαι πάντα εκεί για αυτά. Πολύ καλημέρα, Ειρήνη μου. Είμαι πολύ περήφανος που είσαι φίλη. Να σε πάντα, πάντα καλά. Γεια σου, Κώστα Δερβίση, καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Ειρήνη Κοσμάκης. Χρόνια πολλά και χρόνια καλά. Ειρήνη μου, σήμερα λέω τις καλημέρες της Ειρήνης όλου του κόσμου. Ειρήνη μου, χρόνια πολλά. Πολύ καλημέρα και να είσαι πάντα, πάντα καλά. Λοιπόν, Στέση Αγγελής, καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Λοιπόν, ό,τι και να κάνει ο Τραμπ, οι αντιτραμπικοί θα τα βλέπουν μαύρα και άσχημα. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Εδώ πέρα υπάρχουν και δίθεν τραμπικοί που τα βλέπουν όλα μαύρα και άραχνα. Λίτσα Αναστασίου, καλημέρα. Μέλο Δήμου, καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Μαρία Μιχαήλ. Καλημέρα, Σπύρο Αργυρές, στο Μπρόγκ. Γεια σου, Σπυράκο. Καλημέρα, στο Σπύρο τον Μπάρδι, το φίλο μου. Σπυράκο, καλημέρα. Λοιπόν, πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο, φίλες και φίλοι. Πιτ Διαμαντή Δημητράκη, καλημέρα. Γεια σου, Τζιμάρα. Με αυτά που είπε, δεν ορκίστηκε και είναι παράνομη συμμετοχή του. Ήδη κατέθεσε ένσταση η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου. Θα το δούμε αυτό, Τζίμι μου. Καλημέρα στην Κάρμεν. Καλημέρα, Γιώργο Ρίζο. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. Πολύ, πολύ καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Άντζελα Φιώτο Δημητράκη, πολύ καλημέρα σου και να είσαι καλά. Ο καλύτερος δημοσιογράφος μακράν από σένα. Μόνο ενημερωνόμαστε, λέει η Βίβιαν Δράμπη. Βίβιαν, να είσαι πάντα καλά. Όταν στέλνεις την καλημέρα στην κυρία Μάγκα, η Ευγενία μου λέει, όχ, με είπε Μάγκα. Αυτά είναι. Λοιπόν, Ελένη Πετρίδης, καλημέρα. Καλημέρα στους γονείς μου που είναι πάντα κοντά μας. Δήμητρα Σιταρά, καλημέρα. Η συμφωνία εξελίσσεται όπως ο καιρός. Μια μέρα ανοίγουμε θέρμανση, την άλλη το AC. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πολύ εύστοχο αυτό που λες, Δήμητρα Σιταρά. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία Καρίδης. Πολύ, πολύ καλημέρα. Φίλες και φίλοι, Θεοδώρα Μπανάσιος, πολύ καλημέρα. Λίτσα και Θεοδώρα, να είστε πάντα καλά. Ελιάνα Ελία Λιβαδιώτης, πολύ καλημέρα σας. Νίκ Ταβάντζη, γεια σου αδελφέ Νίκο μου. Να είσαι καλά και let's go Knicks. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Για πάμε να ανεβάσουμε ρυθμός. Για πάμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Βιολέτα Σταματίου, καλημέρα στην Κύπρο.

Απόστολε Καμπίτσι, καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Απόστολε Καμπίτσι. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Δεν θα μπορούσε να λείψει η Δώρα Καζαμία. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα, Αμέρικα. Ένα όμορφο πρωινό σε όλους με υγεία και δύναμη για τη συνέχεια της ημέρας, βεβαίως. Η παρέα του Ελλάς FM όλο ένα και μεγαλώνει. Γεια σου Πάνο Αργυρόπουλε, γεια σου Έλεν Λερούδης. Η οικογένεια του Ελλάς FM όλο ένα και μεγαλώνει. Πολύ καλημέρα.

Μεγάλη βραδιά σήμερα, λέει ο Νίκο Ταβάντζης. Εάν κερδίσουμε μεγάλη νίκη, θα πάμε σε σύντομη σειρά. Εάν η Φιλαδέλφια κερδίσει, θα πάμε μέχρι και σε 7 παιχνίδια. Αλήθεια. Let's go, Knicks! Στηρίζουμε Φιλιππίδη, λέει η Βίβιαν. Να είσαι καλά, Βίβιαν. Καλημέρα, Φωτεινή μου. Σταυρούλα Τσαπάρα Βαλασιάδου. Καλημέρα, αληθώς ο κύριος Σταυρούλα. Και σε ευχαριστώ που πάντα κάνεις share τις εκπομπές και τις αναρτήσεις. Να είσαι πάντα καλά. Κάντε share την εκπομπή μας. Γεια σου, αδελφέ Μιχάλη Μωράκη. Γεια σου, Χρήστο Χουλιάρα. Από την πίστα Ελευθερίου Βενιζέλου. Με 27 βαθμούς, αυτά είναι. Stacy Dim, καλημέρα. Σήμερα υποσχέθηκα στον εαυτό μου, βρέξει, χιονίσει, φυτεύω ντοματιές. Σήμερα φυτεύω ντοματιές. Ξεκινάω, καλημέρα Αλεξάνδρα Κοτάνοβα, ξεκινάω τη δίαιτα της ντομάτας. Κατσικάκι με ντομάτα, παϊδάκια με ντομάτα, παγωτό με ντομάτα, τούρτα με ντομάτα. Κοτόπουλο με ντομάτα, μακαρόνια με ντομάτα, ρύζι με ντομάτα, πατάτες τηγανιτές με ντομάτα. Ελπίζω η ντομάτα να βοηθήσει. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα απέναντι στη Βαλένθια, όπως και χθες τα κατάφερε περίφημα Ολυμπιακός και προκρίθηκε. Δώρα Καζαμία, δεν είσαι το μαύρο πρόβατο. Απλά δεν είσαι πρόβατο και είσαι ένας άνθρωπος που έχει το θάρρος της γνώμης. Και εμείς μπορεί να μην συμφωνούμε κάθε φορά, αλλά εγώ αυτό το οποίο αναγνωρίζω στους ανθρώπους δεν είναι αν συμφωνώ ή αν διαφωνώ. Εγώ αναγνωρίζω το θάρρος της γνώμης και το ότι μπαίνουν μπροστά για τους φίλους τους. Για τους αληθινούς φίλους μπαίνουν μπροστά και δεν κολώνουν, και ακόμα και αν δέχονται τα πυρά και αν φάνε τις σφαίρες. Αυτό για μένα δείχνει πολλά. Και το λέω και το λέω δημόσια. Γιατί στα λόγια όλοι είμαστε καλοί. Στην πράξη πολλές φορές. Και στη βράση κολλάει το σύνδερο. Αυγά με ντομάτα, βεβαίως. Γιώτα Διονύση, καλημέρα στην Άρτα. Λοιπόν, κάθε χρόνο έχω πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή ντομάτας. Παίρνω ντομάτες, ντοματιές από το Home Depot και έχουν πάρα πολύ καλή παραγωγή. Δεν κάνω διαφημίσεις στο Home Depot, ούτως ή άλλως όποτε πηγαίνω εκεί νιώθω ότι πολύ ερωτικά. Νιώθω πάρα πολύ ερωτικά όταν πάω στο Home Depot. Μου πιάνουνε τον πισινό όση ώρα είμαι εκεί πέρα. Κάποτε λέγαμε τι φθηνό που είναι το Home Depot. Τώρα ερωτισμός. Πας στο σούπερ μάρκετ, σου πιάνουν τον πισινό. Πηγαίνεις στο Home Depot, σου πιάνουν τον πισινό. Όπου και αν πας, όλοι να σε χαϊδέψουνε. Τι ερωτική χώρα είναι αυτή, ρε παιδιά. Τι ερωτισμός είναι αυτός, Μαρίκα Καμπούρης, καλημέρα. Τι ερωτισμός είναι αυτός, σας λέω. Και κλαίω. Στο Έλμοντα, Τζορτζιά. Αλλάζω και Home Depot για να μην μου πιάνουν τον πισινό πάντα οι ίδιοι άνθρωποι. Να αλλάζω, ρε παιδί μου, να πηγαίνω και σε άλλα Home Depot. Ξενοφώντα Τσαμπλάκο, καλημέρα. Είναι πάρα πολύ ερωτικό το σκηνικό. Όπου πάμε να ψωνίσουμε, μας την πέφτουνε και αρχίζουνε τα χαϊδολογήματα. Δεν είναι σεξουαλική παρενόχληση. Τιμολογιακή παρενόχληση είναι. Τιμολογιακή παρενόχληση. Οπότε γι' αυτό σας λέω, δεν είναι διαφήμιση στο Home Depot. Σήμερα θα πάω εκεί και θα καταθέσω τον οβολό μου. Αλλά θα φάμε ντομάτες. Επαναλαμβάνω, ντομάτες. Θα φάμε ντομάτες, εννοώ
ντοματάκια, cherry tomatoes. Να μην φάμε ντομάτες γενικά. Πολύ καλημέρα στην κυρία Παναγούλα Σταυροπούλου. Έναν άνθρωπο εξαιρετικό, λόγιο, θα μου επιτρέψετε να πω, μαζί με τον πατέρα Απόστολο, δύο άνθρωποι που εκτιμώ πάρα πολύ. Χαρήκα πάρα πολύ που τους είδα την Κυριακή. Δύο άνθρωποι πάρα πολύ άξιοι, με πέντε παιδιά υπέροχα και βεβαίως ο ένας εξ αυτών, ο οποίος είναι ιερέας στην Ουάσιγκτον, πάντοτε το λέω, το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, άξιοι, πραγματικά άξιοι, άξια οικογένεια, να είστε πάντα, πάντα καλά, φίλες και φίλοι, να είστε πάντα καλά. Επιθετικό μάρκετινγκ λέγεται, ακριβώς. Πολύ επιθετικό μάρκετινγκ, ρε παιδιά. Γεια σου, Μιχάλη Ελένη. Γεια σου, Γεράσιμε Ελένη. Αληθώς ο Κύριος, κυρία Παναγούλα. Κυρίες και κύριοι, πέθανε σήμερα σε ηλικία 89 ετών ο πολύ αγαπημένος αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Πολλές γλυκές καλημέρες στην όμορφη παρέα Δέσποινας Τυπώνιας, καλημέρα. Εδώ 5.99 η ριζούλα στο Home Depot. Δήμητρα, δεν έχω υπομονή, παιδιά. Δεν έχω υπομονή, καθόλου υπομονή. Οπότε παίρνω τις έτοιμες συντοματιές που είναι... περίπου τόσες με το συμπάθειο, έχουνε ήδη, τις έχουνε, άλλοι είχαν υπομονή μαζί τους, εγώ δεν έχω υπομονή, οπότε τις βάζω και σε δύο εβδομάδες, 10 μέρες, έχω ντομάτες. Για να βάλω τα μικρά τα δεντρίλια σιγά σιγά, δεν το κάνω εύκολα, ούτως ή άλλως φεύγω το καλοκαίρι τέλη Ιουλίου. Και γι' αυτό το λόγο... θέλω άμεσα αποτελέσματα. Θέλω ντομάτες εδώ και τώρα. Αγκουράκια, κολοκυθάκια.

Σας θυμίζει κάτι αυτό? Λες το καλοκαίρι πάω Ελλάδα, πάω Ελλάδα να ηρεμήσω, πάω Ελλάδα να απολαύσω, πάω Ελλάδα να αυτοσυγκεντρωθώ. Και εκεί που λες πάω Ελλάδα, την πρώτη μέρα μες στην καλή χαρά πας Ελλάδα και πας να κοιμηθείς από το jet lag, και εκεί που πας να κοιμηθείς δεν σε παίρνει ο ύπνος όλο το βράδυ, και ξαφνικά και ξαφνικά ξαφνικά ενώ πας να κοιμηθείς στις 6 ώρα το πρωί, 7 η ώρα το πρωί, με το που κλείνεις τα βλέφαρα και λες αχ τι ωραία είμαι στην Ελλάδα μου, πάω να κοιμηθώ, και πάντοτε είναι ο νόμος του Μέρφη, περνάει ο Μίτσος με πατάτες, ντομάτες, αγκούρια, φρέσκα ψάρια, καρέκλες, ο παλιατζής. Και βέβαια εκεί που περνάει ο παλιατζής, πάντοτε υπάρχει χαρακτηριστικός διάλογος. Όταν περνάει ο παλιατζής, ο πατέρας μου πάντα βγαίνει στον κήπο και φωνάζει: περίμενε, περίμενε, σου έχω πράγμα. Και κοιτάει τη μαμά μου. Η μαμά μου πάντα γκρινιάζει: άντε πάλι τα ίδια αστεία. Οπότε εκεί τελειώνει και ο ύπνος. Εκεί παίρνω την πετσέτα μου και πάω στη θάλασσα. Εκεί, τέλος, Τζένι Μάγκας, καλημέρα. Άννα Σαολίδης, καλημέρα. Νανά Τριάντου, καλημέρα. Αλεξάνδρα Τελώνης Νεστόπουλος, καλημέρα.

Χθες το βράδυ ήμουνα σε μια πολύ όμορφη, πολύ συγκινητική εκδήλωση του Ιδρύματος Bill Gates και για τα σχολεία, για τα μαθηματικά, εκεί όπου βραβεύτηκαν μέλη της κοινότητας του PS70 στην Αστόρια και είμαι πολύ περήφανος για αυτό το σχολείο, μεταξύ των οποίων και η σύζυγός μου. Θέλω να πω ότι τραβούσα βίντεο, σε κάποιο σημείο λοιπόν ήρθε μια κοπέλα, επαγγελματίας φωτογράφος, και μου λέει: «Σας παρακολουθώ», λέει, «μπράβο», λέει, «σαν επαγγελματίας», λέει, «βγάζετε βίντεο, σαν επαγγελματίας». Ναι, λέω, τι χάνει να είμαι επαγγελματίας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έβαλα λίγο σπόρο ντομάτα σε γλάστρα για να βγάλουν ρίζες, αλλά νομίζω του χρόνου θα φυτρώσουν. Δήμητρα, το έχω σκεφτεί με τις ντομάτες, να βάλεις μέσα σε μια γλάστρα. Βλέπω στο βίντεο στο διαδίκτυο, βάζεις μια ντομάτα και δείχνει που μεγαλώνει. Αλλά αυτό παίρνει 1-2 χρόνια. Αν είναι να βάλω σήμερα ντομάτα για να φάω σε 2 χρόνια, καλύτερα να αποστάξω ουίσκι και να παίζω με τις τάπες. Όταν γύφτος δεν φωνάζει, κλέβει. Οπότε καλός είναι ο καρεκλάς. Καλά, μπορεί Τζίμι μου να είναι να πουλάει κλεμμένες καρέκλες. Κλεμμένες καρέκλες. Μέλη Πανάογλου, καλημέρα. Ελένη Χαλκιάς, καλημέρα. Γλυκό καρπούζι, το σφάζεις με το μαχαίρι. Το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι? Να σου φωνάζει ο άλλος: «Καρπούζι, μέλι, μέλι, καρπούζι». Μέλι το καρπούζι. Βρε, λέω, άμα ήθελα μέλι θα αγόραζα από μελίσια. Από μελισσοκόμο, καρπούζι θέλω, δεν θέλω μέλι.

Λοιπόν, πολύ πολύ ωραία. Οπότε αφήνουμε τα καρπούζια μέλι ή καρπούζι ή μέλι. Τέλος. Λοιπόν, για πάμε τώρα σιγά να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε και την ειδησιογραφία. Πάρα πολλά τα μηνύματα, βροχή και σήμερα για ακόμα μια φορά, φίλες και φίλοι. Εμείς βάζουμε μόνο δενδρύλια, μεγαλώνουν γρήγορα, λέει η Δωρε Καζαμία, ναι. Λοιπόν, καρπούζι ο Μελένιος, πολύ παλιά στην Καβάλα, Δημήτρη, αυτά είναι. Όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε, ό,τι πάρετε 100, άστο αυτό κυρά μου, έχει 200. Οι δικές μου ντομάτες κοκκίνησαν ήδη. Λοιπόν, μια χαρά, ανανά τριάντου, μια χαρά. Λοιπόν, καλά, μερικές φορές και πράσινες τις τρώω, δεν έχω πρόβλημα. Ή στην παραλία με λουκουμάδες, λέει ο Κώστας. Φυσικά. Γεια σου, Κώστα Αναγνωστόπουλε. Χθες φύτεψα ντομάτες. Ελάτε, Ιούλη, να σας δώσω ντομάτες. Δεν περιμένουμε μέχρι Ιούλη. Παιδιά, δεν έχω υπομονή, τέλος. Σε δύο εβδομάδες θα σας έχω ντομάτες. Σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, Γιώτα Νηφόρου, καλημέρα. Θα κάνω και ρεπορτάζ. Γεια σου, καλέ μου φίλε Μιχάλη Κουλουρούδη. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. Πολύ καλημέρα. Πάμε σε Δημήτρη Κοριαλά και Κατερίνα Μουτσάτσου. Πολύ καλημέρα. Και θα μου πείτε γιατί ξεκινάω χιουμοριστικά, να ξέρετε. Ότι όποτε ξεκινάω χιουμοριστικά είναι γιατί υπάρχουν ειδήσεις άσχημες. Και πριν προσγειωθούμε να χαμογελάσουμε λιγάκι. Είναι γλύκα, είναι μέλι, τα καρπούζια του Βαγγέλη, λέει ο Κωνσταντίνος. Τη βάνει στον κήπο, ουζάκι, ντομάτα που την πλένουμε στο λάστιχο. Τρανζιστοράκι να παίζει τα αμερικάνικα και έχει ο Θεός ωραία φάση. Αυτή είναι η Ελλάδα, αυτές οι εικόνες είναι η Ελλάδα, οι μυρωδιές, οι γεύσεις.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια τραγική είδηση, κυρίες και κύριοι. Από την Αίγινα, δυστυχώς, ένα κοριτσάκι 1,5 έτους πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το μωρό διακομίστηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, πριν από λίγη ώρα πέθανε. Ανίποτη τραγωδία, βρίσκεται πάνω από την Αίγινα, καθώς το κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του όταν πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν πριν από λίγες ώρες, όταν το μωρό που βρισκόταν στο σπίτι του στην Αίγινα άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει, καθώς ένα κομμάτι από τσουρέκι που έτρωγε του προκάλεσε απόφραξη στον αεραγωγό του. Οι γονείς του το μετέφεραν έντρομοι στο κέντρο υγείας Αίγινας, όπου γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν μεγάλη μάχη για να κρατήσουν το κοριτσάκι στη ζωή. Το παιδάκι επανήλθε. Ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε ξανά και αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του στον Πειραιά, στο Τζάνιο νοσοκομείο. Παρά την απίστευτη κινητοποίηση των γιατρών και των νοσηλευτών, η μικρή δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή. Κυρίες και κύριοι, είναι μια αδιανόητη τραγωδία, πραγματικά. Το τσουρέκι γίνεται ζυμάρι ουσιαστικά, και αυτό είναι το πρόβλημα. 1,5 έτους αγγελούδι έφυγε, έτσι, δηλαδή πραγματικά χωρίς καμία λογική. Είναι αυτή η είδηση την οποία είδα νωρίτερα και με σόκαρε. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά το λέω. Δεν ξέρω τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, δεν αλλάζει κάτι, φίλες και φίλοι. Είναι πάντοτε να το ξέρετε ότι όταν ξεκινάω πουλώντας τρέλα και με θετική άβρα, είναι γιατί προσπαθώ και εγώ, όχι μονάχα για εσάς και για μένα, να ξεχάσω κάποια πράγματα και εμπάσχεδωση. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στην Κρήτη τώρα, κυρίες και κύριοι.

0: πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, σε μία ακόμα αδιανόητη ιστορία. Συγκλονισμένη η κοινωνία του Ηρακλείου από τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα, με νέες λεπτομέρειες. Γεια σου Μιχάλη Αργυρέ, γεια σου φίλε μου. Με νέες λεπτομέρειες να έρχονται στο φως για το φωνικό. Η δολοφονία έγινε χθες το απόγευμα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, με το βίντεο που έχει καταγράψει το σκηνικό της εκτέλεσης του 21 ετών παλικαριού να σοκάρει, κυρίες και κύριοι. Όπως αναφέρεται, στον 54χρονο που δολοφόνησε τον 21 ετών νέο, δεν αρκούσαν οι 6 πυροβολισμοί που έριξε στον άτυχο νεαρό, αλλά άρχισε να τον κλωτσά με μανία το σώμα του, ενώ κοίτονταν αιμόφυρτο στο έδαφος. Αστυνομικοί που είδαν το βίντεο δεν κρύβουν το σοκ που υπέστησαν βλέποντας το άγριο σκηνικό που εκτυλίχθηκε στη μέση του δρόμου. Την ίδια ώρα στο πένθος έχει βυθιστεί και το χωριό Χόνος Μυλοποτάμου, τόπος καταγωγής της οικογένειας του 21 ετών παλικαριού. Εκεί, αύριο Πέμπτη, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα αποχαιρετήσουν το παιδί σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Η σωρός του αδικοχαμένου νέου θα βρίσκεται στο σπίτι της οικογένειας, στην περιοχή. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παρουσία της αστυνομίας. Φοβούνται όλοι για βεντέτα. Όχι μαύρα για τον άγγελό μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε ότι είναι τρομακτικό το πώς σκοτώθηκε το παιδί. Το παλικάρι αυτό, ο Νικήτας, πριν από 3 χρόνια ήταν σε τροχαίο δυστύχημα με τον φίλο του μαζί. Τα 2 παιδιά είχαν πέσει σε κόμμα. Το ένα παιδί δεν τα κατάφερε και πέθανε, και ο Νικήτας μετά από πολύ καιρό στην εντατική κατάφερε και βγήκε ζωντανός. Ο πατέρας του νεκρού παιδιού είχε βάλει στόχο ζωής να δολοφονήσει τον φίλο του γιού του, που θεώρησε ότι ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο του γιού του. Είχε επιχειρήσει και πάλι στο παρελθόν να το πράξει. Υπήρχαν περιοριστικά μέτρα εναντίον του 54χρονου πατέρα, ο οποίος τα παραβίαζε. Πριν από λίγη ώρα συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου για συνέργεια, καθώς ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο. Χθες λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο 54χρονος, αυτός είναι ο 54χρονος εδώ, ο 54χρονος, και αυτή είναι η γυναίκα του, σταμάτησε στη μέση του δρόμου, έξω από μίνι μάρκετ, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Βγήκε από το αυτοκίνητο και πυροβόλησε 6 φορές τον άτυχο νέο. Ο γιος του είχε πεθάνει στις 8 Νοεμβρίου του 23 στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά από μάχη με το θάνατο για 19 ημέρες. Ένα χρόνο μετά την τραγωδία, οι γονείς του τότε 17χρονου που έφυγε από τη ζωή στο τροχαίο, στην παραλιακή λεωφόρο στο Ηράκλειο, στο ύψος του Καράβολα, συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του. Στο μήνυμά της η οικογένεια ανέφερε: «Ένας χρόνος χωρίς τον μονάκριβο γιο μας». Από τότε ο πατέρας φέρεται να έφερε το βάρος της απώλειας και να αναζητούσε τη δική του δικαιοσύνη σε μια υπόθεση που παραπέμπει σε βεντέτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προσπαθήσει και άλλες φορές να το κάνει. Ο 21 ετών Νικήτας, που είχε σωθεί σαν από θαύμα, φοβόταν για τη ζωή του. Ήξερε τις προθέσεις του 54χρονου. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η οικογένειά του του έλεγε να φύγει από την Κρήτη. Αλλά εκείνος δεν το έπραξε, γιατί όπως έλεγε, ήθελε να μείνει εκεί να προστατεύσει τα αδέλφια του. Λοιπόν, τον είχε ξαναχτυπήσει ο πατέρας των 21 ετών. Χθες λοιπόν Οι δείκτες του ρολογιού δείχνανε 6 και 42 το απόγευμα. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 62, στην περιοχή της Αμουδάρας, ο 54χρονος με συνοδηγό τη σύζυγό του εμβόλησαν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 21 ετών νεαρός. Τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν στο σημείο και οι οδηγοί βγήκαν από αυτά με τον 54χρονο να προσεγγίζει τον 21 ετών νεαρό και να τον πυροβολεί με περίστροφο 6 φορές με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ο 54χρονος ξεκίνησε να κλωτσάει το παιδί που ψυχοραγούσε. Λοιπόν, θέλω να δούμε τους γονείς ένα χρόνο μετά τον θάνατο του γιού τους.
1: Το μόνο που του δόθηκε απλώς ήταν η αγάπη μας. Και θα πω ότι ο Γιώργος ήθελε να ζήσει και έπρεπε να ζήσει. Για τον Γιώργο έχει μιλήσει η κοινωνία, έχουν μιλήσει φίλοι του και τον έχουν τιμήσει στο μέγιστο. Για μια στιγμή μαγιάς κάποιου. Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω? Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους? Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αδερφές του που τον είχαν ένα? Ποιος θα μου φέρει πίσω το μονόπληγό μου γιο? Ποια στιγμή θα μου το γυρίσει πίσω? Ποια στιγμή θα γυρίσει πίσω σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο να ξανακούσει πατέρα, να ξαναπεί γέ μου, να ξαναδεί παιδί μου? Ποια στιγμή και ποιος θα τη γυρίσει πίσω? Και όλα αυτά για μια στιγμή μαγιάς κάποιου. Που δεν έμαθε να σέβεται, που κρατούσε τη ζωή του γύμου στα χέρια του και δεν την υπολόγισε, που την πέταξε λες και ήταν σκουπίδι. Για μια στιγμή μαγιάς, γιατί δεν τον έμαθε το σπίτι του, η οικογένειά του να σέβεται, γιατί δεν τον έμαθε η κοινωνία, δεν τον έμαθε το σχολείο, δεν έμαθε να σέβεται. Ποιος θα μου γύρισε τη στιγμή αυτή πίσω? Για μια στιγμή μαγιάς κάποιος. Δεν νοιάζει αυτός ο κάποιος ποιος είναι, πως τον λένε. Αν είναι παιδί, μεγάλος, ενήλικας, δάσκαλος, καθηγητής, δήμος, κράτος, δεν με απασχολεί. Όλοι όσοι δεν κάνανε κάτι για να γυρίσει πίσω αυτή τη στιγμή, όσοι έχουν βάψει τα χέρια τους με το αίμα τόσων αθώων παιδιών, όλοι όσοι έχουν στην πλάτη τους τόσους θανάτους ανθρώπων, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Φτάνει πια. Πόσοι ακόμα, πόσες μάνες μαυροφόρες, πόσα σπίτια κλειστά, πόσα παιδιά στο χώμα, πρέπει να κάνετε κάτι. Και εμείς οι ενήλικες πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να σέβονται. Δεν παίρνεις τη ζωή κάποιου και την πετάς στα σκουπίδια. Γιατί για μας ήταν ο κόσμος μας όλος ο Γιώργος. Ας μάθουμε στα παιδιά μας να σέβεται. Και τη ζωή τους και τη ζωή των άλλων. Γιατί όλα είναι μία στιγμή. Μία στιγμή. Και γινόμαστε και ο κόσμος όλος. Αυτά είναι ο καθένας λοιπόν από τη μεριά του. Ότι είναι εφικτό να σταματήσουμε αυτά τα εγκλησάκια να είναι εδώ. Εμείς δεν έχουμε άλλο γιο να περάσει από εδώ, να κινδυνεύει, ούτε να τρακάρει, ούτε να μας το σκοτώσουνε. Δεν έχουμε άλλο.

Άμα και το επόμενο βίντεο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε και το επόμενο βίντεο. Είναι μάλλον το σημείο στο οποίο έγινε το έγκλημα. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να εκφέρουμε άποψη όταν δεν είμαστε στη θέση ούτε αυτών που χάσαν το παιδί τους εν πρώτης, ούτε στη θέση αυτών που χάσαν το παιδί τους τώρα. Και εύχομαι ποτέ να μην μπούμε. Κυρίες και κύριοι, δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Πάντοτε βεβαίως εκφέρουμε άποψη και συζητάμε, χωρίς όμως να είναι θέσφατο αυτό το οποίο λέμε. Θέλω τις απόψεις σας. Εμένα με έχει προβληματίσει πολύ. Να πω καταρχάς ότι δεν επρόκειτο για μια ιστορία όπως για παράδειγμα κάποιος έχει πιει, χτυπάει έναν στον δρόμο, τον παρατάει και φεύγει. Αυτός πρέπει να εκτελεστεί δημόσια. Συμφωνούμε απόλυτα. Τα παιδιά αυτά οδηγούσαν μαζί, ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο. Και το παιδί αυτό τραυματίστηκε βαριά. Απλά ήταν πιο τυχερό και έζησε, το άλλο πέθανε. Δηλαδή εγώ προσωπικά, και μπορεί να κάνω λάθος, πρώτα απ' όλα δεν βλέπω, γιατί τιμωρήθηκε με 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή, δεν βλέπω εγώ δεν βλέπω. Μπορεί εγώ να μην έχει σημασία και η άποψή μου, αλλά δεν βλέπω ότι πήγε να τον σκοτώσει επί τούτου και γλίτωσε τη φυλακή. Ήταν ένα τροχαίο δυστύχημα. Μια κακιά στιγμή. Και στην Κρήτη είναι πάρα πολλές οι κακές στιγμές με τα τροχαία. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω την πράξη του πατέρα όμως. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω την πράξη του πατέρα. Ήταν μονάκριβος ο γιος. Μονάκριβο παιδί τους ήτανε. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Με έχει προβληματίσει πάρα πολύ αυτό όλο. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να πάρει μια ανθρώπινη ζωή όμως. Και αν στην πρώτη ιστορία ήταν δυστύχημα, δεν είχε άδεια οδήγησης, που δυστυχώς συμβαίνει πολλές φορές, αλλά ακόμα και έτσι δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. 17 χρονών ήταν φυσικά τα παιδιά. 17 χρονών δεν επιτρέπεται να οδηγάς. Αλλά 17 χρονών πόσα παιδιά δεν έχουν κάνει μακακίες, πόσα παιδιά δεν έχουν κάνει εγκλήματα, πόσα παιδιά δεν. Και θα συμφωνήσω απόλυτα ότι δεν μπορείς να βάλεις στην ίδια ζυγαριά το τροχαίο με τον φόνο, όσο και αν πονάει. Το πιστεύω αυτό εδώ πέρα. Δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν την απώλεια και δεν μπορεί κανείς γόνιος να την διαχειριστεί. Αλλά το να βάψεις τα χέρια σου με αίμα δεν είναι η λύση. Δεν είναι η λύση. Και δεν είναι ότι έγινε σε μία στιγμή τρέλας. Εδώ και 3 χρόνια υπήρχαν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του πατέρα, ο οποίος είχε ξαναχτυπήσει τον φίλο του γιού του μετά το δυστύχημα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω, και μπορεί κάποιοι να διαφωνήσουν μαζί μου, ότι η νοοτροπία της ζούγκλας, ότι σε σκοτώνω, σε βεντέτα, γιατί σκοτώθηκε κάποιος άλλος, ακόμα και αν είναι το παιδί μου, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σκληρό, και αν ίσχυε αυτός ο νόμος της ζούγκλας,

Τώρα θα σκοτώσουν οι επόμενοι, οι παραεπόμενοι κτλ. Κτλ. Και δεν είναι νοοτροπία αυτή. Όσο κι αν ο πόνος είναι δυσβάσταχτος, όσο κι αν ο πόνος είναι μη διαχειρίσιμος, όσο κι αν ο πόνος είναι ο πιο ανίποτος και ο πιο σκληρός και ο πιο άσχημος και να μην συμβεί σε κανέναν, δεν σου δίνει τίποτα το δικαίωμα να πάρεις ένα όπλο και να εκτελέσεις. Ουέ και αλίμονο αν φτάσουμε εκεί πέρα. Ουέ και αλίμονο αν φτάσουμε εκεί πέρα. Εάν φτάσουμε εκεί, καήκαμε. Έχουν ξεφύγει, λέει η Δώρα, οι γονείς, αρρώστησαν. Ο πόνος έγινε μίσος που τους τύφλωσε. Ακριβώς, τους τύφλωσε. Από τον πολύ πόνο μπορεί να τρελαθεί ο άνθρωπος, λέει η Ελένη Χαλκιάς, μια λεπτή κλωστή μεταξύ λογικής και τρέλας. Άλλο δυστύχημα, έστω και από βλακεία, και άλλο εν ψυχρό δολοφονία. Συμφωνώ απόλυτα, αγάπη Βεράνη. Και στέρισαν αυτά τα δύο τα ζώα ένα παιδί από τη ζωή και από τους γονείς. Φωνιάδες, λέει ο Κωνσταντίνος Τζούλας. Όσο και αν είναι βαρύς ο όρος, αυτή είναι η αλήθεια. Φωνιάδες. Κάνανε φόνο. Όταν νιώθεις τον πόνο, τον τρελό, τον τραγικό να χάσεις ένα παιδί και πας να σκοτώσεις ένα άλλο παιδί, τότε είσαι πολύ χειρότερος από αυτό το οποίο καταγγέλεις. Είσαι πολύ χειρότερος από αυτό το οποίο έζησες εσύ. Τραγικό. Και ήταν δύο 17χρονοι φίλοι ακριβώς, οδηγός και συνοδηγός. Δεν ήταν κάποιος που χτύπησε έναν πεζό ή έναν μοτοσυκλετιστή. Και τι δικαιοσύνη ζητούσε άραγες. Συμφωνώ, Κωνσταντίνε Τζούλα. Πότε θα σταματήσει η βεντέτα στην Κρήτη? Λυπάμαι που εξακολουθούν στο σήμερα να συνεχίζεται, λέει η Δέσποινα Ιωάννου. Συμφωνώ. Καλημέρα, Δήμητρα Βαρσάμι. Πολύ τραγικό γεγονός που δείχνει ανεξέλεγκτο θυμό και πολύ μίσος προς τον νεαρό άνδρα. Άλλωστε ήταν ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα, λέει η Τζοάννα Μπέντς, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Φωνή. Μιλοπόταμος, προφανώς. Δημήτρη, συμφωνώ. Αυτή η βεντέτα πρέπει να σβήσει, πολύ κρίμα. Τζένι Μάγκας μόλις ξεκίνησε, δυστυχώς. Γιώτα Νηφόρου, δεν ξέρω τι να πω, απλά έχουν τις βεντέτες εκεί που δεν σταματάνε. Προτιμότερο ήταν να μην επιτρέψουν τότε στο γιο τους να μπει στο αυτοκίνητο. Σωστό. Σωστό. Και δεν σκέφτηκε ότι έχει άλλα δύο παιδιά, κορίτσια έξω. Τρέχουνε, λέει η Δέσποινα, λες και ο δρόμος τους ανήκει, αντίθετα πάνε δυστυχώς. Αλήθεια είναι, Δέσποινα. Καλημέρα, Θεοδόρα Νάκος. Όλοι σαν γονείς και οικογένεια είμαστε 100% υπεύθυνοι για τη σωστή ανατροφή. Αλλά καμιά φορά δυστυχώς οι κακές παρέες σε τέτοιες ηλικίες φέρνουν άσχημα αποτελέσματα. Ο πόνος τρελαίνει τον άνθρωπο. Ο φόνος είναι απαράδεκτος. Δεν το έκανε επίτηδες το παιδί. Αλήθεια είναι αυτό το πέρα, Ανδρέα Τσιγκουνάκη. Δεν μπορείς να βάλεις την ίδια ζυγαριά το τροχαίο με τον φόνο, όσο και αν πονάει. Κώστα Μαναστελίου, καλημέρα, καλημέρα αδελφέ. Έλεν Φατούρος, καλημέρα. Ανδριάννα Διακονικόλα, σε ευχαριστώ από την καρδιά μου. Ευχαριστώ. Σημαίνει πολλά το μήνυμά σας. Να είστε καλά, Ανδριάννα μου. Τραγωδία. Τραγωδία. Ο τρόπος που μιλούσε η μάνα πυροδοτούσε αυτό που ακολούθησε. Ναι. Και ήταν πριν από 3 χρόνια. Και ήταν πριν από 3 χρόνια. Επαναλαμβάνω, υπήρχανε ασφαλιστικά μέτρα. Όλοι που διαπράττουν τέτοιες ιδεχθείς πράξεις επικαλούνται ότι έχουν ψυχολογικά προβλήματα για να πέσουν στα χαμηλά από πλευράς ποινής. Ο θάνατος πονάει τους οικείους του αποβιώσαντος. Αλλά το τροχαίο είναι τροχαίο και η εμψυχρό δολοφονία είναι εμψυχρό δολοφονία. Συμφωνώ απόλυτα, Χρήστο Θανασόπουλε. Τι να πει και ο άλλος που σκότωσαν το παιδί του ή το έχουν βιάσει εκεί, τι πρέπει να πάρουμε το όπλο απευθείας, ρωτάει ο Κώστας Δερβίσης. Πολύ κακό αυτό που έκανε ο πατέρας, να πάρει τη ζωή του παιδιού. Ο Θεός του έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία να ζήσει και εκεί και αυτός να του πάρει.

στη ζωή, λέει η Μαρία Σόμου. Κυρίες, τους ζω τους κριτικούς, έχουν τη βεντέτα πάνω απ' όλα. Λυπάμαι πολύ, λέει η Δέσποινα. Κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ σκληρή είδηση. Και ξέρετε τι ήταν, Σοφία Τσεσμελής, καλημέρα, αληθώς ο Κύριος. Και ξέρετε τι είναι πολύ σκληρό, το βίντεο το οποίο δεν θα σας το δείξω. Το βίντεο το οποίο δεν θα σας το δείξω. Είναι πεσμένο στο έδαφος. Ο νεαρός έχει φάει 6 σφαίρες από μισό μέτρο. Ψυχοραγεί. Έχει τελειώσει. Και ο πατέρας του φίλου τον κλωτσάει διαρκώς στο στομάχι. Ο δολοφόνος, γιατί δολοφόνος είναι, χτυπάει στο στομάχι τον πεσμένο στο έδαφος ψυχοραγούντα νεαρό. Τον κλωτσούσε σαν σακί με πατάτες. Το παιδί εκείνη τη στιγμή ψυχοραγούσε, τελείωνε. Και τον χτυπούσε κλωτσιές και υπάρχει βίντεο. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε κάτι τέτοιο. Όσο και αν είμαστε στο πλευρό ενός γονιού που χάνει το παιδί του, δεν είναι τίποτα αυτό το οποίο μπορεί να δώσει το δικαίωμα σε κάποιον να οπλίσει το χέρι και να δολοφονήσει. Γιώργος Γιαννόπουλος, καλημέρα. Η κοινωνία δεν βαδίζει στον δρόμο, Δημήτρη, όχι μόνο στην Κρήτη, παντού. Και στο παρελθόν έτσι ήταν. Εγώ το 80, μόλις άρχισα να οδηγώ, άφησα το μακαρίτι τον πατέρα μου στο JFK να πάει Ελλάδα. Και δεν τον ξαναείδα, 46 ετών. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Βασιλική Γρηγοράκος Κοσμάκος, καλημέρα. Δημήτρη, την έζησα τη βεντέτα μπροστά στα μάτια μου το 19 με το γαμπρό μου και πατέρα του. Καθώς έβαλε τον ανιψιό του να σηκώσει όπλο στο παιδί του, καλά που ήμουν εκεί και όλα αυτά για ένα κτήμα. Δεν είναι, είναι... Όλοι μας έχουμε δει στην επαρχία ανήλικα παιδιά που οδηγούν και είναι καμάρι για τους γονείς. Αλήθεια είναι αυτό εδώ πέρα. Αλήθεια είναι. Γεια σου Γιάννη Πολίτη. Αλήθεια είναι αυτό εδώ πέρα. Αλήθεια είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι αλήθεια. Αυτή η μαγιά. Αλλά επαναλαμβάνω, η μακακία μια στιγμής ενός νεαρού δεν μπορεί να λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά μεσαίωνας. Μεσαίωνας θα μου επιτρέψετε να πω. Μεσαίωνας. Οι κλωτσιές πραγματικά δείχνουν άνθρωπο με μένος. Δημήτρη, έχεις δίκιο, οι λεπτομέρειες σοκάρουν. Παιδιά, τον χτυπούσε, δεν θέλω να το δείξω το βίντεο. Ξέρετε πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν υπάρχουν βίντεο τα οποία πουλάνε πολύ, αλλά δεν θέλω να τα δείξω. Ένιωσε καλύτερα ο χαροκαμένος πατέρας που μαυροφορέθηκε μια ακόμα μάνα. Είναι μάγκας τώρα αυτός με τις 6 πισόπλατες βολές. Δολοφόνος είναι. Δολοφόνος είναι. Και είναι δολοφόνος. Και είναι δολοφόνος γιατί ιδίως αν ζήσεις τον πόνο του να χάσεις το παιδί σου και πας σε άλλους γονείς και σκοτώνεις το παιδί τους, είσαι πολύ χειρότερος. Και επαναλαμβάνω, δεν μπαίνει στην ίδια ζυγαριά ο φόνος με το τροχαίο δυστύχημα. Πάρα πολύ απλά.

0: πάμε να ακούσουμε την θεία του νεαρού, κυρίες και κύριοι, πώς περιγράφει κάποια πράγματα. Είναι σοκαριστικό, πραγματικά σοκαριστικό.
1: Εφάνε το κοπέλι μας, εμψυχρό.
0: Με αυτό το όπλο.
1: Δεν έπρεπε να αναγεννεί. Αφού τον βλέπαν ότι είχε αντά προθέσεις, έπρεπε να τον έβρουν.
0: Αυτό είναι το παιδί που σκοτώσαν χθες.
1: Γίνα αυτό το παιδί διώξει το εξωτερικό. Φταίει, παιδί μου, σ' αυτόν η αστυνομία. Είχε του κάνει 2-3 απόπειρες του κοπελιού. Με κουκούλα στο σπίτι απόξω, με μπαλωτιές και εξέφυγενε παλιά.
2: Ναι.
1: 2-3 φορές. Ήπρεπε να τον έχουνε, παιδί μου, πιασμένα, να τον έχουνε μέσα βάλει και να προωθήσουνε το παιδί μας να φύγει, να πάει στο εξωτερικό, να ζήσει, να μην το σκοτώσουν. Διότι αυτό δεν έφταιγε με το κοπέλι. Είχανε βγει βόλτα με το παιδί αυτήν που σκότωσενε τώρα το δικό μας παιδί. Και 2-3 άλλα. Είχανε πάει βόλτα και γίνηκε το τροχαίο σε μια λακκούβα και σκοτώθηκε το άλλο παιδί. Και το δικό μας 5-6 μήνες πήγαινε με την πατερίτσα.
2: Ναι.
1: Που είχε πάθει και αυτό μεγάλο γκάζο. Ξεπέρασε το, είναι εδώ 3 χρόνια, ξεπέρασε όλο αυτό. Έπρεπε τώρα, παιδί μου, να έχει η πολιτεία επενδύει να το όχι σώσει το κοπέλι, να μην γίνει αυτό που έγινε. Αυτό, παιδί μου, είναι το ελάττωμα το μεγάλο. Μπορούσε να το στείλουν στο εξωτερικό. Φτωχός άνθρωπος ήταν, 5 παιδιά, παιδί μου, ανάθρεψε. Ο Κακομοίρης. Να σου πω ότι ήταν το καλύτερο, το πιο αρενό, το πιο παστίχαρο, το πιο χαρούμενο. Δεν είχε κακία πάνω του το κοπέλι. Δεν είχε κακία πάνω του, ήταν ένα κομμάτι μάλαμα. 20 χρονών παλικάρι, πήγε στρατιώτης, με τιμή και με δόξα. Όλα αυτά, παιδί μου, σου τα λέω να γραφτούν δίκαια και σωστά.
0: Κυρίες και κύριοι, και οι δύο οι γονείς είναι εγκληματίες. Ήταν ένα ατύχημα. Το παιδί που σώθηκε θα είχε τύψεις για αυτό που έγινε. Αλλά δεν φταίει. Οι γονείς που χάσαν το παιδί τους έπρεπε να προσπαθήσουν να βοηθήσουν αυτό το παιδί και όχι να το σκοτώσουν εμψυχρό. Τάσο Διακογιαννάκη, έχεις απόλυτο δίκιο. Και οι δύο γονείς είναι εξίσου ένοχοι. Και ο πατέρας και η μητέρα. Και δυστυχώς ο κύκλος αίματος μόλις άνοιξε. Πατέρα Απόστολε, την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Ζούγκλα. Καλημέρα Χαράλαμπε. Θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτόν τον αλυταρά, τον Κωνσταντίνου. Θα μιλήσουμε σε λίγο γιατί πραγματικά αυτά που γίνονται στην Ελλάδα είναι αδιανόητα. Ποιος τραβούσε το βίντεο και δεν έκανε κάτι να σταματήσει, λέει η Μαρία Σόμου. Κανένας δεν τραβούσε βίντεο, Μαρία Σόμου. Είναι υλικό από τις κάμερες των μαγαζιών. Κανένας δεν τραβούσε βίντεο, δεν είπα ότι τραβούσαν βίντεο. Είναι υλικό από τα μαγαζιά, γιατί έγινε έξω από ένα ψιλικατζίδικο. Είναι η κάμερα από το ψιλικατζίδικο που τράβηξε το σκηνικό. Καλημέρα, Απόστολη Χασάπη. Πολύ, πολύ καλημέρα. Είναι η κάμερα από το μαγαζί. Δεν τραβούσε κάποιος κάμερα ενώ γινόταν η δολοφονία. Επαναλαμβάνω, δολοφονία και όταν το παιδί έπεσε κάτω, το χτυπού το κλωτσούσε σαν ένα σακί με πατάτες. Δεν θέλω να δείξω το βίντεο. Είναι σοκαριστικό από μόνο του. Πραγματικά το έβλεπα πριν ξεκινήσει η εκπομπή και έλεγα δεν είναι δυνατόν Θεέ μου. Δεν είναι δυνατόν Θεέ μου. Και όμως είναι. Ιδίως όταν ζεις τον πόνο πρέπει εσύ πρώτος να ξέρεις τι πόνο θα προκαλέσεις. Πρέπει εσύ πρώτος να ξέρεις τι πόνο θα προκαλέσεις. Και ο χειρότερος πόνος στον κόσμο δεν μπορεί να σου οπλίζει το χέρι και να σε κάνει δολοφόνο για να προκαλέσεις πόνο αλλού. Ο Μυλοπόταμος έχει μεγάλο πρόβλημα. Η περιοχή του Μυλοποτάμου έχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όλο αυτό, δυστυχώς, όσο και αν μας σοκάρει εμάς, για τους παρικούντες εν την περιοχή, δεν προκαλεί σοκ. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Τι να έκανε η πολιτεία αφού οι κριτικοί έχουν δικούς τους νόμους και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Κάθε τρεις και λίγο βεντέτες ακούμε, λέει η Δήμητρα Σιτάρα. Είναι πολύ δύσκολο. Άντε και βάζεις φυλακή τον πατέρα πριν κάνει το φόνο. Ένας άλλος συγγενής θα το έκανε. Παιδιά, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Πραγματικά, πραγματικά. Εμένα όλα αυτά εδώ πέρα με σοκάρουνε. Πραγματικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα δούμε με τον Κωνσταντίνο τι έγινε. Αλλά θέλω να πω, επειδή υπάρχει, βγήκα στον Αλφα πριν από λίγη ώρα για να πω ότι το Άξιος τονίζει ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Ο πρόεδρος Τραμπ, και ενώ οι αγορές αυτή τη στιγμή κάνουν πάρτι, να πούμε ότι η τιμή του αργού πετρελαίου στην Αμερική έχει μειωθεί περισσότερο από 12%. Το Brent Crude έχει πέσει πάνω από 10%, έχει πέσει πάνω από 10%. Όμως κάνει δήλωση αυτή τη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ: δεν σας προτείνω να αρχίσετε να ετοιμάζετε βαλίτσες για διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν. Είναι πολύ νωρίς, είναι πολύ μακριά, λέει ο Τραμπ. Πριν από λίγο ο πρόεδρος έκανε και μια νέα ανάρτηση. Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν συμφωνήσει σε όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί, και αυτό μπορεί να είναι μια μεγάλη υπόθεση, η επική οργή που έχει ήδη γίνει θρηλυκή θα λάβει τέλος και η πολύ αποτελεσματική πολιορκία θα επιτρέψει στα στενά του Ορμούς να είναι ανοιχτά για όλους, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν οι Ιρανοί, οι βομβαρδισμοί θα αρχίσουν και δυστυχώς θα είναι σε επίπεδο και ένταση πολύ ψηλότερα από πριν. Κυρίες και κύριοι, είναι μια σημαντική δήλωση, γιατί σε λίγο θα αναλύσουμε εάν είμαστε κοντά σε ειρήνη ή όχι. Μην βιαζόμαστε ακόμα, γιατί επειδή βλέπω πάρα πολλούς να βιάζονται και να βγάζουν συμπεράσματα, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, φίλες και φίλοι, να το πούμε αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε για να ξέρουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα όμορφο κομμάτι.

Πριν από λίγη ώρα η αεροπορική εταιρεία Ryanair ανακοίνωσε ότι φεύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, κλείνει την βάση της Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Μια κακή εξέλιξη για την οικονομία στην Ελλάδα.

Υπάρχουν κυρίες και κύριοι δηλώσεις από τους δύο δολοφόνους. Στα δικαστήρια Ηρακλείου θα οδηγηθεί ο 54χρονος που δολοφόνησε εμψυχρό τον 21 ετών Νικήτα Γεμιστό, επειδή το θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του στο τροχαίο του 2023. Ο δράστης, ο πατέρας δηλαδή, ο δολοφόνος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «έκανα αυτό που έπρεπε», ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 21χρονο και ότι το συνάντησε τυχαία ενώ ήταν με το αυτοκίνητό του. Ο ίδιος περιέγραψε στους αστυνομικούς μια ζωή που, όπως λέει, πάγωσε από τη στιγμή που έχασε το παιδί του, κάνοντας λόγο για καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την απομόνωση. «Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 του Οκτώβρη του 23», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της ασφάλειας, αποτυπώνοντας κατά τους ισχυρισμούς του τη διαρκή ψυχική του επιβάρυνση και την αίσθηση αδιεξόδου που βίωνε. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η απουσία ουσιαστικής εξέλιξης στη δικαστική διερεύνηση του τροχαίου ενίσχυε την οργή και την απογοήτευσή του. Ο ίδιος μίλησε και για εντάσεις με το θύμα, κάνοντας λόγο για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που κατά τον ίδιο όξυναν περισσότερο την ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση. Καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα αποδίδει ο δολοφόνος στη συγκεκριμένη ημέρα, κατά την οποία επιστρέφοντας από μνημόσυνο, φέρεται να βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η συνάντηση με τον 21χρονο, όπως περιγράφει, λειτουργήσε ως πυροδότης. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», είπε, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή έχασε τον έλεγχο υπό τον βάρος έντονων συναισθημάτων. Οι αρχές, όπως είπα νωρίτερα, προχώρησαν στη σύλληψη και της γυναίκας του δολοφόνου. Η γυναίκα είπε ότι δεν πρόλαβε να συγκρατήσει το σύζυγό της και να τον αποτρέψει και ότι ο 54χρονος μόλις είδε τον 21χρονο τον εμβόλησε και στη συνέχεια κατέβηκε και τον πυροβόλησε, ενώ εκείνη φώναζε, σύμφωνα με τη δική της κατάθεση, «Μη Κώστα», φώναζε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πραγματικά, εντάξει, το ότι λέει ο πατέρας ότι τυχαία βρεθήκανε, δεν νομίζω κανείς να το πιστεύει, ενώ υπάρχουν καταγγελίες ότι έβαζε κουκούλα και παρακολουθούσε τον 21χρονο ο πατέρας εδώ και χρόνια. Τον παρακολουθούσε με κουκούλα. Τι ωραία. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, πάρτε τα χάπια σας. Πάρτε τα χάπια σας, φίλες και φίλοι. Πάρτε τα χάπια σας. Γιατί τώρα, πάρτε τα χάπια σας, κυρίες και κύριοι. Πάρτε τα χάπια σας. Έχω μιλήσει πολλές φορές για αυτόν τον τύπο, τον επικίνδυνο. Τον άκρος επικίνδυνο. Εν πολλής ομοειδεάτη του Χάρη Δούκα, του Δημαρχίσκου των Αθηνών. Πριν δούμε τι έκανε σήμερα λοιπόν ο Κωνσταντίνου του Ανταρσία και αρχίζουμε να τραβάμε τα μαλλιά μας, πάμε να θυμηθούμε τι φώναζε αυτός ο γελίος. Πάμε να θυμηθούμε τι φώναζε για να δείτε ποιοι εκλέγονται. Για πάμε ρε παιδιά να δούμε.
1: Σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί, είμαστε όλοι Πακιστάνοι. Είμαστε όλοι Πακιστάνοι. Είμαστε όλοι Πακιστάνοι.
2: Ναι, δεν είμαστε Έλληνες, τι να κάνουμε. Είμαστε Αλβανοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί, είμαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες, είναι απέναντί σας. Αυτή είναι η εργατική τάξη αυτής της πόλης. Και θα την βλέπετε και θα τρέμετε. Ναι, δεν είμαστε Έλληνες, τι να κάνουμε. Είμαστε Αλβανοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί, είμαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες, είναι απέναντί σας. Αυτή είναι η εργατική τάξη αυτής της πόλης. Και θα την βλέπετε και θα τρέμετε. Ναι, είμαστε μαζί με την εργατική τάξη της Τουρκίας.
0: Λοιπόν, τι δουλειά κάνει ο κύριος Κωνσταντίνου, κυρίες και κύριοι. Θυμάστε που το ρωτήσανε. Θυμάστε που το ρωτήσανε, κυρίες και κύριοι. Για πάμε να το δούμε λοιπόν. Τι δουλειά κάνει ο κύριος Κωνσταντίνου.
3: Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Κωνσταντίνου. Επειδή εγώ είμαι πολύ μεροκαματιάρης άνθρωπος. Με τι ασχολείστε και έχετε τόσο μεγάλη άνεση να δίνετε λεφτά.
4: Τώρα, θέλετε να μιλήσουμε ή να κάνετε χυδαίες ερωτήσεις, κύριε
3: Δημοσιογράφε.
4: Δεν σας επιτρέπω, προσωπικές επιθέσεις. Έχει ένα όριο
3: στη συζήτηση.
4: Το ότι ανέχομαι, το ότι ανέχομαι και σας απαντάω, έτσι ανέχομαι. Πάμε παρακάτω λοιπόν.
3: Ωραία. Εγώ
4: και κρατήστε τη λόγια της δημοσιογραφίας, αν μπορείτε, να κάνετε την παράθεση με έναν αριστερό. Ένας δεξιός δημοσιογράφος. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ οι χειδεότητες. Κύριε Βενιέρη και γεια σας. Γεια σας κύριε Βενιέρη. Μέχρι εδώ και με εμένα δεν θα πέφτετε να πάτε να πέσετε αλλού. Γεια σας κύριε Βενιέρη.
3: Σας ρώτησα με τι ασχολείστε, δεν σας ρώτησα κάτι.
0: Λοιπόν, τι δουλειά κάνεις, θα σε απαυτώσω αλήθεια πατεώνα ντροπή. Μα εγώ σε ρώτησα, τι δουλειά κάνεις. Αυτός είναι. Λοιπόν, είναι λεσβία, είναι Πακιστανός, δεν είναι Έλληνας, θα μας φοβάστε λέει, και αυτό το κολοκράτος της Ελλάδας, γιατί αυτό είναι, τον όρκισε σήμερα Δημοτικό Σύμβουλο, γιατί παρετήθηκε ένας Δημοτικός Σύμβουλος. Ακούστε λοιπόν αυτό το λαμόγιο, αυτός ο πολιτικός, το πολιτικό κνόδαλο, ακούστε τι δήλωσε. Πάμε λοιπόν, γιατί πρέπει να πούμε πολλά πράγματα τώρα και τώρα θα βγάλουμε φλόγες, κυρίες και κύριοι, και φωτιές. Για πάμε λοιπόν. Αυτό εδώ πέρα με το τραπεζομάντιλο της Παλαιστίνης, αυτό προσπαθεί να πουλήσει, αυτός ο άθλιος τύπος, ακούστε πώς ορκίστηκε. Δεν είναι...
5: Καλημέρα, σας καλωσορίζω όλους στην ορκομοσία σήμερα την κύριο Πρόεδρο Κωνσταντίνου. Προφέσαμε. Δηλώνω, επικαλούμενος από την ίδια τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
0: Λοιπόν, του λέει να ορκιστεί όπως ορκίζονται όλοι και να πει ότι ορκίζομαι να προστατεύω την Ελλάδα και το Σύνταγμα. Αυτό λέει. Ακούστε.
6: Ακούστε, είναι αυτό. Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίσουμε για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης της κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής.
0: Για την ανατροπή της κυβέρνησης! Για την ανατροπή της κυβέρνησης! Εδώ αυτός είναι ο Παπαδάκης, με αυτόν έχω σκοτωθεί εγώ στο παρελθόν. Δικηγόρος, έχουμε βρεθεί σε δικαστήριο, Παρείτσα. Είναι της συνωμοταξίας.
6: Εκείς ανέσου του υπεριαλισμού. Για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέντρα τους. Για να μπει τέλος στους πολέμους και την καινοτομία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και την Βιολάντα. Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σήμερα. Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και μετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση. Με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την αριστερή κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάν Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, παρονίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Χειροκροτάνε οι ηλίθιοι, και αυτός ο ηλίθιος εδώ που τον ορκίζει, χειροκροτάει και αυτός ο ηλίθιος. Λοιπόν, κοιτάξτε, πλέον, κοιτάξτε, όσοι μπορεί να προσβληθείτε από αυτά που θα ακούσετε, μπορείτε να αποχωρήσετε. Αλλά, κυρίες και κύριοι, δεν. Πραγματικά δεν. Λοιπόν, δεν. Εάν η κυβέρνηση, την οποία λέει ότι θα ανατρέψει αυτός, δεν ανατρέψει αυτόν, τότε είναι μακάκες μεγαλύτεροι του Κωνσταντίνου. Επαναλαμβάνω, εάν η συντεταγμένη πολιτεία επιτρέψει σε αυτόν τον άθλιο, σε αυτόν τον προβοκάτορα, σε αυτόν τον γελίο δημοτικό σύμβουλο Αθηνών να αναλάβει καθήκοντα, τότε είναι χειρότερο το κράτος, χειρότερη η κυβέρνηση από αυτόν. Εάν η κυβέρνηση επιτρέψει σε αυτόν να αναλάβει, τότε είναι πολύ χειρότερη η κυβέρνηση από τον Ανταρσία, από τον Κωνσταντίνου, από όλα αυτά τα τροχτικά. Εάν η ανοχή συνεχιστεί, τότε κάνετε περισσότερο κακό στην Ελλάδα, κύριοι, από τον ίδιο τον Κωνσταντίνου, από τον ίδιο τον Ανταρσία και από όλα αυτά τα λαμόγια. Απλά είναι τα πράγματα. Εάν επιτρέπει σε κάποιον που λέει ότι θα φέρω τους λαθρομετανάστες. Καλημέρα Πέτρο Λιμπεράτε, αγαπημένε μου φίλε. Εάν φέρεις κάποιον που λέει θα ανατρέψω την κυβέρνηση, θα ανατρέψω το πολίτευμα, εγώ είμαι εδώ για τους λαθρομετανάστες και όχι για τους Έλληνες, τότε η κυβέρνηση αυτή είναι πιο φοβική και εξίσου και περισσότερο επικίνδυνη από τον Κωνσταντίνου. Απλά είναι τα πράγματα. Εάν επιτρέψουμε το 0,02% του Ανταρσία να απειλεί, να νομοθετεί, να χειδεολογεί, χωρίς να ρωτάει κανένας ή χωρίς να παίρνει απαντήσεις, το κράτος. Να ρωτήσει, πού βρίσκεις τα λεφτά ρε Κωνσταντίνου, με τι ασχολείσαι ρε Κωνσταντίνου, πόθεν έσχες Κωνσταντίνου, ποια είναι η σχέση σου με κέντρα λαθρομεταναστών, τι έκανες έξω από τη Μάρφιν κύριε Κωνσταντίνου, όταν μπήκε η φωτιά στη Μάρφιν και 4 άνθρωποι σαν χθες δολοφονήθηκαν. Και μία μέρα μετά από τα 16 χρόνια από τη δολοφονία της Μάρφιν, κοιτάξτε σύμπτωση. Είμαι εξαγριωμένος. Είμαι εξαγριωμένος. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης επιτρέψει αυτό εδώ πέρα το μόρφωμα, τότε λυπάμαι, αλλά η κυβέρνηση είναι χειρότερη από τον κάθε έναν αριστερό επικίνδυνο αντικρατιστή. Πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη ορκίζεται κάποιος και λέει θα ανατρέψω το πολίτευμα και την κυβέρνηση και του το επιτρέπουν να ορκιστεί και χειροκροτάνε οι ηλίθιοι από κάτω. Και χειροκροτάνε οι ηλίθιοι από κάτω. Τι ωραία που τα είπε το παλικάρι. Δεν καταλαβαίνω γιατί η πόρτα του Κορυδαλλού είναι κλειστή για τέτοιους αλυταράδες. Δεν υπάρχει κράτος, λέει ο Αντώνης ο Μανούσος. Αγαπημένε μου φίλε, δεν υπάρχει κράτος. Εγώ περιμένω, η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, η δημοτική σύμβουλος που έχουμε φιλοξενήσει εδώ πέρα, έκανε ήδη ένσταση για την ορκομοσία αυτού του άθλιου χιμπατζή. Αλλά πρέπει να περιμένουμε. Πραγματικά η κατάντια είναι χωρίς προηγούμενο. Η κατάντια είναι χωρίς προηγούμενο. Και δεν πάμε πουθενά. Ορκίζεται να ανατρέψει το πολίτευμα. Και κανείς δεν αντιδράει. Γιατί σε αυτή τη χώρα αν είσαι οργανωμένος ακροδεξιός, σε φυλακίζουν ως εγκληματική οργάνωση και αν είσαι εγκληματίας καλά σου κάνουν, αλλά αν είσαι οργανωμένος ακροαριστερός, δεν σε ακουμπάει κανένας. Δεν θα πω αυτά που ξέρω αυτή τη στιγμή. Ή θα με καλέσει ο εισαγγελέας. Το ποιοι ήτανε, γιατί ήτανε, πώς ήτανε στο Δημαρχείο σήμερα εκεί, μου δίνει απάντηση ποιος πληρώνει, τι πληρώνει, γιατί πληρώνει. Η Ελλάδα δεν σώζεται. Η Ελλάδα δεν σώζεται, κυρίες και κύριοι. Η χώρα δεν σώζεται. Σύμφωνα λοιπόν, ακούστε τώρα να τρελαθείτε, γιατί εδώ πάμε σε περίπτωση απάτης και πλαστογραφίας. Εγώ θα σας δείξω ένα έγγραφο. Αυτό είναι το έγγραφο εδώ πέρα. Αυτό είναι το έγγραφο. Πρακτικό ορκομοσίας αιρετού Δήμου Αθηναίων. Αυτό το έγγραφο, Αθήνα, 4 Μαΐου 2026. Ακούστε. Ακούστε. Υπάρχει πρακτικό. Εμείς ακούσαμε που ορκίστηκε αυτός ο αλυτάμπουρας. Σωστά. Ακούσαμε που ορκίστηκε ο αλυτάμπουρας. Ακούσαμε. Ακούσαμε τι είπε. Ότι θα ανατρέψει το πολίτευμα. Το ακούσαμε. Και υπογράφει ο αναπληρωτής του Δημάρχου, ο Γεώργιος Κωνσταντίνος Γιάνναρος, ντροπή σου. Υπογράφει ένα έγγραφο, ακούστε τώρα. Αθήνα, 4 Μαΐου του 26. Πρακτικό ορκομοσίας αιρετού Δήμου Αθηναίων. Ελληνική Δημοκρατία, νομός Αττικής, Δήμος Αθηναίων. Ακούστε, ακούστε. Στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, Αθηνάς 63, προσήλθε σήμερα 4 Μαΐου του 26, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 το πρωί, κατόπιν της υπαριθμό 114272 κάθετος 4 Πέμπτου του 26, πρόσκλησης του αναπληρωτή Δημάρχου Αθηναίων κυρίου Γεωργίου Κωνσταντίνου Γιάνναρου, ο κύριος Πέτρος Κωνσταντίνου του Γεωργίου, 7ος επιλαχών Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα, ο οποίος κατόπιν της υπαριθμό 113884 της 30 Απρίλη του 26 επιστολής παρέτησης της κυρίας Όλγας Κλίτσα του Νικολάου και ύστερα από την υπαριθμό 11.38.86 της 30 Απριλίου του 26 επιστολή της μη αποδοχής της θέσης από την 5η επιλαχούσα Δημοτική Σύμβουλο κυρία Κωνσταντίνα Ρέπα του Νικολάου και την υπαριθμό τάδε επιστολή της μη αποδοχής της θέσης από την 6η επιλαχούσα Δημοτική Σύμβουλο κυρία Αντωνία Κατερίνη του Ανδρέα καταλαμβάνει την κενοθήσα θέση σύμφωνα με τις υπαριθμών 4.56 του 23 και 5.38 του 23 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Και ακούστε τώρα, ο ανωτέρω αναφερόμενος Πέτρος Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος, έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του νόμου 4804 του 2021 που έχει ως εξής. Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα και θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Ο ορκιστής Δημοτικός Σύμβουλος. Κοιτάξτε, υπάρχουν υπογραφές. Δηλαδή υπογράφει στη θέση του Δημάρχου ο Γιώργος Κωνσταντίνος Γιάνναρος και ο Πέτρος Κωνσταντίνου του Γεωργίου λέει, υπογράφει, ότι ορκίστηκε ότι δηλώνει επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Είμαστε ηλίθιοι. Είμαστε ηλίθιοι. Ακούσατε που ορκίστηκε στην επίσημη εκδήλωση και τώρα παρουσιάζουν έγγραφο, πλαστό ουσιαστικά, πλαστό, μάλλον έγγραφο το οποίο είναι παράνομο, άλλα μας παρουσιάζουν και άλλα γίνονται. Αυτό το έγγραφο λοιπόν είναι βόμβα. Αλλά κανένας δεν θα τολμήσει, κανένας δεν θα τολμήσει κυρίες και κύριοι, κανένας δεν θα τολμήσει να πει ότι είναι παράνομο αυτό εδώ πέρα. Κανένας. Γιατί όλοι τους είναι κότες λιράτες. Γιατί όλοι τους είναι επικίνδυνοι κυρίες και κύριοι. Όλοι αυτοί είναι επικίνδυνοι κυρίες και κύριοι. Όλοι τους. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το Ιράν. Γιατί έχουμε πούμε πολλά. Πραγματικά λυπάμαι. Το έγγραφο είναι αληθινό. Είναι παράνομο.

0: Plus FM.
1: United Brothers Fruit Market. Από φάρμες που καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά με φροντίδα για σας. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, σαν να τα κόψατε από τον κήπο σας. Συλλέγονται καθημερινά για να κρατούν τη δύναμη της φύσης και να φτάνουν ολόφρεσκα στη γωνία μας, στο 30 Avenue και 33 Street. Στο United Brothers Fruit Market, στο Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, όπως το ονόμασαν οι New York Times, συγκεντρώνουμε ό,τι πιο φρέσκο παράγει γη και σας το προσφέρουμε. Τα αρώματα της φύσης στο τραπέζι σας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καθημερινά, σερβίρουμε το πιο φρέσκο υγιεινό χυμό φρούτων στο Juice Bar, ενώ στο Apple House επιλέξτε ανάμεσα από 40.000 pounds και 12 διαφορετικά είδη μήλων που μαζεύουμε από φάρμες από Upstate New York. Για τις αγορές σας, ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είναι πάντα ανοιχτά. Και για τους πελάτες μας, δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μία επιχείρηση για να ανθίσει χρειάζεται στο πλάι της ανθρώπους με κατανόηση και εμπειρία στην τοπική αγορά. Ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία. Χρειάζεται μία τράπεζα με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες, κοινό όραμα και προοπτική. Alma Bank. Η τράπεζα που γνωρίζει καλά τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Ελάτε να συζητήσουμε. Καλέστε μας τώρα στο 718-267-2562.
3: Εστιατόριο Μύθος στο Flushing. Υπέροχη ατμόσφαιρα, κουζίνα με τα πιο αγνά υλικά και συνταγές γεμάτες Ελλάδα. Εδώ που το κλασικό και παραδοσιακό συναντά την ποιότητα και την γεύση. Μύθος στο Flushing για αξέχαστες εξόδους. Στον Μύθο, οι κοινωνικές εκδηλώσεις σας γίνονται δική μας οικογενειακή υπόθεση. Αναλαμβάνουμε πάρτι, γάμους, βαπτίσεις, μακαρίες, μνημόσυνα, πάντα με τη φροντίδα και επαγγελματισμό που αξίζεται. Μεγάλη ποικιλία κρασιών στην μοναδική μας κάβα. Εστιατόριο Μύθος, ολόφρεσκο ψάρι και κρέατα κορυφαίας ποιότητας. Εστιατόριο Μύθος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η προτεραιότητά μας είστε εσείς. Εστιατόριο Μύθος, 25 χρόνια παρουσίας. Απολαύστε το μύθο του καλού ελληνικού φαγητού. Μύθος στο 19629 Northern Boulevard. Flushing απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τηλέφωνο για κρατήσεις και πληροφορίες 718-357-6596.
4: Θα πίστευες ποτέ ότι η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας μπορεί να χωρέσει σε ένα πιάτο?
5: Ναι, αρκεί αυτό να είναι λουσμένο με αγάπη και μπαχάρι.
4: Αυθεντική γεύση Ελλάδας, με αρώματα από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα, στο εστιατόριο Μπαχάρι.
5: Μνήμες βγαλμένες από τα πιο αγνά υλικά και από συνταγές που περικλείουν την έννοια της φιλοξενίας σε έναν χώρο ιδανικό για ρομαντικά γεύματα, επαγγελματικά δείπνα, αλλά και ελληνικές γιορτές.
4: Εστιατόριο Μπαχάρι, 3114 Broadway Astoria, Νέα Υόρκη, 11005. Τηλέφωνο 718-204-8968.
5: Εστιατόριο Μπαχάρι. Όλα τα μπαχαρικά της ελληνικής κουζίνας. Εδώ, στο Μπαχάρι. Ασύγκριτη απόλαυση.
6: Αγάπη μου, είσαι η δεύτερη πιο γλυκιά μου σκέψη.
7: Η δεύτερη? Α, δεν θα τα πάμε καλά.
6: Αγάπη μου, είσαι γλυκιά, αλλά η πιο γλυκιά μου σκέψη είναι το New York Bakery στην Αστόρια. New York Bakery στην Αστόρια. Μεγάλη ποικιλία σε cheesecake, τάρτες, κουλουράκια και βέβαια όλες οι ελληνικές λιχουδιές με τις πιο παραδοσιακές συνταγές και τα πιο αγνά υλικά. Τουλούμπες, πορτοκαλόπιτα, καριδόπιτα, μπακλαβά, σεκμέκ, κουκάκια και βέβαια εκλεκτό γαλακτομπούρεκο.
7: Αμάν μεσημεριάτικα, μας λίγωσες. Πού είναι η διεύθυνση?
6: New York Bakery. Διεύθυνση 3206 στο 30 Avenue Astoria με τηλέφωνο 718-257-1010. Επίσης, έλατε για γλυκό ή τον καφέ σας και στο Sugar Berry Bakery Factory με υπέροχο εξωτερικό χώρο στο 312 Sunrise Highway στο Rockville Center στο Long Island με τηλέφωνο 516-764-2881.
3: Η υπεραγορά τροφίμων Τιτάν είναι και πάλι μαζί μας. Οι γιορτές είναι συνώνυμες με τα ελληνικά προϊόντα. Στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τιτάν θα βρείτε ό,τι ζητάτε για το γιορτινό τραπέζι σας. Στο ανανεωμένο Τιτάν θα βρείτε την καλύτερη ποιότητα με ασυναγώνιστες τιμές και πάντα με σεβασμό στον πελάτη. Τώρα μοναδικά γλυκά, κουλουράκια, βασιλόπιτες, κεράσματα για τις γιορτές σε μια απίθανη ποικιλία, πάντα με αγνά προϊόντα. Δοκιμάστε καθημερινά τα σπιτικά μας φαγητά που μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις μας. Τυριά, αλαντικά και λάδια με την αξεπέραστη σφραγίδιδα ποιότητάς μας. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα από Ελλάδα, θα βρείτε μόνο τα καλύτερα. Τιτάν, βάζουμε στα ράφια μας μόνο ό,τι βάζουμε στο δικό μας τραπέζι. Τιτάν, πάντα αυθεντικά, πάντα ελληνικά. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Διαθέτουμε άνετο πάρκινγκ. 718-626-7771.
0: Η Μαρία θέλει πρωινό, ο Γιάννης μεσημεριανό. Ο κύριος Σωτήρης θέλει να γιορτάσει τα 40 χρόνια γάμου με ένα καταπληκτικό δείπνο έκπληξη στη γυναίκα του. Η παρέα θέλει ποτό και η ώρα λέει Buccaneer Diner. Δίπλα σας από το πρωί με κορυφαίο πρωινό, με λαχταριστά μεσημεριανά γεύματα, με υπέροχο δείπνο που κλέβει την παράσταση. Buccaneer Diner με μεγάλες βραδιές διασκέδασης με τους φίλους για ποτό, με happy hour στα ποτά. Buccaneer Diner, φανταστικό ρετρό περιβάλλον, φιλικό προσωπικό, υπέροχο φαγητό. Οικογενειακή επιχείρηση με τα πιο αγνά υλικά, προσιτές τιμές και πλήρες ανανεωμένο. Αναλαμβάνουμε το catering για κάθε είδους εκδήλωση. Λίγα λεπτά από την Αστόρια. Κάθε ώρα, κάθε περίσταση είναι ώρα για Buccaneer Diner. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. 9301 Astoria Boulevard. Τηλέφωνο 718-429-5188.
8: Κάποιες αναμνήσεις περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι αυτές που γεννιούνται στο Crown Peters, το ταξιδιωτικό γραφείο που εδώ και 50 χρόνια έχει συντροφεύσει τρεις γενιές ομογενών στις πιο όμορφες εμπειρίες. Αεροπορικές αποδράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, κρουαζιέρες στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικά πακέτα για κάθε ανάγκη και εισιτήρια για Ελλάδα σε πραγματικά εξαιρετικές τιμές. Επενδύστε στην ασφάλεια και την εγγύηση του ονόματός μας και πλημμυρίστε τη ζωή σας με αναμνήσεις. Crown Peters, με δύο γραφεία στην Αστόρια. 3410 Broadway. Τηλέφωνο 718-932-7800 και 8117 Fifth Avenue, Brooklyn. Τηλέφωνο 718-680-9200. Δωρεάν τηλέφωνο 800-321-1199 και στο www.crownpeters.com. Εδώ γεννιέται το ταξίδι.
9: Ελλάδα. Ελλάδα. Αν αυτό που θέλετε είναι ήλιος, μοναδικά τοπία, βουνά, εξορμήσεις και αμέτρητες υπέροχες παραλίες. Αν αυτό που θέλετε είναι αρχαιολογικές αποδράσεις, μοναδικές γεύσεις, αληθινό φαγητό και υπέροχο κρασί. Αν αυτό που θέλετε είναι γαλήνη και ηρεμία, έντονες συγκινήσεις και αξέχαστες διακοπές. Τότε θέλετε Ελλάδα. Διακοπές στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις. Με απευθείας πτήσεις από Αμερική κάθε μέρα. Μάθετε τα πάντα στο visitgreece.gr.
10: Έχω πελαγώσει με την επιχείρησή μου. Ανταγωνισμός, έξοδα.
11: Μα πού ζεις? The Web Empire. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι η λύση. Μας έφτιαξαν το website μας και σωθήκαμε. Εκπληκτικό πρόγραμμα, αποκτήσαμε τρομερή πελατεία, μπήκαμε επιτέλους στο Facebook και το Twitter και μας εκπαίδευσαν πώς να παρακολουθούμε το site μας.
10: Wow, τέτοια αποτελέσματα. Θα κόστισε μια περιουσία, ε.
11: Το κόστος απίστευτα χαμηλό. Τα αποτελέσματα άμεσα. Αυξήθηκαν, σου λέω, οι πελάτες ως διαμαγείας. Σήμερα, εάν δεν είσαι στο ίντερνετ με μια ποιοτική παρουσίαση, δεν έχεις ελπίδα.
10: Δώσε μου τώρα το τηλέφωνο.
11: 718-717-2867. Ζήτα το Γιάννη ή το Δημήτρη. Είναι στην Αστόρια, στο 35 Street, The Web Empire.
10: 718-717-2867. Τέλεια. Θα τους πάρω τώρα, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
11: The Web Empire. Σχεδίαση ιστοσελίδων και στρατηγική ανάλυση ηλεκτρονικού μάρκετ. 20 χρόνια εμπειρία, ελληνικό προσωπικό. www.thewebempire.us.
12: Mediterranean Foods στην Αστόρια. Εδώ και χρόνια τώρα σας φέρνει την Ελλάδα στο τραπέζι σας. Ελληνικά προϊόντα για όλα τα γούστα. Καθημερινά άμεση εξυπηρέτηση και άψογο σέρβις. Πληθώρα γαλακτοκομικών προϊόντων. Ελιές, λάδι από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια. Μεγάλη γκάμα κατεψυγμένων προϊόντων. Φρέσκα γλυκά και αρτοποιήματα. Mediterranean Foods. Στο 30 1234 δρόμους και 2278 35 δρόμους στην Αστόρια. Τηλέφωνο 718 721 0221.
13: Ελλάς FM.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 718 707 3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη μια σταγόνα ευτυχίας. Την πόρτα

0: οποίο κάποιοι θα πρέπει να μπουν φυλακή. Κάποιοι.
1: Με συγχωρείτε.
0: Κάποιοι θα πρέπει να μπουν φυλακή. Κάποιοι θα πρέπει να μπουν
1: With the American
0: φυλακή.
1: Express Platinum Card.
0: Πολύ απλό. Πολύ, πολύ απλό, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ απλά. Κάποιοι θα πρέπει να μπουν φυλακή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Το ότι ο Κωνσταντίνου ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος, αντί να ορκιστεί στον Κορυδαλό, good luck Ελλάδα! Good luck Ελλάδα!

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το site Axios ανακοίνωσε σήμερα ότι υπάρχει μία σελίδα με 14 σημεία, ένα MOU, δηλαδή ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μεταξύ Αμερικανών και Ιράν. Σταδιακή άρση ναυτικού αποκλεισμού των στενών του Ορμούς και από Αμερική και από Ιράν. Σταδιακή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση των παγωμένων δισεκατομμυρίων των ιρανικών κεφαλαίων. Μακροπρόθεσμο πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου σε βάθος 12 με 15 χρόνια. Και το Ιράν να συμφωνήσει να απομακρύνει και να παραδώσει στους Αμερικανούς το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Αμερικανοί ζητούν απάντηση εντός 48 ώρων. Οι αγορές ξεκίνησαν πάρτι.

Ο Ντόναλτ Τραμπ όμως λίγο αργότερα τους προσγείωσε όλους και καλά έκανε. Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν δεν συμφωνήσουν τότε πάμε σε πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς και είπε σε αυτούς οι οποίοι έτρεξαν να φτιάξουν βαλίτσες για το Ισλαμαμπάντ μην βιάζεστε, ακόμα είναι πολύ μακριά η διαβούλευση. Εν τω μεταξύ διαβάζοντας τίτλους από ελληνικά sites όταν σηκώθηκα το πρωί νόμιζα ότι όχι απλά κάναμε συμφωνία. Όχι, όχι, το φαφαλάκι τον κρατάω γιατί μου βάζει... χρώμα στις σελίδες. Εάν τους κάνουμε και όλους μπλοκ, τι θα γίνει ρε παιδιά, αφήστε το φαφαλάκι. Αφήστε τον φαρφαλάκι. Ακόμα ένας αναλυτής διεθνών θεμάτων.

ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στη Νέα Υόρκη. Είναι καλά. Έχει μέρες να τον βγάλει η ΕΡΤ, ρε παιδιά. Χριστούς και Παναγίες, έβρισε τώρα τελευταία με άλλες σελίδες. Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω απλά. Καλημέρα, πολύ καλημέρα.

0: Ranger knows that if your school custodian,
1: λοιπόν,
0: cleanliness
1: πάμε φίλες και φίλοι, πάμε, συνεχίζουμε 37 λεπτά μετά τις 9, πάντα στο μικρόφωνο Δημήτρης Φιλιππίδης, να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει στο ερώτημα που με ρωτάνε πολύ, αν είναι άξιος ή αξιός το site, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο πλέον, είναι άξιος. Γιατί πραγματικά δημιουργήθηκε από τη λέξη άξιος την ελληνική. Γιατί η Ελλάδα είναι παντού, φίλες και φίλοι. Η Ελλάδα είναι παντού, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Καλημέρα, πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλη την ραδιοφωνική μας παρέα. Πολύ καλημέρα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Και για να πάμε να συνεχίσουμε. Για πάμε. Μια πολύ όμορφη εικόνα που μου στείλε ο φίλος μου Πάπης ο Βαγγελάτος. Λέει Φιλιππίδης in the park. Και έχει το κινητό με το application και να ακούει Φιλιππίδη. Μπάμπη μου, να είσαι καλά.

Λοιπόν, θέλω να πω γιατί πρέπει να στηρίζουμε τους φίλους και τους ανθρώπους που κάνουν τίμιες προσπάθειες. Όποιος είναι στην Αστόρια, πηγαίνετε μια βόλτα στο 2314 Ντίτμαρς, στο Mary's Bake Shop Cafe. Το Mary's Bake Shop Cafe είναι ένα μικρό μαγαζάκι στο 2314 Ντίτμαρς Boulevard με πίτες μοναδικές. Πραγματικά μοναδικές πίτες, φίλες και φίλοι. Υπηρώτικες πίτες, το κάτι άλλο. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει, καλό είναι να πάει. Είναι καταπληκτικό. Mary's Bake Shop Cafe, ένα ελληνικό μαγαζί. Πείτε ότι το άκουσατε στην εκπομπή μας. Θα χαρούν οι άνθρωποι στον Ελλάς FM. Πείτε το λοιπόν και πηγαίνετε και δοκιμάστε πίτα. Πραγματικά, ό,τι πίτες φανταστείτε, είναι καταπληκτικό μαγαζί. Mary's Bake Shop Cafe στο 2314 Ντίτμαρς. 2314 Ντίτμαρς, μια πολύ όμορφη προσπάθεια που γίνεται να στηρίζουμε τους καλούς ανθρώπους, έτσι. Να στηρίζουμε τους καλούς ανθρώπους. Δημήτρη, να είσαι καλά, λέει η Μέλωδη μου. Σε ευχαριστούμε. Δεν μπορώ καθημερινά να μην ευχαριστήσω ένα μεγάλο δημοσιογράφο. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Μέλω να είσαι καλά. Πηγαίνετε εκεί, μιλήστε με την Μέρη ή με την Κριστιάνα και θα δείτε πραγματικά μια πολύ ωραία προσπάθεια. Ένα μικρό μαγαζί, αλλά πάρα πολύ ζεστό και με καταπληκτικά χειροποίητα, βεβαίως. Χειροποίητα σκευάσματα με χειροποίητες πίτες, είναι καταπληκτικό. Έτσι, γιατί είναι σημαντικό να στηρίζουμε ανθρώπους που κάνουν τίμιες δουλειές, ωραίες δουλειές και με μεράκι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, καλημέρα! Πολύ καλημέρα!

0: Χθες, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, έπεσε το σήμα του σταθμού στα ραδιόφωνα. Οπουδήποτε αλλού έπεσε κανονικά. Επανήλθε με απόλυτη υπετιότητα της εταιρείας που εκπέμπει από το Empire State Building. Με δική τους βλάβη. Ο Ελλάς FM δεν φέρει κάποια ευθύνη επί τούτου. Αντιθέτως, ήμασταν διαρκώς πάνω από το κεφάλι του μηχανικού στο Empire State για να δοθεί λύση και δόθηκε τελικά το απόγευμα. Πάλι καλά. Μου λένε, ξέρετε, λέει, η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί μέσα σε 24 ώρες. Τους λέω, αν είναι 24 ώρες... Έχουμε γνωριστεί από κοντά, μου λέει ο άνθρωπος, όχι. Αν μου το κρατήσετε το σήμα τόση ώρα έξω από την λειτουργία, θα με γνωρίσετε από κοντά και δεν θα σας αρέσει.
1: Είναι αδύνατο να το σκεφτώ.
0: Τελικά το φτιάξαμε.

Λοιπόν, ένα μήνυμα. Ωραία. Θα έχουμε αύριο φωτογραφία από νέο χώρο από τον φίλο μου τον Μπάμπη. Θα περιμένω με αγωνία. Να δω πού θα πάει. Θα πάει να βγάλει τον Φιλιππίδη στον πύργο του Άιφελ, στο Empire State Building, στο σημείο 0. Για να δούμε. Ένα μήνυμα από έναν καλό φίλο. Η πιο όμορφη ώρα, λέει, της ημέρας όταν ξεκινάς εκπομπή, η πιο δύσκολη ώρα όταν λες καλημέρα και καλή συνέχεια. Περιμένω κάθε μέρα, λεπτό προς λεπτό, να ακούσω, να κλάψω, να γελάσω, να θυμώσω, να χαρώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ελλάς FM και εσένα, Δημήτρη Φιλιππίδη, για όλο αυτό που κάνετε. Είστε η καλύτερη και η μόνη μου παρέα, λέει ο κύριος Μπάμπης. Άλλος Μπάμπης. Από το Ρόσλιν. Κύριε Μπάμπη, ό,τι και να πω, ειλικρινά με σκλαβώνετε, ειλικρινά. Ειλικρινά με σκλαβώνετε. Μην ξεχάσετε, το Σάββατο στις 9 του Μάη, ένα πασχαλινό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο από την κοινότητα των Αγίων Αναργύρων. Ένα πασχαλινό γλέντι από την κοινότητα των Αγίων Αναργύρων. Θα είμαστε όλοι εκεί, 6.30 ώρα. Θα έχω την τιμή να παρουσιάσω την εκδήλωση. Ο πατέρας Ιερόθεος μας περιμένει όλους με πολύ αγάπη. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Από τον Άγιο Δημήτριο, οι Άγιοι Ανάργυροι. Μία εξαιρετική εκδήλωση. Εγώ θα είμαι εκεί, ελπίζω να είστε κι εσείς εκεί. Ελάτε να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Για κρατήσεις και πληροφορίες. Να μην δε φεύγες. Μην με κάνεις άλλο. Μπορείτε να μιλήσετε με την κυρία Αναστασία, την πρόεδρο του της κοινότητας, στο 917-687-0676. 917-687-0676. Και μην ξεχνάτε και το μεγάλο φεστιβάλ του Αγίου Δημητρίου 14 με 17 Μαΐου, να στηρίξουμε την κοινότητα του Αγίου Δημητρίου. Και 28, 29, 30 και 31 Μαΐου το φεστιβάλ του Αγίου Παύλου, του Καθεδρικού του Αγίου Παύλου στο Χέμστεντ. Θα είμαστε κάθε μέρα εκεί και θα χαρώ να σας γνωρίσω από κοντά. Καλημέρα!

Καλημέρα Νίκο Νικολόπουλε. Λοιπόν, και βρισκόμαστε 49 λεπτά μετά τις 9. Η Arsenal χθες έγινε ο ένας από τους δύο φιναλίστ του Champions League, κερδίζοντας με το ισχνό 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης, και μετά την ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Σήμερα ο επόμενος αγώνας, η Bayern εναντίον της Paris Saint-Germain, σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Για να δούμε αν η Paris θα πάει για δεύτερη σερή χρονιά στον τελικό ή αν η Bayern θα είναι αυτή η οποία θα καταφέρει να προκριθεί. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός κέρδισε 105-82, ισοπαίδωσε και εκτός έδρας τη Μονακό. Προκρίθηκε στον τελικό. Προκρίθηκε στο Final Four. Σήμερα μη χάσετε το μεγάλο παιχνίδι Παναθηναϊκός Βαλένθια με το σκορ 2-0 και την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να προκριθεί με 3-0. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς. Και βέβαια σήμερα η New York Knicks με τη Φιλαδέλφια. Μετά από όλα αυτά, θα σου... Let's go Knicks. Αυτές εσύ. Χθες δεν καταφέραμε να ακούσουμε τον Ανδρέα Χατζιωάννου, όχι γιατί ήταν στα γλέντια τα μεθεόρτια από τον γάμο του Φιδία, αλλά γιατί δεν είχαμε το σήμα. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Καλημέρα.

Η αδελφή του 29χρονου παλικαριού από την που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα μοιράστηκε μία μαντινάδα, δυο μυρολόγια πίτε του, του όμορφου νιού που φεύγει. Για δε γλεντά, δε τραγουδεί και δε ξαναχορεύγει. Είναι η μαντινάδα της αδελφής του Νικήτα που δολοφονήθηκε χθες από τους γονείς του παιδιού που είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο. Δυο μυρολόγια πείτε του. Του όμορφου νιού που φεύγει. Για δε γλεντά δε τραγουδεί και δε ξαναχορεύγει. Πιο ξεροβόρη δυνατό και πιο βαθύ σκοτάδι, πουλί μου σε ξορίσανε στον ουρανό του Άδη. Βέρα Σουλτά του Ξυλούρη. Λοιπόν, έτσι, πολύ απλά κυρίες και κύριοι. Εδώ στον Ελλάς FM, εδώ στο ραδιόφωνο μας, εδώ στη συχνότητά μας,

Λοιπόν, η σκυτάλη περνάει στον Ανδρέα Χατζη Ιωάννου. Εμείς μαζί, πρώτα ο καλός Θεός, αύριο Πέμπτη. Αύριο Πέμπτη θα έχουμε και τον πατέρα Νικηφόρο στον αέρα του Ελλάς FM. Από τον Δημήτρη Φιλιππίδη, ευχές για ό,τι καλύτερο. Μόνο με χαμόγελο και μόνο με αισιοδοξία. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την πραγματικά πολύ πολύ όμορφη συντροφιά σας, για τη στήριξή σας, για την αγάπη σας. Όπως είπα, θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα με, με τους προορισμούς. Αναζητούμε χορηγούς, οι οποίοι θα χορηγούν αυτές τις εκπομπές, αυτά τα τμήματα, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε όποιος θέλει να στηρίξει αυτό το πρόγραμμα, και κυρίως το καλοκαίρι που είναι μήνες δύσκολοι, μιλήστε μαζί μου και θα σας πω τα καθέκαστα. Από τον Δημήτρη Φιλιππίδη, ευχές για ό,τι καλύτερο, να είστε πάντα καλά, πάντα με χαμόγελο και πάντα με αισιοδοξία, και πάνω απ' όλα να μην ξεχνάμε την πιο γλυκιά πατρίδα. Το καλοκαίρι όλοι να πάμε στην Ελλάδα μας. Πόσο όμορφα περάσαμε και σήμερα, καλή συνέχεια κόσμε. Μ' αρέσει πολύ αυτό το μήνυμα, Δώρα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Στέση Αγγελής, στην αγάπη μου Στέση. Ευτυχία Κατσουράκη Πλευρίτης, να είσαι πάντα καλά Δημήτρη και σε όλους. Πολύ καλημέρα λοιπόν σε όλη την παρέα μας. Να είσαι καλά Ελένη Χαλκιάς, καλημέρα. Και σε ευχαριστούμε Δημήτρη, λέει ο Τζιμάρας. Γεια σου Τζιμάκο. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους, με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ξέρετε, κάποτε μου έλεγε μια τηλεοπτική περσόνα, δεν λέμε, λέει, ποτέ ευχαριστώ από τις εκπομπές μας. Και λέω αυτό που, ποιος το λέει. Έτσι λέει είναι, δεν πρέπει, λέει, να λέμε ευχαριστώ, ο κόσμος πρέπει να μας λέει ευχαριστώ. Όχι. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ ότι ο κόσμος πρέπει να μας πει ευχαριστώ. Εάν το νιώσει θα το πει. Αλλά εγώ νιώθω την ανάγκη να πω ευχαριστώ, γιατί εκτιμάω αφάνταστα και απεριόριστα την αγάπη σας, τη στήριξή σας, το κίνητρο που μου δίνετε, την παρουσία σας. Και γι' αυτό σε κάθε εκπομπή θα το ακούσετε να λέω ευχαριστώ. Αυτό νιώθω, αυτό λέω, αυτό μου βγαίνει. Αν μου έβγαινε να πω diet Pepsi, θα έλεγα diet Pepsi. Αν μου έβγαινε να πω πορτοκάλι, θα έλεγα πορτοκάλι. Αν μου έβγαινε να πω σκονταξάνθη, θα έλεγα σκονταξάνθη. Το ευχαριστώ μου βγαίνει και το ευχαριστώ μοιράζομαι μαζί σας, και είναι ειλικρινές και αληθινό και το ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια. Από τον Δημήτρη Φιλιππίδη, ευχές για ό,τι καλύτερο, καλημέρα, καλή συνέχεια. Ανδρέα Χατζιωάννου, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την σημερινή σου εκπομπή, να σε πάντα καλά. Το βράδυ μην χάσετε τον Βλάση Αναστασίου και την εκπομπή.

Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας όλους και χαρά σας. Ακούτε την εκπομπή «Η Κύπρος κοντά σας», που έρχεται στα σπίτια σας και στη δουλειά σας με ένα πρόγραμμα χαράς και ξεγνιασιάς που παρουσιάζει για σας ο Ανδρέας Χατζιωάννου. «Η Κύπρος κοντά σας» μεταδίδεται κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάς FM. Κοντά σας λοιπόν και σήμερα για να περάσουμε 2 ώρες συντροφιά με μουσική και τραγούδια εκλεκτά, θέατρο από το ραδιόφωνο, το κάθε μέρα και κάτι άλλο, το κυπριακό σκέτς με αθλητικά νέα, σχόλια και τα νέα της ημέρας. Το τηλέφωνο για σας που θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 707-3120, 707-3120, area code 718.

Καλή σα μέρα, φίλοι πρώτε και ακροατρίε. Σα καλωσορίζω στην σημερινή μα εκπομπή και εύχομαι σε όλου σα ένα όμορφο και ευχαριστώ δύο ώρε συντροφιά με την Κύπρο κοντά σα. Η θερμοκρασία μα αυτή την ώρα στη Νέα Υόρκη είναι 67 βαθμοί Φαρενάιτε, σε Κελσίου είναι 19 βαθμοί και η υγρασία μα 66%. Για σήμερα ο καιρό μα προβλέπεται ότι θα είναι ανεφελώδη, με βροχή η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σε περίπου μία ώρα και θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 69 με 70 βαθμούς Φαρενάιτ, ενώ για το βράδυ η θερμοκρασία μας θα είναι στους 52 βαθμούς Φαρενάιτ. Με τις καλύτερες ευχές μας για ένα χαρούμενο και ευχάριστο πρωινό να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, στέλνοντας τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στους φίλους και φίλες που μας ακούν εδώ στην Αμερική, στην Ελλάδα και στην Κύπρο μας, να πούμε την καλησπέρα μας, ευχές σε όλους για ένα χαρούμενο απόγευμα και ένα καλύτερο βράδυ και μια καλημέρα και καλό ξημέρωμα να ευχηθούμε στην Αυστραλία. Να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούν μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.tatelasfm.us. Να χαιρετήσουμε και να ευχαριστήσουμε επίσης όλους τους χορηγούς μας που χάρη στην οικονομική ενίσχυσή τους η εκπομπή Κύπρος κοντά σας έρχεται και σήμερα στα σπίτια σας, στη δουλειά σας, στο αυτοκίνητο και...

Και η ώρα μας είναι 10:04 από τα λεπτά και 30 δεύτερα, συντονισμένη με την εκπομπή Κύπρος κοντά σας. Να ξεκινήσουμε τώρα με μερικές ειδήσεις. Ζευγάρι 50 προκάλεσε σόκα και αηδία στους συνεπιβάτες όταν αποφάσισε να συνευρεθεί ερωτικά μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου ενώ αυτό βρισκόταν ακόμη στον διάδρομο απογείωσης. Το σύμβαν έλαβε χώρα σε πτήση της εταιρείας Etihad 2 που αναχωρούσε από το αεροδρόμιο East Midlands με προορισμό τα Gran Canaria. Επιβάτες που κάθονταν κοντά στο ζευγάρι παρατήρησαν έντονες κινήσεις και ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές που δεν άφηναν περιθώρια παρερμηνίας. Ένα άλλο ζευγάρι, ο Τάρεν και η Λίζα Στρίτ, κατέγραψαν τυχαία τις σκηνές ενώ τραβούσαν βίντεο του αεροσκάφους και ενημέρωσαν αμέσως το πλήρωμα, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την παρουσία παιδιών στη φύση. Όταν το πλήρωμα πλησίασε το ζευγάρι για να ζητήσει εξηγήσεις, η απάντηση που έλαβε ήταν τουλάχιστον εφάνταστη. Οι δύο επιβάτες ισχυρίστηκαν ότι δεν έκαναν σεξ, αλλά ότι προσεύχονταν επειδή ήταν η πρώτη τους φορά που ταξίδευαν με αεροπλάνο και ένιωθαν φόβο. Παρά το γεγονός ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο το αεροσκάφος να επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης, η πτήση τελικά συνεχίστηκε κανονικά. Ωστόσο, η Jet 2 δεν άφησε το περιστατικό ατιμόρυτο. Η εταιρεία προχώρησε σε οριστικό αποκλεισμό του ζευγαριού από τις πτήσεις της, ενώ τους έκανε έξωση και από το ξενοδοχείο που περιλαμβανόταν στο πακέτο των διακοπών τους. Επιπλέον, το ζευγάρι ενημερώθηκε ότι δεν θα του επιτραπεί να επιβιβαστεί ούτε στη πτήση της επιστροφής, αναγκάζοντάς τον να βρει άλλο τρόπο για να γυρίσει στη βάση του. Σε ανακοίνωσή της, η Jet 2 ανέφερε: «Οι συγκεκριμένοι πελάτες έχουν αποκλειστεί διαβίου. Ως αεροπορική εταιρεία και ταξιοδιωτικός οργανισμός, φιλικός προς τις οικογένειες, ακολουθούμε πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε απαράδεκτη συμπεριφορά όπως αυτή».

Να περάσουμε τώρα στην επόμενη μας είδηση. Αν νομίζατε ότι η κυβέρνησή σας δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική σας ζωή, τότε μάλλον δεν ζείτε στην Ιαπωνία, όπου οι αρχές έφτασαν στο σημείο να επιδοτούν τις συνδρομές σε dating apps για να φέρουν τους πολίτες πιο κοντά. Η νομαρχία του Κότσι αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, προσφέροντας ετήσια επιδότηση έως και 20.000 γιεν, περίπου 125 δολάρια, σε κατοίκους ηλικίες 20 έως 39 ετών που εγγράφονται σε ψηφιακές πλατφόρμες γνωριμιών. Η βασική προϋπόθεση είναι η χρήση πιστοποιημένων και σοβαρών υπηρεσιών, όπως η εφαρμογή Tapple, η οποία συνεργάζεται ήδη με το κράτος για την πρόθεση ασφαλών γνωριμιών. Η κίνηση αυτή βασίστηκε σε ένα στατιστικό στοιχείο που εξέπληξε τους πολιτικούς. Ένα στους 4 γάμους νέων στην Ιαπωνία ξεκινά πλέον μέσα από τέτοιες εφαρμογές, αποδεικνύοντας ότι ο παραδοσιακός τρόπος γνωριμίας στο σχολείο ή τη δουλειά ανήκει στο παρελθόν. Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα ιαπωνικά φόρουμ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πολλοί επικροτούν την προσπάθεια των αρχών να δοκιμάσουν κάτι νέο, μια μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης ασκείται μια κριτική. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η δυσκολία στην έβρεση συντρόφου, αλλά η οικονομική κατάσταση, οι εξαντλητικές ώρες εργασίας και το δυσβάσταχτο κόστος συντήρησης μιας οικογένειας στη σύγχρονη Ιαπωνία. Παρ' όλα αυτά, το Κότσι διπλασίασε το ποσό που έδινε πέρσι η νομαρχία Μιγιαζάκη, δείχνοντας την επίγουσα ανάγκη για λύσεις. Δεν είναι μυστικό ότι η Ιαπωνία δίνει μια χαμένη μάχη με το προεδρικό της ρολόι εδώ και δεκαετίες. Διαθέτει ένα από τους γυραιότερους πληθυσμούς στον πλανήτη, ενώ ολόκληρες περιοχές μετατρέπονται σε πόλεις φαντάσματα. Η νομαρχία του Κότσι αριθμεί πλέον 650.000 κατοίκους και ο πληθυσμός της συνεχίζει να μειώνεται δραματικά. Το κράτος έχει δοκιμάσει τα πάντα από ομαδικά ραντεβού στα τυφλά, χρηματοδοτούμενα από τους φόρους, μέχρι μαζικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης. Η νέα προσέγγιση της απευθείας πληρωμής για premium προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών αποκαλύπτει το επίπεδο απόγνωσης της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση των γεννήσεων, πριν το σύστημα καταρρεύσει λόγω έλλειψης νεαρού εργατικού δυναμικού.

μια όμορφη. 10 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, μα τα περάσουμε τώρα στον χώρο της υγείας. Η οστιοπόρος είναι μια κοινή πάθηση που χαρακτηρίζεται από αδύναμα εύθραυστα οστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο καταγμάτων. Η διατροφή παίζει ζωτικό ρόλο στη διαχείριση της οστιοπόρωσης και η κατάλληλη διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση της υγείας των οστών. Ακούστε τι είναι η οστιοπόρωση, το καλύτερο πρόγραμμα διατροφής που πρέπει να ακολουθήσετε, τα βασικά θρεπτικά συστατικά για την υγεία των οστών και ένα μενού 5 ημερών φιλικό προς την οστιοπόρωση. Τι είναι η οστιοπόρωση? Η οστιοπόρωση είναι μια ασθένεια των οστών που εμφανίζεται όταν το σώμα χάνει περισσότερο οστικό ιστό από ό,τι παράγει. Αυτή η κατάσταση κάνει τα οστά να γίνονται αδύναμα και εύθραυστα, καθιστώντας τα πιο επιρρεπή σε κατάγματα, ακόμη και από μικρές λαττώσεις ή προσκρούσεις. Τα συνήθη σημεία των καταγμάτων περιλαμβάνουν τους γοφούς, τη σπονδυλική στήλη και τους καρπούς. Η οστιοπόρωση αποκαλείται συχνά ως σιωπηλή νόσος επειδή αναπτύσσεται με αργό ρυθμό και με λίγα συμπτώματα μέχρι να εμφανιστεί ένα κάταγμα. Τι είναι η διατροφή οστιοπόρωσης? Η διατροφή οστιοπόρωσης είναι ένα διατροφικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την υγεία των οστών, να αποτρέπει την περαιτέρω απώλεια οστικής μάζας και να βελτιώνει την οστική πυκνότητα. Δίνει έμφαση σε τροφές πλούσιες σε ασβέστιο, βιταμίνη D, μαγνήσιο και άλλα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που προάγουν τη δύναμη των οστών. Ο πρωταρχικός στόχος της δίαιτας για την οστιοπόρωση είναι να διασφαλίσει ότι τα οστά λαμβάνουν αρκετά θρεπτικά συστατικά για να παραμείνουν δυνατά και ανθεκτικά. Σε ποια θρεπτικά συστατικά πρέπει να εστιάσετε? Για να κτίσετε και να διατηρήσετε γερά οστά, θα πρέπει να επικεντρώνεστε στα ακόλουθα βασικά θρεπτικά συστατικά. Πρώτον, ασβέστιο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέταλλο για την υγεία των οστών, με συνιστόμενη ημερήσια πρόσληψη 1000 έως 1200 μίλιγκραμμ για τους ενήλικες. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φυλλώδη χόρτα και το εμπλουτισμένο φυτικό γάλα είναι εξαιρετικές πηγές. Δεύτερον, βιταμίνη D. Βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει το ασβέστιο. Το φως του ήλιου είναι η βασική πηγή βιταμίνης D, αλλά μπορείτε επίσης να την πάρετε από εμπλουτισμένα τρόφιμα όπως τα γαλακτοκομικά, τα λιπαρά ψάρια και οι κρόκοι αυγών. Οι ενήλικες πρέπει να στοχεύουν σε 600 με 800 μονάδες την ημέρα. Τρίτον, μαγνήσιο. Το μαγνήσιο βοηθά στη μετατροπή της βιταμίνης D στην ενεργή της μορφή και υποστηρίζει την απορρόφηση του ασβεστίου. Καλές πηγές είναι ξηρή καρπή, σπόροι, δημητριακά ολικής αλέσεως και πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Τέταρτον, πρωτεΐνη. Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών, αν και είναι σημαντικό να εξισορροπηθεί με το ασβέστιο. Η υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης χωρίς αρκετό ασβέστιο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια οστικής μάζας. Τα άπαχα κρέατα, τα γαλακτοκομικά, τα όσπρια και η ξηρή καρπή είναι εξαιρετικές πηγές πρωτεΐνης. Πέμπτον, βιταμίνη K. Αυτή η βιταμίνη παίζει ρόλο στον μεταβολισμό των οστών. Τα φυλλώδη πράσινα χόρτα όπως το σπανάκι και το λάχανο είναι εξαιρετικές πηγές βιταμίνης K. Έκτον, κάλιο. Βρίσκεται στα φρούτα και τα λαχανικά και βοηθά στην εξουδετερώση των οξέων που καταστρέφουν τα οστά στο σώμα. Και έβδομον, ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Αυτά τα υγιή λίπη που βρίσκονται σε ψάρια, όπως ο σωρωμός, καθώς και στα καρύδια και οι λιναρόσποροι, βοηθούν στην μείωση της οστικής απώλειας και της φλεγμονής.

10 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα. Μεταπεράσουμε τώρα για σε μερικές αθλητικές ειδήσεις. Η Καλαμάτα επέστρεψε στη Super League μετά από 26 χρόνια και ο Παναγιώτης Χριστοφιλίας θα είναι και επίσημα προπονητής της ομάδος με συμβόλαιο διετούς διαρκείας.

στεριά. Ο Χρήστος Ζούλης έχει επανέλθει στο προσκήνιο για τη Ρώμα, καθώς σύμφωνα με ιταλικά δημοσίευματα είναι στη μεταγραφική λίστα της ομάδας μετά από σχετική πρόταση. Ο Κασπερίνι είναι στους θαυμαστές του Χρήστου Ζούλη και αν παραμείνει στη Ρώμα και μετά το τέλος της σεζόν, είναι πιθανό να ζητήσει την απόκτηση του Έλληνα αριστερού εξτρέμ, με την αξία του να υπολογίζεται κοντά στα 36.

Η Bayern Μονάχου υποδέχεται την Paris Saint-Germain για τον επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League σήμερα. Το πρώτο μάτς ήταν ίσως ένα από τα καλύτερα στην ιστορία της διοργάνωσης, με τους Γάλλους να παίρνουν το προβάδισμα κερδίζοντας 5-4. Η Arsenal κέρδισε χθες την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, που θα βγει μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης σημερινής τιτανομαχίας ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain.

Για συμφωνία του Άλισον Μπέκερ με τη Γιουβέντους, ώστε και εκείνος να ρίξει τους τίτλους τέλους της θητείας του στη Λίβερπουλ, γίνεται λόγος με τους κόκκινους όμπους να βάζουν τον παίκτη στην αναμονή. Ο Σκύρα μέσω social media ενημερώνει για την εξέλιξη στην καριέρα του Άλισον και για το τίλες στο οποίο έφτασε εκείνος με τη Γιουβέντους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο δημοφιλής ρεπόρτερ, ο goalkeeper της Λίβερπουλ, που έχει ακόμη συμβόλαιο μέχρι το 2027, έχει καταφέρει να δώσει τα χέρια με τους ανθρώπους της Γιουβέντους έναντι συμβολαίου μέχρι το 2029 με απολαβές 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν δήλωσε ότι η διοργανώτρια αρχή του παγκοσμίου κυπέλου είναι η FIFA, όχι ο Τραμπ ή η Αμερική, και έχει ζητήσει σεβασμό προς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, εάν η εθνική ομάδα ταξιδεύσει τελικά στις ΗΠΑ για να συμμετάσχει στο Μουντιάλ 2026.

ότι η Ρία αποχαιώνει τον Αρτέτα μετά την πρόκληση της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League, παραδεχόμενος από τον ίδιο αμφισβητήσεις στο παρελθόν. Η επιστροφή της Άρσεναλ σε τελικό Champions League μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες δεν φέρνει μόνο ενθουσιασμό αλλά και μια μορφή δικαίωσης για τον Αρτέτα. Αυτό ακριβώς ανέδειξε με την τοποθέτησή του Ανρί, εστιάζοντας σε συμπορία και την εξέλιξη του Ισπανού τεχνικού.

Η ιστορία είναι έτοιμη να γράψει φέτος η Arsenal, η οποία βρίσκεται κοντά σε δύο τρόπια στην Premier League. Έχει αποκτήσει προβάδισμα τίτλου έναντι της Manchester City με τρία παιχνίδια να απομένουν, ενώ χθες παρηγύρισε την πρόκριση στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια. Η ομάδα του Arteta πλησιάζει στην πηγή και θέλει να πιει νερό, αποτινάζοντας από πάνω τη συνταφέρα της γκαφατζίδικης ομάδας. Με τη νίκη τους χθες επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, οι κανονιέριδες έφτασαν τις 41 νίκες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της σεζόν 70-71. Και αν θέλουν να πετύχουν τους στόχους τους, τότε θα ξεπεράσουν αυτή την επίδοση. Παράλληλα, η Arsenal μετρά φέτος 14 παιχνίδια ήττη στο Champions League και αυτό δεν έχει ξαναγίνει στις 44 διοργανώσεις που υπάρχουν. 14 πλάς παιχνίδια σε μία σεζόν. Όσο για τον σκόρ της χθεσινής νίκης, τον Σάκα, έφτασε τη συμμετοχή σε 14 τέρματα, 9 γκολ και 5 ασίστ στο Champions League φέτος σε 14 εμφανίσεις του, αποδεικνύοντας πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνίδι των Λονδρεζών.

τελευταία τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, ώστε να διατηρηθεί σε όσο το δυνατόν καλύτερη φυσική κατάσταση. Ωστόσο, η Αγγλική ομάδα τόνισε πως δεν υπάρχει καμία τέτοια συμφωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας και πως ο Κούνια είναι κανονικά διαθέσιμος για τις υποχρεώσεις της ομάδος μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει εν ώψη του Μουντιάλ, αφού δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα σε Ινδία και Κίνα. Στην Ινδία, η προσφορά των 20 εκατομμυρίων δολαρίων από την Reliance at Disney απορρίφθηκε από την FIFA, η οποία ζητά σημαντικά υψηλότερο ποσό. Την ίδια ώρα, στην Κίνα δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία παρά το τεράστιο τηλεοπτικό κοινό της χώρας. Με τη διοργάνωση να ξεκινά στις 11 Ιουνίου, ο χρόνος πιέζει και το ενδεχόμενο εκατομμύρια φύλαθλοι να μην έχουν πρόσβαση στο Μουντιάλ παραμένει ανοιχτό.

Κύριε Γιώργο, μας είναι 10 και 30 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή εκεί προς κοντά σας που έχετε χάρη στην οικονομική ενίσχυση του Παγκυπρίου Συνθέσμου Αμερικής και του Προέδρου του κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, καθώς επίσης και

υπόλοιπων χορηγών που ακούγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματός μας μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάς FM, τον σοβαρότερο και εγκυρότερο 24ωρο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Αμερικής. Περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ελλάς FM.
1: Το Titan Foods, η ελληνική υπεραγορά τροφίμων που για 40 και πλέον χρόνια εξυπηρετεί τον ελληνισμό με όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα και πάλι κοντά σας. Στην καινούργια διεύθυνση 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Στο Titan Foods θα βρείτε αυθεντικά ελληνικά προϊόντα επιλεγμένα με αγάπη για την παράδοση και την ποιότητα. Από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φέτα και ελιές, όσπρια και ζυμαρικά, καφέ, μπαχαρικά και αγαπημένες γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εξυπηρετούμε με υπερηφάνεια την ελληνική κοινότητα της Αμερικής, προσφέροντας προϊόντα που θυμίζουν πατρίδα και κάνουν κάθε τραπέζι πιο ελληνικό. Στο Titan θα βρείτε καθημερινά έτοιμα ελληνικά φαγητά μαγειρεμένα με παραδοσιακές συνταγές και αγνά υλικά, και στο τμήμα ζαχαροπλαστικής φρέσκα ελληνικά γλυκά, σιροπιαστά, πάστες και τούρτες για κάθε περίσταση, όπως γιορτές, γενέθλια ή απλά για γλυκιά απόλαυση. Titan Foods. Φιλική εξυπηρέτηση, ελληνική φιλοξενία και ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Titan Foods. Εδώ που η ποιότητα συναντά την παράδοση. Εδώ που οι γεύσεις έχουν ιστορία. Επισκεφτείτε μας στην καινούργια μας διεύθυνση. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Με δωρεάν πάρκινγκ πίσω από το κατάστημα. Τηλέφωνο 626-7771 area code 718.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά που χρειάζεται κάθε ελληνικό τραπέζι αποκλειστικά στο United Brothers Fruit Market, γωνία 30 Avenue και 33 Ρώμη στην Αστόρια. Επιλεγμένα από τις καλύτερες φάρμες του Long Island, New Jersey, Pennsylvania, Florida και California, εξασφαλίζουμε φρέσκα προϊόντα ρίστης ποιότητας και σε ασυναγώνιστες τιμές που θα βρείτε σε ένα άνετο και σωστά διαμορφωμένο χώρο. Στο Melon House Juice Bar θα βρείτε ποικιλίες από τα καλύτερα καρπούζια και πεπόνια που επιλέγουμε από τοπικές φάρμες, αλλά και απολαυστικά σμούθις και χυμούς που μπορείτε να επιλέξετε από όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που διαθέτουμε. Και τώρα η επανάσταση στο United Brothers Fruit Market. Ανακαλύψτε τις μοναδικές μας γρανίτες. Ελάτε να τις δοκιμάσετε δωρεάν σε 20 μοναδικές γεύσεις όπως βατόμουρο, καρπούζι, πεπόνι, ανανά, μάγκο, φράουλα που θα ενθουσιάσουν όλους όσοι αναζητούν νέες εμπειρίες γεύσης. Κάθε γρανίτα φτιάχνεται με τις αποκλειστικές συνταγές του United Brothers Fruit Market από 100% γνήσιο χυμό φρούτου χωρίς συντηρητικά ζάχαρη, νερό και χρώματα. Είναι ό,τι πιο δροσιστικό και υγιεινό για εσάς και για τα παιδιά σας και μπορείτε να τις απολαύσετε όλο το 24ωρο τις καυτές μέρες του καλοκαιριού. Στο United Brothers Fruit Market που οι New York Times αποκάλεσαν Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είμαστε πάντα ανοιχτά και για τους πελάτες μας δωρεάν πάρκινγκ.
3: Σταμάτης Ρέστοραντ. Για όσους θέλουν να απολαύσουν οικογενειακό σπιτικό φαγητό. Σταμάτης Ρέστοραντ. Ένα εστιατόριο με ιστορία για καλό φαγητό. Στο Σταμάτης Ρέστοραντ θα βρείτε καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά φαγητά φτιαγμένα με μεράκι από φρέσκα και αγνά υλικά που συνδυάζουν γεύση, ποιότητα, ποσότητα και εξαιρετικές τιμές. Σταμάτης Ρέστοραντ. Εκτός από τα πιάτα της ημέρας θα βρείτε και μια πλούσια επιλογή από κρέατα και ψάρια, όλα ψημένα στα κάρβουνα, σαλάτες, ορεκτικά και συνοδευτικά. Και μετά το φαγητό, σας προσφέρω δωρεάν το καλύτερο γαλακτομπούρεκο που έχετε φάει. Σταμάτης Ρέστοραντ. Αναλαμβάνουν κάθε είδους εκδήλωση και μακαρίες μέχρι 250 άτομα. Το Σταμάτης Ρέστοραντ, που κάνει και δωρεάν delivery, βρίσκεται στο 2909 23 Avenue στην Αστόρια με τηλέφωνο 932-8596. 932-8596, με area code 718.
2: Μάθετε να οδηγείτε σωστά και με ασφάλεια στην πρωτοπόρα σχολή οδηγών Ζαπίτιο το School. Μαθήματα οδήγησης καθημερινά από άριστους αδιούχους εκπαιδευτές. Free pickup σε όλη την περιφέρεια του Queens. Δύο φορές την εβδομάδα η πεντάωρη τάξη για εσάς που έχετε το Learner's Permit. Αυτοκίνητα για το Road Test. Όλες οι εξυπηρετήσεις του τμήματος ιστροχίας σε καθημερινή βάση. Δηλαδή πινακίδες για το αυτοκίνητό σας, ανανέωσης registrations και γενικά ό,τι έχει σχέση με το αυτοκίνητό σας. Στη σχολή επίσης δίνεται και η διδασκαλία των 6 ωρών για το 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα του αυτοκίνητου σας. Σχολείο Οδηγών Ζαπίτη. Επίσης, για όλα τα συμβολογραφικά σας έγγραφα για Ελλάδα και Κύπρο, δηλαδή πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις, καθώς επίσης επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις. Και τώρα, ασφάλειες αυτοκινήτων και ακινήτων. Ζαπίτιο το School ιδρύθηκε το 1960 από τον Μιχάλη Ζαπίτη. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 274-510 area code 718 και ζητήστε την Θάλια. Ανοιχτά κάθε μέρα στο 2274-31 Ρώμη στην Αστόρια, στην τελευταία στάση του σταθμού Τίτμαρς.
3: Η επιλογή λογιστή είναι φυσικό να σας προβληματίζει ποιο να εμπιστευτείτε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το λογιστή σας ή θέλετε να δοκιμάσετε κάποιον άλλον, ελάτε στον κύριο Μιχάλη Περδίο. Ο διπλωματούχος και εγκεκριμένος λογιστής Μιχάλης Περδίος με εμπειρία στα φορολογικά ετοιμάζει τη φορολογική σας δήλωση, αναλαμβάνει την τήρηση και τον έλεγχο βιβλίων μικρών ή μεγάλων εταιριών και άλλων επιχειρήσεων, σας ενημερώνει για την άμεση εφαρμογή όλων των οικονομικών και νομοθετικών μεταβολών, σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση εταιριών, σας βοηθά να απαλλαγείτε από τυχόν προβλήματα με κρατικούς μηχανισμούς και σας προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση. Για κάθε σας πρόβλημα, επιχειρηματικό ή φορολογικό, επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο του Μιχάλη Περδίου που βρίσκεται στο 2521 49 δρόμου στην Αστόρια με τηλέφωνο 345 25 26 area code 347. Λογιστικό γραφείο Μιχάλης Περδίος. Προσφέρει λύσεις σε όλα σας τα λογιστικά προβλήματα. Euromarket, η ελληνική υπεραγορά της Αστόριας που φημίζεται για την τεράστια ποικιλία προϊόντων, τη μεγάλη σειρά σε ελληνικά, κυπριακά, αμερικάνικα, αλλά και προϊόντα από 30 ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε φρέσκα και πρώτα σε ποιότητα. Στο Euromarket θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από τυριά και αλαντικά, λάδια, ελιές, τουρσιά, όσπρια, ζυμαρικά, γλυκά, αλλά και 500 διαφορετικά είδη μπύρας, όλα σε πάρα πολύ λογικές τιμές. Ό,τι χρειάζεται, το καλάθι της νοικοκυράς θα το βρείτε στο Euromarket. Euromarket. Ποιότητα, αυθονία, χαμηλές τιμές και προσωπική εξυπηρέτηση από τον ιδιοκτήτη κύριο Παναγιώτη Μενίκου. Euromarket, ο καλός φίλος της ελληνίδας νοικοκυράς. Επισκεφτείτε το και ψωνίστε όλα τα απαραίτητα τρόφιμα που θα δώσουν στο τραπέζι σας γεύση και νοστιμιά. Euromarket, δίπλα σας πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και βρίσκεται στο 3042-31 δρόμοι δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια με τηλέφωνο 545-5569 με area code 718.

0: Τραγούδια και καντάδες μιας αξέχαστης και ρομαντικής εποχής. Ένα αφιέρωμα στους δημιουργούς του ελαφρού τραγουδιού και της πλακιώτικης καντάδας που μας ξαναγυρίζουν πίσω σε χρόνια όμορφα και ρομαντικά.
1: Και αρχίζουμε το αφιέρωμά μας στο παλιό ρομαντικό τραγούδι με τις αδελφές Πρόγερ, στο τραγούδι «Άγγελε του Παραδείσου». Θα συνεχίσουμε με την αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη στο τραγούδι «Το Φεγγαράκι» και αμέσως μετά θα ακούσουμε και μία καντάδα με την χοροδία και τα μαντολινάτα Αθηναίων καλλιτεχνών.

Στήσω τα λόμισο. Θέλω απόψε να γλεντήσω. Θέλω απόψε να χαρώ. Θα τα πιω για να μεθύσω. Και δεν θα αφήσω ούτε να χωρώ.

Και η ώρα μας είναι 10:46 πρώτα λεπτά. Να περάσουμε τώρα και στις ομογενειακές μας ανακοινώσεις. Η ελληνική υπεραγορά τροφίμων Titan Foods πληροφορεί την πολύπληθη πελατεία της ότι σας προσφέρει καθημερινά ποιοτικά ελληνικά προϊόντα σε εξαιρετικές τιμές. Επισκεφτείτε την και απολαύστε την ποιότητα και τη γεύση της Ελλάδας. Titan Foods, ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Στη διεύθυνση 2353 Starway Street στην Αστόρια, με δωρεάν πάρκινγκ πίσω από το κατάστημα και τηλέφωνο 626-7771 μέρια κόντ 718. Το χορευτικό συγκρότημα του Πανκυπρίου σας προσκαλεί στη χώρο Εσπερίδα του, που θα δοθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Λέοναρτ σας, στο 555 Northern Boulevard, στο Great Neck, σε μια ξεχωριστή κυπριακή βραδιά που θα σας μεταφέρει ο Ερώσος στο νησί της Αφροδίτης, με τον εξαίρετο τραγουδιστή Στέφανο Πελεκανή, τον Γιάννη Ματέο στο βιολί, τον Ιωάννη Σελιανίδη στο λαγούτο και τον Βασίλη Βασιλείου στα κρουστά, που έρχονται από την Κύπρο ειδικά για την χώρο Εσπερίδα του χορευτικού συγκροτήματος του Πανκυπρίου. Με κόκτελ στις 7 και πλούσιο πάροχο δείπνο στις 8, αλλά και open bar όλο το βράδυ. Θα υπάρχει επίσης ζωντανή ελληνική μουσική για να χορέψετε και να διασκεδάσετε. Τα χορευτικά του Πανκυπρίου θα χορέψουν για εσάς κυπριακούς χορούς. Η είσοδος ορίστηκε στα $135 το άτομο και για παιδιά κάτω των 12 ετών $75. Παρασκευή 29 Μαΐου, η χώρο Εσπερίδα του χορευτικού συγκροτήματος του Πανκυπρίου στο Λέοναρτ σας, στο Great Neck. Για πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στην Μαρία στο 518-9356 ή στο Κωνσταντίνο στο 584-3950, μέρια code 917. Η μεταφορική εταιρεία Αρκό, που για χρόνια εξυπηρετεί τον ελληνισμό με επαγγελματισμό και συνέπεια, τώρα επεκτάθηκε και στη Φλόριδα. Για όλους τους κατοίκους της Φλόριδας και των γύρω πολιτείων, η εταιρεία Αρκό εκτελεί παραλαβές για πράγματα που θέλετε να στείλετε σε Ελλάδα και Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 238-3771, μέρια code 718. Και συνεχίζουμε με τα παλιά ρομαντικά μας τραγούδια. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την Τζένι Βάνου και τον Δημήτρη Παξεβανάκη στο τραγούδι «Διπλός γλυκός καημός». Στη συνέχεια την Λάουρα στο τραγούδι «Θυμώνω εύκολα». Και αμέσως μετά και το τρίο κιτάρα στο τραγούδι «Γι' αυτό γεννήθηκε η Ρετσινά».

0: Και η ώρα μας είναι 11 και ακούτε την εκπομπή εκεί προς κοντά σας που έρχεται χάρη στην οικονομική ενίσχυση του Παγκυπρίου Συνδέσμου Αμερικής και του Προέδρου του κ. Φιλιπ Κρίστοφερ, καθώς επίσης και των υπόλοιπων χορηγών που ακούγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματός μας μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάς FM, τον σοβαρότερο και εγκυρότερο 24ωρο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Αμερικής. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με το δελτίο ειδήσεων από την Κύπρο.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ελλάς FM, ο σταθμός που καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο. Ακούτε την εκπομπή «Η Κύπρος κοντά σας». Μια ελληνική εκπομπή που ενημερώνει και ψυχαγωγεί τον ελληνισμό της Αμερικής. Δελτίων ειδήσεων.
0: Ειδήσεις από την Κύπρο. Την κοινή προσήλωση της Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας στην εδραίωση του διαλόγου, στην μείωση των εντάσεων και στην οικοδόμηση ενός πλαισίου περιφερειακής ειρήνης, εξέφραζαν σήμερα οι ηγέτες των τριών χωρών κατά την πέμπτη τριμερή συνάντηση κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μετέβη στο Αμάν σήμερα το πρωί, είχε επίσης τριμερή συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπτάλα τον Δεύτερο, στο παλάτι. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η τριμερή συνάντηση κορυφής με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη δήλωσή του κατά την έναρξη της τριμερού συνάντησης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε μεταξύ άλλων ότι οι συνομιλίες σήμερα έχουν ιδιαίτερη σημασία αφού λαμβάνουν χώρα κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας παράλληλα ευχαριστίες για την παρουσία του βασιλιά Αμπτάλα στην Κύπρο κατά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάτι που, όπως είπε ο πρόεδρος, ανέδειξε τη σημασία της κοινής προσπάθειας για προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και συνεργασίας. Κατά τις εργασίες της τριμερού συνάντησης κορυφής έγινε ανασκόπηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής της τριμερού συνεργασίας σε τομείς που έχουν απασχολήσει τον μηχανισμό σε προηγούμενες συναντήσεις κορυφής. Συζητήθηκαν επίσης οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας, η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις. Το ταξίδι του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή συνεχίζεται αφού μετά την Ιορδανία μετέβη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η επίσκεψη Νίκου Χριστοδουλίδη στο Αμπουτάμπι έρχεται λίγες ώρες μετά τις νέες επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Εμιράτου. Η επίσκεψη του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη έχει τόσο συμβολικό όσο και ουσιαστικό χαρακτήρα. Από τη μία θέλει να μεταφέρει και διαζώσει για την στήριξή του προς την ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα οποία συνεχίζουν να δέχονται επιθέσεις από το Ιράν. Από την άλλη θα συνεχιστεί ο διάλογος επί διμερών θεμάτων. Χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις με πυράβλους και τρόμους κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στο ΕΞ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη του στον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν και τον λαό της χώρας. Σημαντική ημέρα η σημερινή για τους εκατοντάδες εν δυνάμει υποψηφίους βουλευτές για την πενταετία 2026-2031, καθώς υποκλήθηκαν επισήμως οι υποψηφιότητες σε όλες τις επαρχίες. Σύμφωνα με το Γενικό Έφορο Εκλογών, Ελίκο Ηλία σημειώθηκε ρεκόρ υποψηφιότητων και συνδυασμών. Συγκεκριμένα υποκλήθηκαν 753 υποψηφιότητες και 19 συνδυασμοί, εκ των οποίων 744 αφορούν κομματικούς συνδυασμούς και 9 αφορούν μεμονωμένους υποψήφιους ή υποψήφιες. Οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 24 Μαΐου. Εντυπωσιακά πλάνα και σημαντικές πληροφορίες έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Φρουρά αναφορικά με το εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού στο νέο οπλικό σύστημα που απέκτησε το πεζικό, τους αντιαρματικούς πυράβλους Ισραηλινής κατασκευής Spike LR2 με εμβέλεια 5,5 χιλιόμετρα από το έδαφος μέχρι και 10 χιλιόμετρα από ελικόπτερο. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο διήρχεσε 2 ημέρες, αφορούσε την πλήρη κατάρτιση των αντιαρματιστών στο οπλικό σύστημα με εξάσκηση σε εξομοιωτή σε διάφορα σενάρια με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, ούτως ώστε η Εθνική Φρουρά να μπορεί να τους αξιοποιήσει εάν χρειαστεί στο έπακρο των δυνατοτήτων τους. Τις υφιστάμενες ημερείς πρωτοβουλίες και προγράμματα συνεργασίας συζήτησαν σε συνάντησή τους ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας και η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Κύπρο, Julie Davis. Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Άμυνας στο ΕΞΕ, κατά τη συνάντηση μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των υφιστάμενων διμερών πρωτοβουλειών και των προγραμμάτων συνεργασίας και ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Στο τέλος της συνάντησης, ο κ. Πάλμας ευχαρίστησε την κυρία Davis για την αγαστή και επικοδομητική συνεργασία και της ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά της καθήκοντα, καταλήγει η ανάρτηση. Σε σύσκεψη στη χειροκητή, εκτινοτρόφοι αποφάσισαν όπως πραγματοποιήσουν την Παρασκευή στις 11 το πρωί νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας σας στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιά στη Λάρνακα. Είμαστε σίγουροι πως θα δείτε κάτι πολύ μεγάλο και ζωστό, ανέφερε ο εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων Νεόφυτος Νεοφύτου, ανακοινώνοντας τις αποφάσεις. Σημειώνεται πως οι κτηνοτρόφοι αξιώνουν τον τερματισμό των θανατώσεων ζώων λόγω του αυθόδου πυρετού. Έχουν συμφωνηθεί και θα κατατεθούν στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου οι αποζημιώσεις σε σχέση με την επαναδραστηριοποίηση κτηνοτρόφων, οι μονάδες των οποίων έχουν πληγεί από τον αθώδη πυρετό, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου Κυριάκος Καϊλάς σήμερα, εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση για τα όσα έχουν συμφωνηθεί. Επί του συγκεκριμένου, ο κ. Καϊλάς εξήγησε ότι οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν τις αποζημιώσεις που συμφωνήθηκαν και αμέσως μετά θα δηλώνουν επαναδραστηριοποίηση όσοι θα το πράξουν. Προσθέσει ότι το απολεσέν εισόδημα θα καταβάλλεται για 12 μήνες και αν χρειαστεί επέκταση αυτό θα γίνει. Είπε ακόμη ότι όταν θα δοθεί άδεια στον κτηνοτρόφο να φέρει ζώα, θα φέρει σε πιλωτικό επίπεδο 3 με 4 ζώα και αν αυτά δεν ασθενήσουν, τότε θα δίδεται η άδεια στον κτηνοτρόφο να φέρει στη μονάδα του τον αριθμό των ζώων που επιθυμεί. Επίσης ανέφερε ότι ο εμβολιασμός θα συνεχιστεί και πρέπει να μην σταματήσει γιατί είναι εκείνος ο οποίος μειώνει το φορτίο του ιού και δίδει στο ζώο τα αντισώματα με τα οποία θα είναι δύσκολο να εκπέμψει τον ιό σε άλλα ζώα και δύσκολο να το μεταδώσει. Όλα αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, σημείωσε ο κύριος Καϊλάς. Αρνήθηκε ενοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Γιώργος Κούμας. Ο κ. Κούμας αντιμετωπίζει 23 κατηγορίες που αφορούν τις ιδιότητές του και το ασυμβίβαστο για το οποίο κατηγορείται, αλλά και δύο κατηγορίες που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα το ποσό των 6.562.447 ευρώ. Οι κατηγορίες αφορούν τα αξιώματα που είχε στην ΚΟΠ και το γεγονός ότι ήταν μέτοχος δύο εταιριών, της AAA Productions Limited και της AAA Village Studios Limited. Έχοντας λοιπόν αυτές τις δύο ιδιότητες, ο κ. Κούμας συνεργαζόταν ταυτόχρονα και με διάφορους φορείς για παραγωγή τηλεοπτικών αγώνων, μεταδόσεων και συναφείς υπηρεσίες όπως live streaming κλπ. Εκεί αποδίδεται το όποιο συμβίβαστο προέκυπτε που απαγορεύει να αποκομίζει οικονομικά ωφέλη από αθλητισμό και να διατηρεί την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα. Με το νέο δικαστικό έτος ορίστηκε εκ νέου η διαδικασία για την υπόθεση που αφορά τον Μητροπολίτη Ταμασού Ισαΐα και τον Μοναχό Βαρνάβα, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στην Ιερά Μονή Αβακού. Η διαδικασία ήταν προγραμματισμένη για ακρόαση στις 12 Μαΐου, ωστόσο η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε αναβολή σήμερα, επικαλούμενη την απουσία του Μητροπολίτη Ισαΐα στο εξωτερικό, όπου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διάλογο μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των Λουθυρανών. Το δικαστήριο όρισε εκ νέου την υπόθεση στις 4 Νοεμβρίου, όποτε και αναμένεται να ξεκινήσει επί της ουσίας η διαδικασία. Η υπόθεση είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα μετά τις έρευνες της αιτίας Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνης Λοιζίδου Νικολαίδου εξαιτίας διαρροής βίντεο από χώρους της Μονής που δεν έπρεπε να καταγράφονται. Στις 22 Ιανουαρίου του 2026, τόσο ο Μητροπολίτης της Αγίας όσο και ο Μοναχός Βαρνάβας δήλωσαν αθώοι στις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν. Με διάταξη που κοινοποιήθηκε στο αστυνομικό σώμα στις 22 Απριλίου, το Αρχηγείο Αστυνομίας αναθεώρησε τις οδηγίες για την χρήση υπηρεσιακών όπλων. Από τη νέα διάταξη αφαιρέθηκε η παράγραφος που νομιμοποιούσε τη χρήση υπηρεσιακού όπλου για την ακινητοποίηση οχημάτων, δηλαδή τους πυροβολισμούς στα ελαστικά. Πλέον το ζήτημα αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των αστυνομικών, με την ερητή όμως επισήμανση ότι σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου οποιοδήποτε προσώπου από πυροβολισμό, το εμπλεκόμενο μέλος φέρει ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών του και οφείλει να είναι σε θέση να τις δικαιολογήσει. Εκείνο που καθίσταται σαφές από πλευράς της ηγεσίας της αστυνομίας και αποτελεί το βασικό μήνυμα της νέας διάταξης είναι ότι σε κάθε περίπτωση όπου κρίνεται αναγκαία χρήση υπηρεσιακού όπλου εναντίον προσώπου, αυτή θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να αποσκοπεί όχι στην πρόκληση θανάτου, αλλά στον τραυματισμό με στόχο την ακινητοποίηση και την αποτροπή συνέχισης της εγκληματικής ενέργειας. Συνολικά 60 κατοικίες, ένα κατασκηνωτικό χώρο και ένα ενοποιείο προτίθεται να δημιουργήσει εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων στην εγκαταλελειμμένη κοινότητα Τρόζενα στη Λεμεσόκη, η οποία ήδη υπέβαλε σχετική αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολεοδομική ζώνη που επικρατεί στην Τρόζενα είναι ΙΤΑ 1, δηλαδή οικιστική. Στο μεταξύ, αντιπαράθεση ως προς το κατά πόσο πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε ανάπτυξη, ως προς το κατά πόσο αλώνεται η Κύπρος από ξένους και ούτω καθεξής, συνεχίζεται με έθερμους υποστηρικτές και των δύο εκδοχών. Άλλοι μεν βλέπουν ξεπούλημα τη Κύπρου σε ξένου, ενώ άλλοι υποδεικνύουν ότι πρόκειται για μια εγκαταλελειμμένη κοινότητα για την οποία δεν ενδιαφερόταν σχεδόν κανεί και όταν ενδιαφέρθηκε ένα επενδυτή να την αναδείξει και να την αξιοποιήσει, προκλήθηκαν υπέρμετρε αντιδράσει. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο δικαστήριο Λεμεσού όταν εντοπίστηκε σακουλάκι με κάναβη 0,96 γραμμάρια στη σκάλα που οδηγεί προς τις αίθουσες των ποινικών δικαστηρίων. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές με μέλη της αστυνομίας να σπέρνουν στο σημείο και να προχωρούν στον αποκλεισμό του χώρου για περαιτέρω εξετάσεις. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ διερευνάται πώς πέρασε το ύποπτο σακούλι με τα ναρκωτικά από τον ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο. Η αστυνομία διερευνά νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και εκλοπής μεγάλου χρηματικού ποσού από δράστες που αποστέλνουν μηνύματα που εμφανίζονται ότι προέρχονται από το Γενικό Σύστημα Υγείας. Συγκεκριμένα υποβλήθηκε η καταγγελία στο ΤΕΠΑΦΟΥ, σύμφωνα με την οποία εξιντάχρονος έλαβε στις 28 Απριλίου μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο με εμφανιζόμενο αποστολή «Αντίθεν το ΓΕΣΥΜ». Στο μήνυμα αναφερόταν ότι το προφίλ του στο ΓΕΣΥ χρειάζεται αναβάθμιση και τον παρέπεμπε σε διαδικτυακή σελίδα. Ο παραπονούμενος επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπου του ζητήθηκε να καταχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού, δήθεν για πληρωμή χρηματικού ποσού, ώστε να του επιτραπεί να προχωρήσει στην αναβάθμιση του προφίλ του. Αφού καταχώρησε τα στοιχεία, οι δράστες απέσπασαν από τον τραπεζικό του λογαριασμό χρηματικό ποσό ύψους 48.000 ευρώ. Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΕΠΑΦΟΥ. Μείωση 16% στην επιβατική κίνηση κατέγραψαν τον Απρίλιο τα κυπριακά αεροδρόμια σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 25 σύμφωνα με την Hermes Airports, η οποία παραθέτει τα στοιχεία για την τρέχουσα εικόνα της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου. Η μείωση αντιστοιχεί σε 95.000 λιγότερους απεικνούμενους επιβάτες σε απόλυτους αριθμούς. Ο μέσος δείκτης πληρότητας των αεροσκαφών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 76% έναντι 83% την ίδια περίοδο πέρσι. Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό των πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες για την θερινή περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου, η Hermes Airports αναφέρει ότι έχουν προκύψει ορισμένες αναπροσαρμογές. Η μείωση στις συνολικές διαθέσιμες θέσεις δεν υπερβαίνει το 5% που αντιστοιχεί σε περίπου 600.000 θέσεις. Η εκτιμόμενη απώλεια επιβατών για την ίδια περίοδο υπολογίζεται στο 9%, δηλαδή περίπου 450.000 αφικνούμενοι επιβάτες. Ωστόσο για τον Σεπτέμβριο έχουν ανακοινωθεί ενισχυμένα πτήτικα προγράμματα. Κατάδικος ηλικίας 81 ετών που κρατείται στις κεντρικές φυλακές και ο οποίος εξέτει ποινή φυλάκισης 6 ετών για αδικήματα σεξουαλικής φύσεως απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Ο εν λόγω κατάδικος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και υποβαλόταν σε τακτική αιμοκάθαρση. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διαπιστωθούν μετά την ενομισμένη νεκροψία που θα διενεργηθεί επί της εσωρού. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από την Κύπρο.

0: Ελλάς FM.
1: Το Titan Foods, η ελληνική υπεραγορά τροφίμων που για 40 και πλέον χρόνια εξυπηρετεί τον ελληνισμό με όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα και πάλι κοντά σας. Στην καινούργια διεύθυνση 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Στο Titan Foods θα βρείτε αυθεντικά ελληνικά προϊόντα επιλεγμένα με αγάπη για την παράδοση και την ποιότητα. Από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φέτα και ελιές, όσπρια και ζυμαρικά, καφέ, μπαχαρικά και αγαπημένες γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εξυπηρετούμε με υπερηφάνεια την ελληνική κοινότητα της Αμερικής, προσφέροντας προϊόντα που θυμίζουν πατρίδα και κάνουν κάθε τραπέζι πιο ελληνικό. Στο Titan θα βρείτε καθημερινά έτοιμα ελληνικά φαγητά μαγειρεμένα με παραδοσιακές συνταγές και αγνά υλικά, και στο τμήμα ζαχαροπλαστικής φρέσκα ελληνικά γλυκά, σιροπιαστά, πάστες και τούρτες για κάθε περίσταση, όπως γιορτές, γενέθλια ή απλά για γλυκιά απόλαυση. Titan Foods. Φιλική εξυπηρέτηση, ελληνική φιλοξενία και ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Titan Foods. Εδώ που η ποιότητα συναντά την παράδοση. Εδώ που οι γεύσεις έχουν ιστορία. Επισκεφτείτε μας στην καινούργια μας διεύθυνση. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Με δωρεάν πάρκινγκ πίσω από το κατάστημα. Τηλέφωνο 626-7771, area code 718.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά που χρειάζεται κάθε ελληνικό τραπέζι αποκλειστικά στο United Brothers Fruit Market, γωνία 30 Avenue και 33 Ρώμη στην Αστόρια. Επιλεγμένα από τις καλύτερες φάρμες του Long Island, New Jersey, Pennsylvania, Florida και California, εξασφαλίζουμε φρέσκα προϊόντα ρίστης ποιότητας και σε ασυναγώνιστες τιμές που θα βρείτε σε ένα άνετο και σωστά διαμορφωμένο χώρο. Στο Melon House Juice Bar θα βρείτε ποικιλίες από τα καλύτερα καρπούζια και πεπόνια που επιλέγουμε από τοπικές φάρμες, αλλά και απολαυστικά σμούθις και χυμούς που μπορείτε να επιλέξετε από όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που διαθέτουμε. Και τώρα η επανάσταση στο United Brothers Fruit Market. Ανακαλύψτε τις μοναδικές μας γρανίτες. Ελάτε να τις δοκιμάσετε δωρεάν σε 20 μοναδικές γεύσεις όπως βατόμουρο, καρπούζι, πεπόνι, ανανά, μάγκο, φράουλα που θα ενθουσιάσουν όλους όσοι αναζητούν νέες εμπειρίες γεύσης. Κάθε γρανίτα φτιάχνεται με τις αποκλειστικές συνταγές του United Brothers Fruit Market από 100% γνήσιο χυμό φρούτου χωρίς συντηρητικά ζάχαρη, νερό και χρώματα. Είναι ό,τι πιο δροσιστικό και υγιεινό για εσάς και για τα παιδιά σας και μπορείτε να τις απολαύσετε όλο το 24ωρο τις καυτές μέρες του καλοκαιριού. Στο United Brothers Fruit Market που οι New York Times αποκάλεσαν Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είμαστε πάντα ανοιχτά και για τους πελάτες μας δωρεάν πάρκινγκ. Mediterranean Foods. Από το 1974 εξυπηρετεί την ομογένεια φέρνοντας όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα που χρειάζεται το ελληνικό σπίτι. Τώρα το Mediterranean Foods στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στη διεύθυνση 2278-35 δρόμοι στην Αστόρια. Χιλιάδες είναι οι πελάτες που επισκέφθηκαν το Mediterranean όλα αυτά τα χρόνια και έγιναν τακτικοί του πελάτες, γιατί το Mediterranean προσφέρει ποιότητα στα προϊόντα, ποικιλία, άψογη εξυπηρέτηση και κυρίως χαμηλές ανταγωνιστικές τιμές, κατακτώντας την εμπιστοσύνη της ομογένειας. Το Mediterranean Foods είναι δίπλα σας όλο τον χρόνο με πολλές προσφορές κάθε μέρα του χρόνου. Ό,τι χρειάζεται η Ελληνίδα νοικοκυρά θα το βρείτε στο Mediterranean Foods. Mediterranean Foods κρατάει ψηλά την ποιότητα στις πιο χαμηλές τιμές. Mediterranean Foods στο 2278-35 δρόμους με τηλέφωνο 728-0266 και Mediterranean Foods στο 3012 μέσα στους 34 δρόμους στην Αστόρια με τηλέφωνο 728-6166, area code 718. Για τρόφιμα αμερικάνικα, κυπριακά και ελληνικά, ελάτε στο Mediterranean Foods που την ακρίβεια χτυπά.
3: Γεια σου, Συμπεθερά.
4: Καλώς το Συμπέθερο.
3: Πού τα δικά σας?
4: Τι κουβάλησες πάλι?
3: Ελία χαλούμια ζημιά μπουκάλα σακαλάστρα.
4: Τι πράγμα?
3: Ζιβανία, Συμπεθερά. Έτσι και πιείτε ένα ποτηρούι με το Συμπέθερο θα γίνετε και κι όπως τον Ταύρο.
4: Ευχαριστούμε, αλλά δεν ήταν ανάγκη.
3: Ότι, Συμπεθερά, το καλό που μου κάνετε, εγώ δεν το ξεχάνω.
4: Τι σου κάναμε?
3: Που με στείλετε στην Αρκό.
4: Λες για τη μεταφορική εταιρεία Αρκό?
3: Ακριβώς.
4: Πήγες και τους είδες?
3: Καλό, εγνώρισα και τον ιδιοκτήτη του, τον Πανίκο Γεωργίου. Επίαμε στο σπίτι, επακεθάρανε, μετρήσαν και σε τρεις ημέρες τα πράγματα έτουν πάνω στο πλοίο.
4: Μα η μεταφορική εταιρεία Αρκό, Συμπέθερε, είναι από τις καλύτερες μεταφορικές εταιρείες. Και ο διευθυντής του, άνθρωπος τίμιος και ειλικρινής.
3: Και χτες έπιασα γράμμα από τη Φλουρεντζού ότι τα παράλαβε κιόλας.
4: Να σου φτιάξω καφέ.
3: Όχι, βιάζουμε. Ο κουμπάρος ο Σαντανωμένος θέλει να στείλει κάτι παούλα και θα τον πάρω στην Αρκό.
4: Να σου δώσω τη διεύθυνση.
3: Έμαθα την πόξο. 266 στους 54 δρόμους μεταξύ 2 και 3 Avenue στο Brooklyn είναι η διεύθυνση, με τηλέφωνο 2383771, area code 718. Η
2: Η επιλογή λογιστή είναι φυσικό να σας προβληματίζει ποιο να εμπιστευτείτε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το λογιστή σας ή θέλετε να δοκιμάσετε κάποιον άλλον, ελάτε στον κύριο Μιχάλη Περδίο. Ο διπλωματούχος και εγκεκριμένος λογιστής Μιχάλης Περδίος, με εμπειρία στα φορολογικά, ετοιμάζει τη φορολογική σας δήλωση, αναλαμβάνει την τήρηση και τον έλεγχο βιβλίων μικρών ή μεγάλων εταιριών και άλλων επιχειρήσεων, σας ενημερώνει για την άμεση εφαρμογή όλων των οικονομικών και νομοθετικών μεταβολών, σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση εταιριών, σας βοηθά να απαλλαγείτε από τυχόν προβλήματα με κρατικούς μηχανισμούς και σας προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση. Για κάθε σας πρόβλημα, επιχειρηματικό ή φορολογικό, επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο του Μιχάλη Περδίου που βρίσκεται στο 2521 49 δρόμου στην Αστόρια με τηλέφωνο 345 2526 με area code 347. Λογιστικό γραφείο Μιχάλης Περδίος. Προσφέρει λύσεις σε όλα σας τα λογιστικά προβλήματα. Euromarket, η ελληνική υπεραγορά της Αστόριας που φημίζεται για την τεράστια ποικιλία προϊόντων, τη μεγάλη σειρά σε ελληνικά, κυπριακά, αμερικάνικα, αλλά και προϊόντα από 30 ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε φρέσκα και πρώτα σε ποιότητα. Στο Euromarket θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από τυριά και αλαντικά, λάδια, ελιές, τουρσιά, όσπρια, ζυμαρικά, γλυκά, αλλά και 500 διαφορετικά είδη μπύρας, όλα σε πάρα πολύ λογικές τιμές. Ό,τι χρειάζεται, το καλάθι της νοικοκυράς θα το βρείτε στο Euromarket. Euromarket. Ποιότητα, αυθονία, χαμηλές τιμές και προσωπική εξυπηρέτηση από τον ιδιοκτήτη κύριο Παναγιώτη Μενίκου. Euromarket, ο καλός φίλος της ελληνίδας νοικοκυράς. Επισκεφτείτε το και ψωνίστε όλα τα απαραίτητα τρόφιμα που θα δώσουν στο τραπέζι σας γεύση και νοστιμιά. Euromarket, δίπλα σας πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και βρίσκεται στο 3042-31 δρόμοι δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια με τηλέφωνο 545-5569 με area code 718.
0: Ελλάς FM.

Και η ώρα μας είναι 11 και 31 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Κύπρος κοντά σας που έρχεται χάρη στην οικονομική ενίσχυση του Παγκυπρίου Συνδέσμου Αμερικής και του Προέδρου του κ. Φιλιπ Κρίστοφερ, καθώς επίσης και των υπόλοιπων χορηγών που ακούγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

0: προγραμματός μας μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάς FM, τον σοβαρότερο και εγκυρότερο 24ωρο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Αμερικής. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με ειδήσεις από τον διεθνή χώρο.
1: Ελλάς FM.
2: Το Titan Foods, η ελληνική υπεραγορά τροφίμων που για 40 και πλέον χρόνια εξυπηρετεί τον ελληνισμό με όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα και πάλι κοντά σας. Στην καινούργια διεύθυνση 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Στο Titan Foods θα βρείτε αυθεντικά ελληνικά προϊόντα επιλεγμένα με αγάπη για την παράδοση και την ποιότητα. Από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φέτα και ελιές, όσπρια και ζυμαρικά, καφέ, μπαχαρικά και αγαπημένες γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εξυπηρετούμε με υπερηφάνεια την ελληνική κοινότητα της Αμερικής, προσφέροντας προϊόντα που θυμίζουν πατρίδα και κάνουν κάθε τραπέζι πιο ελληνικό. Στο Τιτάν θα βρείτε καθημερινά έτοιμα ελληνικά φαγητά μαγειρεμένα με παραδοσιακές συνταγές και αγνά υλικά, και στο τμήμα ζαχαροπλαστικής φρέσκα ελληνικά γλυκά, σιροπιαστά, πάστες και τούρτες για κάθε περίσταση, όπως γιορτές, γενέθλια ή απλά για γλυκιά απόλαυση. Titan Foods. Φιλική εξυπηρέτηση, ελληνική φιλοξενία και ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Titan Foods. Εδώ που η ποιότητα συναντά την παράδοση. Εδώ που οι γεύσεις έχουν ιστορία. Επισκεφτείτε μας στην καινούργια μας διεύθυνση. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Με δωρεάν πάρκινγκ πίσω από το κατάστημα. Τηλέφωνο 626-7771, area code 718.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά που χρειάζεται κάθε ελληνικό τραπέζι αποκλειστικά στο United Brothers Fruit Market, γωνία 30 Avenue και 33 Ρώμη στην Αστόρια. Επιλεγμένα από τις καλύτερες φάρμες του Long Island, New Jersey, Pennsylvania, Florida και Καλιφόρνια, εξασφαλίζουμε φρέσκα προϊόντα ρίστης ποιότητας και σε ασυναγώνιστες τιμές που θα βρείτε σε ένα άνετο και σωστά διαμορφωμένο χώρο. Στο Melon House Juice Bar θα βρείτε ποικιλίες από τα καλύτερα καρπούζια και πεπόνια που επιλέγουμε από τοπικές φάρμες, αλλά και απολαυστικά σμούθις και χυμούς που μπορείτε να επιλέξετε από όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που διαθέτουμε. Και τώρα η επανάσταση στο United Brothers Fruit Market. Ανακαλύψτε τις μοναδικές μας γρανίτες. Ελάτε να τις δοκιμάσετε δωρεάν σε 20 μοναδικές γεύσεις όπως βατόμουρο, καρπούζι, πεπόνι, ανανά, μάγκο, φράουλα που θα ενθουσιάσουν όλους όσοι αναζητούν νέες εμπειρίες γεύσης. Κάθε γρανίτα φτιάχνεται με τις αποκλειστικές συνταγές του United Brothers Fruit Market από 100% γνήσιο χυμό φρούτου χωρίς συντηρητικά ζάχαρη, νερό και χρώματα. Είναι ό,τι πιο δροσιστικό και υγιεινό για εσάς και για τα παιδιά σας και μπορείτε να τις απολαύσετε όλο το 24ωρο τις καυτές μέρες του καλοκαιριού. Στο United Brothers Fruit Market που οι New York Times αποκάλεσαν Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είμαστε πάντα ανοιχτά και για τους πελάτες μας δωρεάν πάρκινγκ. Σταμάτης Ρέστοραντ. Για όσους θέλουν να απολαύσουν οικογενειακό σπιτικό φαγητό. Σταμάτης Ρέστοραντ. Ένα εστιατόριο με ιστορία για καλό φαγητό. Στο Σταμάτης Ρέστοραντ θα βρείτε καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά φαγητά φτιαγμένα με μεράκι από φρέσκα και αγνά υλικά που συνδυάζουν γεύση, ποιότητα, ποσότητα και εξαιρετικές τιμές. Σταμάτης Ρέστοραντ. Εκτός από τα πιάτα της ημέρας θα βρείτε και μια πλούσια επιλογή από κρέατα και ψάρια, όλα ψημένα στα κάρβουνα, σαλάτες, ορεκτικά και συνοδευτικά. Και μετά το φαγητό σας προσφέρουν δωρεάν το καλύτερο γαλακτομπούρεκο που έχετε φάει. Σταμάτης Ρέστοραντ. Αναλαμβάνουν κάθε είδους εκδήλωση και μακαρίες μέχρι 250 άτομα. Το Σταμάτης Ρέστοραντ που κάνει και δωρεάν delivery βρίσκεται στο 2909 23 Avenue στην Αστόρια με τηλέφωνο 932-85-96, 932-85-96, area code 718. Mediterranean Foods. Από το 1974 εξυπηρετεί την ομογένεια φέρνοντας όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα που χρειάζεται το ελληνικό σπίτι. Τώρα το Mediterranean Foods στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στη διεύθυνση 2278-35 δρόμοι στην Αστόρια. Χιλιάδες είναι οι πελάτες που επισκέφθηκαν το Mediterranean όλα αυτά τα χρόνια και έγιναν τακτικοί του πελάτες, γιατί το Mediterranean προσφέρει ποιότητα στα προϊόντα, ποικιλία, άψογη εξυπηρέτηση και κυρίως χαμηλές ανταγωνιστικές τιμές κατακτώντας την εμπιστοσύνη της ομογένειας. Το Mediterranean Foods είναι δίπλα σας όλο τον χρόνο με πολλές προσφορές κάθε μέρα του χρόνου. Ό,τι χρειάζεται, η Ελληνίδα νοικοκυρά θα το βρείτε στο Mediterranean Foods. Mediterranean Foods κρατάει ψηλά την ποιότητα στις πιο χαμηλές τιμές. Mediterranean Foods στο 2278-35 δρόμους με τηλέφωνο 728-0266 και Mediterranean Foods στο 3012 μέσα στους 34 δρόμους στην Αστόρια με τηλέφωνο 728-6166, area code 718. Για τρόφιμα αμερικάνικα, κυπριακά και ελληνικά, ελάτε στο Mediterranean Foods που την ακρίβεια χτυπά. Γεια σου, Συμπέθερα.
1: Καλώ το Συμπέθερο.
3: Πού τα δικά σα.
1: Τι κουβάλισε πάλι.
3: Ελία χαλούμια μια μπουκάλα σακαλάστρα.
1: Τι πράγμα.
3: Ζιβανία, Συμπέθερα. Έτσι και πιείτε ένα ποτηρούι με το Συμπέθερο θα γίνετε και πιο όπω τον Ταύρο.
1: Ευχαριστούμε, αλλά δεν ήταν ανάγκη.
3: Όχι, Συμπέθερα. Το καλό που μου κάνετε, εγώ δεν το ξεχάνω.
1: Τι σου κάναμε.
3: Και που με στείλετε στην Αρκό.
1: Λε για τη μεταφορική εταιρεία Αρκό.
3: Ακριβώ.
1: Πήγε και του είδε.
3: Καλό, εγνώρισα και τον ιδιοκτήτη του, τον Πανίκο Γεωργίου. Επίαμε στο σπίτι, επακεθάρανε, μετρήσαν και σε τρει ημέρε τα πράγματα έτουν πάνω στο πλοίο.
1: Μα η μεταφορική εταιρεία Αρκό, Συμπέθερα, είναι από τι καλύτερε μεταφορικέ εταιρείε. Και ο διευθυντή του, άνθρωπο τίμιο και ειλικρινή.
3: Και χτε έπιασα γράμμα από τη Φλουρεντζούν, δεν τα παράλαβε κιόλα.
1: Να σου φτιάξω καφέ.
3: Όχι, βιάζουμε. Ο κουμπάρο ο Σαντανομένο θέλει να στείλει κάτι παούλα και θα τον πάρω στην Αρκό.
1: Να σου δώσω τη διεύθυνση.
3: Εμαθά την πόξο. 266 στου 54 δρόμου μεταξύ 2 και 3 Avenue στο Brooklyn είναι η διεύθυνση με τηλέφωνο 238-3771 area code 718. Η επιλογή λογιστή είναι φυσικό να σας προβληματίζει ποιο να εμπιστευτείτε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το λογιστή σας ή θέλετε να δοκιμάσετε κάποιον άλλον, ελάτε στον κύριο Μιχάλη Περδίο. Ο διπλωματούχος και εγκεκριμένος λογιστής Μιχάλης Περδίος με εμπειρία στα φορολογικά ετοιμάζει τη φορολογική σας δήλωση, αναλαμβάνει την τήρηση και τον έλεγχο βιβλίων μικρών ή μεγάλων εταιριών και άλλων επιχειρήσεων, σας ενημερώνει για την άμεση εφαρμογή όλων των οικονομικών και νομοθετικών μεταβολών, σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση εταιριών, σας βοηθά να απαλλαγείτε από τυχόν προβλήματα με κρατικούς μηχανισμούς και σας προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση. Για κάθε σας πρόβλημα, επιχειρηματικό ή φορολογικό, επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο του Μιχάλη Περδίου που βρίσκεται στο 2521 49 δρόμου στην Αστόρια με τηλέφωνο 345 2526 με area code 347. Λογιστικό γραφείο Μιχάλης Περδίος. Προσφέρει λύσεις σε όλα σας τα λογιστικά προβλήματα. Euromarket, η ελληνική υπεραγορά της Αστόριας που φημίζεται για την τεράστια ποικιλία προϊόντων, τη μεγάλη σειρά σε ελληνικά, κυπριακά, αμερικάνικα, αλλά και προϊόντα από 30 ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε φρέσκα και πρώτα σε ποιότητα. Στο Euromarket θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από τυριά και αλαντικά, λάδια, ελιές, τουρσιά, όσπρια, ζυμαρικά, γλυκά, αλλά και 500 διαφορετικά είδη μπύρας, όλα σε πάρα πολύ λογικές τιμές. Ό,τι χρειάζεται, το καλάθι της νοικοκυράς θα το βρείτε στο Euromarket. Euromarket. Ποιότητα, αυθονία, χαμηλές τιμές και προσωπική εξυπηρέτηση από τον ιδιοκτήτη κύριο Παναγιώτη Μενίκου. Euromarket, ο καλός φίλος της Ελληνίδας νοικοκυράς. Επισκεφτείτε το και ψωνίστε όλα τα απαραίτητα τρόφιμα που θα δώσουν στο τραπέζι σας γεύση και νοστιμιά. Euromarket, δίπλα σας πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και βρίσκεται στο 3042-31 δρόμοι δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια με τηλέφωνο 545-5569 με area code 718. Ελλάς FM.
0: Και η ώρα μας είναι 11:40 λεπτά. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, την σημερινή ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο και την πρόγνωση του καιρού. Η ενότητα αυτή είναι προσφορά του λογιστικού γραφείου και του διπλωματούχου εγκεκριμένου λογιστή Μιχάλη Περδίου. Το λογιστικό γραφείο του Μιχάλη Περδίου αποτελεί ασφαλή επιλογή για όσους αναζητούν αποτελεσματικές λύσεις στα λογιστικά τους ζητήματα. Παρέχει πολυετή εμπειρία σε λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για κάθε είδους επιχείρηση και ιδιώτες. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 345 2526 με area code 347. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία σχετικά με ένα μνημόνιο μιας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου στον κόλπο, σύμφωνα και με πηγή από τον Πακιστάν. Το Άξιος ανέφερε σήμερα ότι ο Λευκός Οίκος θεωρούσε ότι πλησίαζε στην ολοκλήρωση ενός μνημονίου μιας σελίδας 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, αφού το πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλε μια ναυτική αποστολή 3 ημερών με στόχο την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέμεναν απαντήσεις από το Ιράν σχετικά με διάφορα βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν για μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου, τη συμφωνία των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, καθώς και την άρση των περιορισμών από τις δύο πλευρές όσον αφορά την διέλευση από το στενό του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει αν το Ιράν αποδεχθεί την πρόταση. Ο Τραμπ δημοσίευσε ένα μήνυμα στην πλατφόρμα του Truth Social. Δεν αναφέρεται άμεσα στις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, υπονοεί ότι η σύγκρουση μπορεί να τερματιστεί και το στενό του Ορμούς να ανοίξει ξανά, υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που είναι ίσως μια μεγάλη υπόθεση. Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και δυστυχώς θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέα επίθεση στην Ουκρανία εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία, παρότι το Κίεβο άρχισε να εφαρμόζει τα μεσάνυχτα 24ωρη μονομερή κατάβαψη του πυρός. Οι νέες ρωσικές επιθέσεις ακολουθούν το χθεσινό παράς βομβαρδισμό που είχαν απολογισμό τουλάχιστον 28 νεκρούς στην πλειοψηφία τους άμαχους σε όλη την Ουκρανία. Το Κίεβο ζητά εδώ και καιρό εκεχηρία μακράς διαρκείας για να διεξαχθούν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, η πιο αιματηρή ένοπλη σύραξη στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Μόσχα απορρίπτει την ιδέα επιχειρηματολογώντας ότι απλώς θα έδινε ευκαιρία στο Κίεβο να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να ενισχύσει τις άμυνές του. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο αδελφός του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Ατσαβούσογλου, μετά από πυροβολισμούς. Το περιστατικό σημειώθηκε στο γραφείο του επιχειρηματία, το οποίο βρίσκεται εντός πρατηρίου καυσίμων ιδιοκτησίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, εχθές το βράδυ της επίθεσης ακούστηκαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες από ιατρικές πηγές, η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα τόσο στο γραφείο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του πρατηρίου καυσίμων, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της επίθεσης. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αραξή αφήκτη στο Πεκίνο, που είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του με φόντο τη συνεχιζόμενη κρίση στον κόλπο, μετέδωσαν Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων. Το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού καταγράφεται καθώς πλησιάζει στον ορίζοντα η επίσημη επίσκεψη που προγραμματίζει να κάνει την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την 5η 14 και την Παρασκευή 15 Μαΐου στην Κίνα, που θεωρείται σύμμαχος της Τεχεράνης και συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την εξάρτηση ενός πυρήνα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ. Ο πυρήνας προετοίμαζε σύμφωνα με την Δαμασκό δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων με το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου να καταγγέλει επαναλαμβανόμενες αβάσιμες κατηγορίες. Σε ανακοίνωση, το Υπουργείο δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας απέτρεψαν συνωμοσία για τρομοκρατική ενέργεια που στόχευε υψηλόβαθμους σύρους αξιωματούχους. Νότιο Κορεά της δικαστής που είχε υπερδιπλασιάσει την ποινή κάθειρξης σε της πρώην πρώτης κυρίας της χώρας σε δεύτερο βαθμό την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε σήμερα νεκρός, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Τίποτα δεν υποδεικνύει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσαν την παρουσία του στελέχους των άνδειων του Χανταϊού, του μοναδικού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hontius, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημική έξαρση. Την αποκάλυψη έκανε ο Υπουργός Υγείας της χώρας στο πλαίσιο ενημέρωσης προς το Κοινοβούλιο. Το πλοίο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στη Δυτική Αφρική αναμένεται να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια νησιά, καθώς η Ισπανία έδωσε το πράσινο φως για τον ελιμενισμό του στην Τενερίφη. Εν τω μεταξύ, τρεις ασθενείς με χανταϊό από το κρουαζιερόπλοιο MV Hontius, όπου βρίσκεται σε καραντίνα, είναι καθοδόν προς την Ολλανδία για ιατρική περίθαλψη, λέει ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα. Επίσης, ένας Γάλλος υπήκος ταυτοποιήθηκε ως το πιο πρόσφατο κρούσμα χανταϊού, τον οποίο κόλλησε αφού ήρθε σε επαφή με ασθενή του κρουαζιερόπλοιου Hontius MV. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος φέρεται να ταξίδευσε στην ίδια πτήση με έναν από τους δύο ασθενείς που μεταφέρθηκαν στα τέλη Απριλίου στο Johannesburg για νοσηλεία. Αεροπορικός βομβαρδισμός των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που επιδιδόταν σε διακίνηση ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Ο βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι. Το σκάφος κινείτος σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών, ανέφερε μέσω ΕΞ το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, παραθέτοντας από χαρακτηρισμένο βίντεο διαρκείας 28 δευτερολέπτων που αποθανατίζει το πλήγμα και την καταστροφή του ταχύπλοου. Σε μια κίνηση ενδεικτική των επιδιώξεων του Κιμ Γιονγκούν για το μέλλον που χώρισε η Βόρεια Κορέα, μετά από συνταγματική αναθεώρηση, η Βόρεια Κορέα κατάργησε από το Σύνταγμά της τις αναφορές στην επανένωση με τη Νότια Κορέα, γεγονός που αντανακλά μια πιο εχθρική γραμμή έναντι της Σεούλ και κωδικοποιεί την επιδίωξη του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκούν να αντιμετωπίζει τις δύο Κορέες ως χωριστά κράτη. Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner, σε ηλικία 87 ετών. Την είδηση του θανάτου του Turner μετέδωσε το ίδιο το ειδησιογραφικό δίκτυο. Όπως αναφέρει το CNN, ο επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Ατλάντα έκτισε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης που περιλάμβανε τον πρώτο υπερσταθμό της καλωδιακής τηλεόρασης και δημοφιλή κανάλια για ταινίες και κινούμενα σχέδια, καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες όπως η Ατλάντα Braves. Ο Turner είχε 5 παιδιά, 14 εγγόνια και 2 δισέγγωνα. Νέα υπόθεση απάτησε τύπου Σορόκιν βλέπει το φως της δημοσιότητας στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά με δύο αδέρφια από το Οχάιο που παρίσταναν τους Εμμύριδες. Εκμεταλλευόμενοι την καταγωγή και την εμφάνισή τους, παρουσιάζονταν ως μέλη βασιλικής οικογένειας της Μέσης Ανατολής, κάνοντας μεταξύ του 2020 και του 2023 απάτες συνολικού ύψους περίπου 21 εκατομμυρίων δολαρίων. Καταδικάστηκαν για απάτες που αφορούσαν πλαστές αξιώσεις δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και δαπάνες πολυτελείας. Μάλιστα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι απάντες πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια ενός πρώην βοηθού του Δημάρχου του Ανατολικού Κλίβλαντ. Οι δύο ψεύτικοι Εμμύριδες καταδικάστηκαν σε 24 και 23 χρόνια φυλάκισης αντίστοιχα. Η υπόθεση που συγκλώνησε τις ΗΠΑ ολοκληρώθηκε με την καταδίκη σε θάνατο του 34χρονου Τάνερ Χόρνερ για τη δολοφονία της 7χρονης Αθήνας Στρώαντα στο Τέξας. Η απόφαση των ενόρκων ήταν ομόφωνη, καθώς τον έκριναν ένοχο για ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα των τελευταίων ετών. Οι ενόρκοι χρειάστηκαν 3 ώρες για να καταλήξουν στην ετοιμιγωρία τους, με το δικαστή να ανακοινώνει ότι η εκτέλεση θα πραγματοποιηθεί με θανατηφόρα ένεση σε μελλοντική ημερομηνία. Αντιδράσεις προκάλεσε η ποινή μιας δασκάλας ειδικής αγωγής στη Πενσιλβάνια, η οποία παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές υπό την επίρρεια ναρκωτικών με ένα 16χρονο μαθητή στο σπίτι του γονιού της. Η 36χρονη Μισελ Μερκολιάνο καταδικάστηκε σε μόλις 15 μήνες φυλάκιση, αφού δήλωσε ένοχη για σεξουαλική επίθεση και διαφθορά ανηλίκου. Στο πλαίσιο της απολογίας, η Μερκολιάνο παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές και έδινε μαριχουάνα σε μαθητή ηλικίου, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα. Η εκπαιδευτικός που πλέον έχει απολυθεί κατηγορήθηκε ότι αγόρασε ιατρική μαριχουάνα περίπου 15 φορές για τον ανήλικο από φαρμακείο της πόλης Phoenixville. Ένας 13χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο της Βορειοδυτικής Βραζιλίας, σκοτώνοντας δύο μέλη του προσωπικού και τραυματίζοντας τρίτο καθώς και μαθητή. Το φωνικό διαπράχθηκε στο Ρίο Πράγκου, την πρωτεύουσα της πολιτείας Άκρη, όπου η τοπική κυβέρνηση έκανε γνωστό πως ο έφηβος που φέρεται να είναι ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται από την αστυνομία. Ο πατέρας του παιδιού, ιδιοκτήτης του πυροβόλου όπλου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε, συνελήφθη επίσης. Ο οπλισμένος άντρας πυροβόλησε 5 άτομα στο Τέξας, σκοτώνοντας 2 μετά από συνάντηση σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κάρολτον, βόρεια του Ντάλλας. Δεν πρόκειται για τυχαία πράξη βίας. Ο δράστης γνώριζε τα δύο θύματα που σκοτώθηκαν, καθώς υπήρχε γνωστή επιχειρηματική σχέση μεταξύ τους. Προσπαθούμε ακόμη να καταλάβουμε ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από τις ενέργειές του, δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας. Μετά από σύντομη καταδίωξη με τα πόδια, ο 69χρονος ύποπτος συνελήφθη περίπου 6 χιλιόμετρα μακριά σε ένα παντοπολείο. 3 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, αλλά η κατάστασή τους είναι σταθερή. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά στην σημερινή ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται στο 1,1757. 1,1757. Και θα κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού, να πούμε ότι η θερμοκρασία μας αυτή την ώρα στην Νέα Υόρκη είναι 67 βαθμοί Φαρενάιτ, σε Κελσίου είναι 19 βαθμοί και η υγρασία μας 68%. Για το υπόλοιπο της μέρας το καιρό μας είναι εφελόντης, με βροχή που αναμένεται ανά πάσα στιγμή και ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 69 βαθμούς Φαρενάιτ, ενώ για το βράδυ συννεφιά και βροχή, 50% πιθανότητα για βροχή, με θερμοκρασία στους 52 βαθμούς Φαρενάιτ. Για αύριο, ο καιρός μας το πρωινό προβλέπεται ότι θα είναι νεφελώδης, ενώ αργότερα θα μεταβληθεί σε αίθριο, με ανώτερη θερμοκρασία στους 65 βαθμούς Φαρενάιτ, ενώ για αύριο βράδυ μερική συννεφιά και θερμοκρασία στους 49 βαθμούς Φαρενάιτ. Για την Παρασκευή τώρα οι μετεωρολογικές προβλέψεις μας λένε ότι ο καιρός μας θα είναι αίθριος, η ανώτερη θερμοκρασία θα είναι στους 66 βαθμούς Φαρενάιτ και για το βράδυ της Παρασκευής μερική συννεφιά και θερμοκρασία στους 52 βαθμούς Φαρενάιτ. Τέλος των σύντομων ειδήσεων που ήταν προσφορά του Λογιστικού Γραφείου και του Διπλωματούχου Εγκεκριμένου Λογιστή Μιχάλη Περδίου. Το Λογιστικό Γραφείο του Μιχάλη Περδίου αποτελεί ασφαλή επιλογή για όσους αναζητούν αποτελεσματικές λύσεις στα λογιστικά τους ζητήματα. παρέχει πολυετή εμπειρία σε λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για κάθε είδους επιχείρηση και ιδιώτες. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 345 25 26 με area code 347. Και η ώρα μας, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, 11 και 51 πρώτα λεπτά, και στο σημείο αυτό έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την εκπομπή Κύπρος κοντά σας, πρώτο ο Θεός, αύριο στις 10 το πρωί. Ένα ευχαριστώ από σε όλους σας για την αγάπη που δείχνετε στην εκπομπή Κύπρος κοντά σας και στον Ελλάς FM γενικότερα. Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας που, χάρη στην οικονομική ενίσχυσή τους, η εκπομπή Κύπρος κοντά σας ήρθε και σήμερα στα σπίτια σας, στη δουλειά σας, στο αυτοκίνητο και στα τηλέφωνά σας. Μέχρι αύριο που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχεσαι σε όλους για ένα χαρούμενο απόγευμα και ένα καλύτερο βράδυ. Από τον ομιλητή σας, Ανδρέα Χατζηγιάννου, γεια σας.

0: Ελλάς FM.
1: Το Titan Foods, η ελληνική υπεραγορά τροφίμων που για 40 και πλέον χρόνια εξυπηρετεί τον ελληνισμό με όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα και πάλι κοντά σας. Στην καινούργια διεύθυνση 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Στο Titan Foods θα βρείτε αυθεντικά ελληνικά προϊόντα επιλεγμένα με αγάπη για την παράδοση και την ποιότητα. Από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φέτα και ελιές, όσπρια και ζυμαρικά, καφέ, μπαχαρικά και αγαπημένες γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εξυπηρετούμε με υπερηφάνεια την ελληνική κοινότητα της Αμερικής, προσφέροντας προϊόντα που θυμίζουν πατρίδα και κάνουν κάθε τραπέζι πιο ελληνικό. Στο Τιτάν θα βρείτε καθημερινά έτοιμα ελληνικά φαγητά μαγειρεμένα με παραδοσιακές συνταγές και αγνά υλικά, και στο τμήμα ζαχαροπλαστικής φρέσκα ελληνικά γλυκά, σιροπιαστά, πάστες και τούρτες για κάθε περίσταση, όπως γιορτές, γενέθλια ή απλά για γλυκιά απόλαυση. Titan Foods. Φιλική εξυπηρέτηση, ελληνική φιλοξενία και ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Titan Foods. Εδώ που η ποιότητα συναντά την παράδοση. Εδώ που οι γεύσεις έχουν ιστορία. Επισκεφτείτε μας στην καινούργια μας διεύθυνση. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Με δωρεάν πάρκινγκ πίσω από το κατάστημα. Τηλέφωνο 626-7771 Area Code 718.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά που χρειάζεται κάθε ελληνικό τραπέζι αποκλειστικά στο United Brothers Fruit Market, γωνία 30 Avenue και 33 Ρώμη στην Αστόρια. Επιλεγμένα από τις καλύτερες φάρμες του Long Island, New Jersey, Pennsylvania, Florida και California, εξασφαλίζουμε φρέσκα προϊόντα ρίστης ποιότητας και σε ασυναγώνιστες τιμές που θα βρείτε σε ένα άνετο και σωστά διαμορφωμένο χώρο. Στο Melon House Juice Bar θα βρείτε ποικιλίες από τα καλύτερα καρπούζια και πεπόνια που επιλέγουμε από τοπικές φάρμες, αλλά και απολαυστικά σμούθις και χυμούς που μπορείτε να επιλέξετε από όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που διαθέτουμε. Και τώρα η επανάσταση στο United Brothers Fruit Market. Ανακαλύψτε τις μοναδικές μας γρανίτες. Ελάτε να τις δοκιμάσετε δωρεάν σε 20 μοναδικές γεύσεις όπως βατόμουρο, καρπούζι, πεπόνι, ανανά, μάγκο, φράουλα που θα ενθουσιάσουν όλους όσοι αναζητούν νέες εμπειρίες γεύσης. Κάθε γρανίτα φτιάχνεται με τις αποκλειστικές συνταγές του United Brothers Fruit Market από 100% γνήσιο χυμό φρούτου χωρίς συντηρητικά ζάχαρη, νερό και χρώματα. Είναι ό,τι πιο δροσιστικό και υγιεινό για εσάς και για τα παιδιά σας και μπορείτε να τις απολαύσετε όλο το 24ωρο τις καυτές μέρες του καλοκαιριού. Στο United Brothers Fruit Market που οι New York Times αποκάλεσαν παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είμαστε πάντα ανοιχτά και για τους πελάτες μας δωρεάν πάρκινγκ. Σταμάτης Restaurant. Για όσους θέλουν να απολαύσουν οικογενειακό σπιτικό φαγητό. Σταμάτης Restaurant. Ένα εστιατόριο με ιστορία για καλό φαγητό. Στο Σταμάτης Restaurant θα βρείτε καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά φαγητά φτιαγμένα με μεράκι από φρέσκα και αγνά υλικά που συνδυάζουν γεύση, ποιότητα, ποσότητα και εξαιρετικές τιμές. Σταμάτης Restaurant. Εκτός από τα πιάτα της ημέρας θα βρείτε και μια πλούσια επιλογή από κρέατα και ψάρια, όλα ψημένα στα κάρβουνα, σαλάτες, ορεκτικά και συνοδευτικά. Και μετά το φαγητό, σας προσφέρουν δωρεάν το καλύτερο γαλακτομπούρεκο που έχετε φάει. Σταμάτης Restaurant. Αναλαμβάνουν κάθε είδους εκδήλωση και μακαρίες μέχρι 250 άτομα. Το Σταμάτης Restaurant, που κάνει και δωρεάν delivery, βρίσκεται στο 2909 23 Avenue στην Αστόρια με τηλέφωνο 932-8596. 932-8596, με area code 718.
3: Γεια σου, Συμπέθερα!
4: Καλώς το Συμπέθερο!
3: Πού τα δικά σας!
4: Τι κουβάλισες πάλι!
3: Τέλεια χαλούμια και μια μπουκάλα σακαλάστρα!
4: Τι πράγμα!
3: Ζιβανία, Συμπέθερα! Έτσι και πιείτε ένα ποτηρούι με το Συμπέθερο θα γίνετε και όπως τον Ταύρο!
4: Ευχαριστούμε, αλλά δεν ήταν ανάγκη!
3: Πότε, Συμπέθερα! Το καλό μου κάνετε, εγώ δεν το ξεχάνω!
4: Τι σου κάναμε!
3: Και που με στείλετε στην Αρκό!
4: Λες για τη μεταφορική εταιρεία Αρκό.
3: Ακριβώς.
4: Πήγες και τους είδες.
3: Καλό, εγνώρισα και τον ιδιοκτήτη του, τον Πανίκο Γεωργίου. Επίαμε στο σπίτι, επακεθάραμε, μετρήσαν και σε τρεις ημέρες τα πράγματα έτουν πάνω στο πλοίο.
4: Μα η μεταφορική εταιρεία Αρκό, Συμπέθερε, είναι από τις καλύτερες μεταφορικές εταιρείες. Και ο διευθυντής του, άνθρωπος τίμιος και ειλικρινής.
3: Και χτες έπιασα γράμμα από τη Φλουρεντζού ότι τα παράλαβε κιόλας.
4: Να σου φτιάξω καφέ.
3: Όχι, βιάζουμε. Ο κουμπάρος ο Σαντανωμένος θέλει να στείλει κάτι παούλα και θα τον πάρω στην Αρκό.
4: Να σου δώσω τη διεύθυνση.
3: Έμαθα την πόξο. 266 στους 54 δρόμους μεταξύ 2 και 3 Avenue στο Brooklyn είναι η διεύθυνση. Με τηλέφωνο 2383771, area code 718.
2: Μάθετε να οδηγείτε σωστά και με ασφάλεια στην πρωτοπόρα σχολή οδηγών Ζαπίτιο το School. Μαθήματα οδήγησης καθημερινά από άριστους αδιούχους εκπαιδευτές. Free pickup σε όλη την περιφέρεια του Queens. Δύο φορές την εβδομάδα η πεντάωρη τάξη για εσάς που έχετε το Learner's Permit. Αυτοκίνητα για το Road Test. Όλες οι εξυπηρετήσεις του τμήματος δυστροχίας σε καθημερινή βάση. Δηλαδή πινακίδες για το αυτοκίνητό σας, ανανέωση registrations και γενικά ό,τι έχει σχέση με το αυτοκίνητό σας. Στη σχολή επίσης δίνεται και η διδασκαλία των 6 ωρών για το 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας. Σχολή οδηγών Ζαπίτη. Επίσης για όλα τα συμβολογραφικά σας έγγραφα για Ελλάδα και Κύπρο, δηλαδή πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις, καθώς επίσης επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις. Και τώρα ασφάλειες αυτοκινήτων και ακινήτων. Ζαπίτη Auto School ιδρύθηκε το 1960 από τον Μιχάλη Ζαπίτη. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 274-510-718 και ζητήστε την Θάλια. Ανοιχτά κάθε μέρα στο 2274-31 δρόμη στην Αστόρια, στην τελευταία στάση του σταθμού Τίτμαρς. Η επιλογή λογιστή είναι φυσικό να σας προβληματίζει ποιο να εμπιστευτείτε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το λογιστή σας ή θέλετε να δοκιμάσετε κάποιον άλλον, ελάτε στον κύριο Μιχάλη Περδίο. Ο διπλωματούχος και εγκεκριμένος λογιστής Μιχάλης Περδίος με εμπειρία στα φορολογικά ετοιμάζει τη φορολογική σας δήλωση, αναλαμβάνει την τήρηση και τον έλεγχο βιβλίων μικρών ή μεγάλων εταιριών και άλλων επιχειρήσεων, σας ενημερώνει για την άμεση εφαρμογή όλων των οικονομικών και νομοθετικών μεταβολών, σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση εταιριών, σας βοηθά να απαλλαγείτε από τυχόν προβλήματα με κρατικούς μηχανισμούς και σας προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση. Για κάθε σας πρόβλημα, επιχειρηματικό ή φορολογικό, επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο του Μιχάλη Περδίου που βρίσκεται στο 2521 49 δρόμου στην Αστόρια με τηλέφωνο 345 2526 Μέρια Κόουτ 347. Λογιστικό γραφείο Μιχάλης Περδίος. Προσφέρει λύσεις σε όλα σας τα λογιστικά προβλήματα. Euromarket, η ελληνική υπεραγορά της Αστόριας που φημίζεται για την τεράστια ποικιλία προϊόντων, τη μεγάλη σειρά σε ελληνικά, κυπριακά, αμερικάνικα, αλλά και προϊόντα από 30 ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε φρέσκα και πρώτα σε ποιότητα. Στο Euromarket θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από τυριά και αλαντικά, λάδια, ελιές, τουρσιά, όσπρια, ζυμαρικά, γλυκά, αλλά και 500 διαφορετικά είδη μπύρας, όλα σε πάρα πολύ λογικές τιμές. Ό,τι χρειάζεται, το καλάθι της νοικοκυράς θα το βρείτε στο Euromarket. Euromarket. Ποιότητα, αυθονία, χαμηλές τιμές και προσωπική εξυπηρέτηση από τον ιδιοκτήτη κύριο Παναγιώτη Μενίκου. Euromarket, ο καλός φίλος της ελληνίδας νοικοκυράς. Επισκεφτείτε το και ψωνίστε όλα τα απαραίτητα τρόφιμα που θα δώσουν στο τραπέζι σας γεύση και νοστιμιά. Euromarket, δίπλα σας πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και βρίσκεται στο 3042-31 δρόμοι δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια με τηλέφωνο 545-5569 με area code 718. Ελλάδα.

μακριά. Και το απομαδικό και το Παναθηναϊκό. Για να το δούμε. Έσπρωξε λαχώς εκεί το Rivers. 12-16, 3 και 15 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Αναφορά για τους φιλοξενούμενους, πάλι Μπαντιό. Μπαντιό με το Πάντσο. Περνάει στον Rivers, κατά το καλάθι αυτός, βρίσκει το λεσό μπροστά του, γυρίζει αστοχήρι πάνω από τον Grant.

Γκραντ με τον Ντελαρέα μπαίνει προς τα μέσα. Την κλειστράει μπάλα, καταλήγει στον Νική τελικά. Λάθος από τον Γκραντ, ένα κομμάτι, τέταρτο λάθος για τον Παναθηναϊκό. Μπαντιό θα περάσει, λέει up καλάθι, 12-18. Η Βαλένθια οπότε βρίσκει κόλλο, χτυπάει στον ανοιχτό γήπεδο. Και τιμωρεί τα λάθη του Παναθηναϊκού, που έχει 5 στο ξεκίνημα. Μπάλα από το πόδι του Μπαντίου βγήκε εκτός. Ο Σόρτς θα πάρει θέση του Γκραντ. 2-42 για το 10 λεπτό. 12-18 Παναθηναϊκός δεν έχει καθόλου καλό ρυθμό επιθετικά. Με 2 στα 7 έτος παιδιάς, 5 λάθη. Την ίδια ώρα η Βαλένθια έχει 4 ασίστ με ένα λάθος. Ελέγχει και τα rebound, έχει 8-1-2-6 του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί αυτή η διαφορά των 6 πόντων. 2-42 για το 10 λεπτό. Ίσως το χειρότερο 10 λεπτό του Παναθηναϊκού σειρά μέχρι στιγμής. Ναν. Όχι ίσως. Αυτό είναι. Λεσόρ με τον Κοστέλο, τον πάει χαμηλά, γυρίζει, κάνει βήματα ο Γάλλος,

0: που είναι το χαρί το άρωμα. Ένα ακόμα λάθος στον Παναθηναϊκό έκτο. Είναι πολλά, είναι πολλά τα 6 λάθος για τον Παναθηναϊκό. Σε λιγότερο από 8 λεπτά. Στον πάγκο ο Λεσόρ στο Φαρίτ. Στρέφει το Μοντέρο. Παναθηναϊκός συνεχίζει με Σόρτ, Νάν, Καλαϊτζάκη, Χουάντσο και Φαρίτ. Βάνεθε με τη Λαρέα Μοντέρο, Πουέρτο, Κοστέλο και εκεί. Κατεβάζει τον Τελαρέα. 12-18. Τελαρέα. Ψάχνει να βρει ένα διάδρομο. Καλή άνω τον Καλαϊτζάκη. Πετάει την μπάλα ο Τελαρέα. Σαφώς. Καταπληκτική άνω τον Καλαϊτζάκη. Σόρτς. Ωραία πάσα στον Φαρίδα από κοντά αυτός. Καλά, 14-18. Μειώνει στους 4. Πουέρτο. Ντελαρέα θα αφήσει την παραφορά. 18-22. Για την Βαλένθια, η οποία είναι πραγματικά πολύ συγκεντρωμένη. Έχει 7 σύστηματα του Μαρτίνεθ με μόλις ένα λάθος. Σόρτς, 55 θέλουμε για το 10 λεπτό. Σόρτς με τον Ντελαρέα ζητάει ένα σκρίν από τον Φαρίδ. Πάει Φαρίδ για να το δώσει. Σόρτς θα περάσει, ανάποδο λέει, πιτάπα από τον Ντελαρέα. Καλή άμυνα εδώ από τους Ισπανούς. Και προαφενδιασμός για τη Βαλένθια, πρέπει να γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Πρώτο θεματάκι στο αριά 3. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound όμως από τον Κι. 4 επιθετικά rebound για τη Βαλένθια. Πόρτο κοιμήθηκε με τον Παναθηναϊκό και ο Πόρτο θα καρφώσει. 18-24. Είναι φανερό, φανερή έλλειψη κέντρου στο άτομο του Παναθηναϊκού. Και το εκμεταλλεύεται δεόντως η Βαλένθια που είναι στο συν 6. Τελευταία επίθεση του πρώτου καλέτου για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει φανερό στη Βαλένθια, όλος ο χρόνος είναι στη διάθεση του Τριφυλιού. Σόρτς. Ναν. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Ναν με τον Κι. Πάντα δεύτερος πέσει κάτω εδώ και στο μαρκαρισμά του. Μπάλα στο Καλαϊτζάκι. Κλείνεται αυτός. Εκτελεί από τα 5 μέτρα. Θα στοχίσει. Ολοκληρώνει το 10 λεπτό. 18-24. Ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό. Που είναι αρκετά άστοχος, αρκετά νευρικός. Έχει κάνει 6 λάθη. Και μοιραία είναι στο πλην 6. 18-24. Τάσο.
1: Στο πλέον έξω ο Παναθηναϊκός, λογικό να κυνηγάει, καθώς είναι πολύ άστοχος, δεν υπάρχει καθόλου συγκέντρωση. Αυτό φαίνεται και από τα 6 λάθη των παικτών του Τριφυλιού, αλλά και από τα επιθετικά rebound που έχει κερδίσει η Βαλένθια και έχουν μετουσιωθεί σε καλάθια. Στο Κάουνας Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε 57-66, 8 και 8 για το φινάλε. Τώρα εσείς ετοιμαστείτε για πλούσια αθλητική δράση με πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Μεσσηνία Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο στη Μεσσηνία. Ντρις Μπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μάθετε περισσότερα στο messiniachallenge.com.

0: Πριν ξαναπάμε στο Telecom Center, να πω εγώ για την Εθνική Πόλο Γυναικών, η οποία ναι, μεν νίκησε 22-16 την Ιαπωνία στην αυλαία του ομίλου της δεύτερης προκριματικής φάσης του World League που διεξάγεται στην Ολλανδία. Ωστόσο, έμεινε εκτός Super Final που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ. Στην τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ουγγαρία πήρε την τρίτη θέση και έμεινε εκτός συνέχειας. Η διοργανώτρια Αυστραλία μαζί με Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ουγγαρία από την πρώτη κατηγορία, σύν της Ρωσία και Κίνα από την δεύτερη κατηγορία, συνθέτουν το Super Final 8 που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Πίδες για τον Παναθηναϊκό, η πρώτη στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Αργαβόπουλος, ο Σόρτς για τρεις από την κορυφή, είναι μόνος που θα στοχίσει 21-24. Είναι τρομερό, Τάσο, ότι η Βαλένθια είχε 7 περισσότερες κατοχές στο πρώτο δεκάλεπτο και 13 πόντους από αποφυνδιασμό. Τρομερό νούμερο. 21-24 από το τρίποντο Σόρτς. Ο Παναθηναϊκός με Σόρτς, Όσμαν, Αργαβόπουλο, Πάντσο και Φαρίτ. Ένα και ψηλό σχήμα τώρα. Τόμψον κλείνεται, βγάζει μπαλά έξω. Δεν γίνεται προς πίσω, Μοντέρο. Μπάλα στον Τόμψον, Τόμψον για τρεις. Θα ευστοχίσει. Βαλένθια έχει 3-8. Παναθηναϊκός μόλις 2-6. 11-8 τα ρυπάνια των Ισπανών. 21-27 παντά με τρίποντο η Βαλένθια στο τρίποντο Σόρτς. Όσμαν φτιάχνει έναν πρωταγωνιστή ο Παναθηναϊκός να το κουβαλήσει λίγο θετικά. Σόρτς περνάει στο Ρογκαβόπουλο, μπαίνει προς τα μέσα αυτός. Λέει up. Η μπάλα τον πούλησε, αλλά καταλήξει το Χουάντσο, ο οποίος από κοντά θα φτωχίσει. 23-27. Μείνει στους 4 και πάλι ο Παναθηναϊκός. Τόμψον. Το Χουάντσο. Σακό. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Σόρτς. Μοντέρο. Κλείνεται, περνάει στον Σακό. Θα βρει ένα διάδρομο, κοιμήθηκε με τον Παναθηναϊκό. 23-29. Ο Αταμάν φωνάζει στον Ρογκαβόπουλο γιατί άφησε τον Σακό. Και δέχτηκε ένα πολύ εύκολο καλάθι ο Παναθηναϊκός εδώ. Μία ακόμα ασίστα την Βαλένθια, δέκατη. Σόρτς. Βαλένθια βάζει πολύ δύσκολο στον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλό ρυθμό. Όσμαν, Σόρτς. Πάλι για τρεις. Όχι, τώρα όπως πείτε μπαίνει προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα στο χείο, ίδιο στο θετικό ρυθμό όμως. Μία 14 δευτερόλεπτα στους πράσινους. Ρογκαβόπουλος. Ωραία, πάει στο φάρι, καλάθι απλά. 25-29. Καλάθι από τον Φαρίδ. Μοντέρο. Πρέπει λίγο ο Παναθηναϊκός να ξυπνήσει, να πάρει ένα προβάδισμα αρνητικά. Τσακό, φάουλ από τον Χουάντσο. Δύο βολές για Τσακό. 7:54 για το μήχρονο. 25-29. Θα είναι ζωτική σημασία για τον Παναθηναϊκό να καταφέρει να προσπεράσει, όντας χειρότερος της Βαλένθιας σε αυτό το πρώτο διάστημα του αγώνα, σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά. Σακό στη γραμμή για τις δύο βολές. Θα βάλει την πρώτη 25-30, μία στις 5 από το Σακό. Αυτός έχει εκτελέσει τις βολές Βαλένθια. Παναθηναϊκός έχει φτάσει στους 8. Έτοιμος Σακό για τη δεύτερη. 11η ασίστ για τους Ισπανούς. Σακό ετοιμάζει για δεύτερη βολή. Θα στοχίσει, αλλά παιδικό rebound από τον Πραντίγια. Αυτό που λέμε το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Τέιλορ στο μετάξι του αριατρής. Θα στοχίσει. 25-33, ό,τι χειρότερο για τον Παναθηναϊκό. Βαλήθεια πήρε 4 πόντους σε αυτή την επίθεση. Με 4 στα 9 τρίποντα Ισπανοί και έχοντας πάρει 5 παιδικά rebound. Ρογκαβόπουλος με τον Μοντέρο. Όχι απλά ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πλησιάσει ακόμα περισσότερο και να πάρει στο προβάδισμα. Η Βαλένθια ξεφεύγει στο χείο, Ρογκαβόπουλος. Σακό μαζεύει το rebound. Χρειάζεται κάτι διαφορετικό Παναθηναϊκός σίγουρα. Τέιλορ. Τέιλορ κάνει καταπληκτικό match. Κάνει παιδικό φάουλ τώρα όμως. Τρίτο του Τέιλορ. Δύο αλλαγές από τον Αταμάν, Ναν και Γκραντ. Και Χίλις Ντέιβις. Τρίτο φάουλ του Τέιλορ. Έλεγα ότι ο Τέιλορ έχει 12 πόντους έχοντας κάνει το απόλυτο. 3 στα 3 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 rebound. Πάνε στις καριέρες από τον Τέιλορ. Ήδη ξεπέρασε το μέσο όρο του στη φετινή Ευρωλίγα, 11,8 έχει. Παναθηναϊκός τώρα με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις και Χουάντσο. Πιο χαμηλό σχήμα, προσπαθεί να αλλάζει νίκη με πεντάδες ο Αταμάν, προσπαθεί να βρει το κατάλληλο σχήμα. Δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Γκραντ. 25-33. Χέις, Ντέιβις. Ναν. κλέβει, πετάει την κλέβει ο Τόμψον, εφηδιασμό για τη Βαλένθια. Ο Τόμψον καρφό 25-35. Συν 10 για τη Βαλένθια, τα αιμότα από τον Δαμάν. Τάσο, λόγο σε ένα 7 λεπτά για το μήχρονο.
0: Λοιπόν, στο πλην 10 ο Παναθηναϊκός, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε. Μετά από 3 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο, το αντίθετο μάλιστα, το πλην 6 του δεκαλέπτου έγινε πλην 10. Στο άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη, 6 και 34 για το φινάλι, Ζάλγκυρης προσπαθεί να κρατηθεί μέσα στο παιχνίδι. Η Φενέρ όμως είναι αυτή που έχει τον έλεγχο. Η διαφορά τώρα είναι στους 7. Προηγείται η τουρκική ομάδα 68-61.

0: Με τρίποντο του Τουμπέλης, η Ζάλγκυρης μειώνει στους 4, 68-64. Ο Τουμπέλης, ο οποίος είναι κορυφαίος για την ομάδα της Λιθουανίας, έχει πετύχει 18 πόντους, έχει επίσης 4 rebound και 2 assist. Και από την άλλη, για τους φιλοξενούμενους, ο Χόρτον Τάκερ είναι πρωτοσκόρερ, έχει 15 μαζί με 2 rebound και 3 assist. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε πιτάδες στο Glass Floor για τη συνέχεια του αγώνα. 7 λεπτά ακριβώς για το ημίχρονο. 25-35 με τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει 7 λάθη. Για να δω εδώ τη στατιστική, 7 λάθη. Συνεχίζει με την ίδια μετά το Ταμάρ. Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Χέις Ντέιβις. Γκραντ, Μπανέδια με Μπαντιό, Τόμσον, Πουέρτο, Πραντίγια και Ρίβερς. Γκραντ, τον Χέις Ντέιβις πάνω από στόρα του Τόμσον, έχει πλεονέκτημα εκεί. Κρίνει για τη βοήθεια ο Πραντίγια. Να αναπτύξει το βολόν μόνος του. Θα εξοχίσει 25-35. Καλή κυκλοφορία εδώ της μπάλας, με υπομονή. Και το καλάθι από τον αμαρκάριστο Ναν. Πουέρτο. Ξεκολλάει πάνω από τους 25 πόντους. Πουέρτο αφήνει στον Μπαντιό. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις. Κλείνεται. Πουέρτο για 3. Εάν είναι δυνατόν, βάζει και αυτά τα τρύπα το Πουέρτο. Ήδη στους 8 Πουέρτο. 27-38, 5 στα 10 τρίποντα Ισπανοί. Φοβερά πράγματα. Άστοχος ο Χουάντσο και τον Πέρτο, ο οποίος κάνει και αυτός μας καριέρας. Μπαντιό πάσα στην αδύναμη πλευρά στον Τόμσον. Έχουν πάρει ψυχολογία Ισπανοί. Τόμσον νέο τρίποντο, άστοχο αυτή τη φορά, ριμπάντα από τον Όσμαν. Που αφήνει στον Ναν. Συνέδεκα για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τη Βαλένθια. Να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Ναν σταματάει την τρίπλα, αφήνει στον Όσμαν. Είναι πολύ πιεστική άμυνα της Βαλένθια. Όσμαν με τον Πουέρτο. Πάντσο. Γκραντ. Ναν για 3. Θα ευστοχίσει. 30-38 από τον Ναν. Που δίνει ζωή στον Παναθηναϊκό. Ανεβαίνει στους 10. Τόμσον. Αλλά πρέπει να βγάλει άμυνα στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να αναγκάσει τους φιλοξενούμενους σε λάθη. Να τους βγάλει λίγο από τη ροή τους. Πουέρτο. Πουέρτο με ο Χέις Ντέιβις. Ξανά για 3 ο Πουέρτο. Αυτό ήρθε να πει και αυτό. Αυτό το γήπεδο. Γκραντ. Όσμαν περνάει. Πετάει την μπάλα. Φάουλ. Επιθετικό δημιουργητές. Στον Όσμαν. Είχε προλάβει να στηθεί ο Πέρτο. 30-38 εδώ. Χάσει μια ευκαιρία πάνω. Να το κάνει διαφορά. Όσμαν την πάτησε. Όταν μάζει δάει challenge. Γιατί θεωρώντας την πατούσε τη γραμμή ο Πέρτο. Challenge από τον Αταμάν. 5 και 12 για το φινάλε του μηχρόνου. Το βλέπουν οι διαιτητές στον τριπλέι. 10 πόντους για τον Παναθηναϊκό Ναν με απόλυτη ευστοχία. 2 στα 2 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είπαμε είναι τα 7 λάθη σε συνδυασμό με τα 5 επιθετικά rebound της Βαλένθια που έχουν δημιουργήσει αυτήν την διαφορά. Εδώ πολύ πίσω ο Πουέρτο. Βέβαια δεν έχει πρόβλημα στην νομίζω. Δεν θα το κερδίσει το challenge ο Αταμάν. Για να δούμε, δεν το συζητούμε μεταξύ τους πάντως. Επιθετικό δίνουν, δεν επιχειρήσαν να δώσουν εδώ. Ήταν πολύ μακριά από το κίνητρο ο Πουέρτο. Επίθεση για τη Βαλένθια. Παραμένει το 30-38, ήταν μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να μαζέψει διαφορά. Ο Παναθηναϊκός έχει 7 στα 13 δίποντα, 3 στα 8 τρίποντα, Βαλένθια 11 στα 15 δίποντα και 5 στα 12 τρίποντα. Εξαιρετικά ποστά για τους φιλοξενούμενους. Στην Τελαρέα, που δεν έχουν βγει από την comfort zone, να μάθουμε έτσι. Βαντιό, στον Rivers Τελαρέα, με τον Χέις Ντέιβις τώρα μετά τις αλλαγές, 5 δευτερόλεπτα για να βρίσκουν Ισπανών. Ντελαρέα κλείνεται στη γωνία. Καλή άμυνα από τον Χέις Ντέιβις. Πετάει την μπάλα ο Ντελαρέα. Ξεχνάει άμυνα από τον Χέις Ντέιβις. Μπάλα για τους πράσινους. Ναν. Ναν. Με τον Πουέρτο. Τώρα με τον Κίμενα Τσαλαγιές. Χουάντσο. Γκραντ. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Με τον Ντελαρέα κλείνεται. 8 δευτερόλεπτα για να βρει Παναθηναϊκού. Ζητάει στον Χέις Ντέιβις να πάει στο χαμηλό πώς, παίρνει την μπάλα Αμερικανός, κλείνεται, μένουν 2 δευτερόλεπτα να εκτελέσει ο Χέις Ντέιβις, το κάνει και φτωχεί στο τέλος του χρόνου, δύσκολο καλάθι, αλλά καλάθι που το έχει ο Χέις Ντέιβις. 32-38 και φορά στους 6. Μπαντιό βγάζει έξω στον Κι και με τον Όσμαν περνάει αστοχή, Ναν ψηλά το rebound, πρώτη μπάλα στο Χέις Ντέιβις. Γκραντ. Σαν να ξύμιζε λέει ο Παναθηναϊκός. Γκραντ. Μάντσο ακούτε τι γίνεται στο Telecom Center. Γκραντ. Μένει μόνος του στέρια τρεις από την κορυφή. Θα στοχίσει ριμπάν από τον Πουέρτο. Αυτά πρέπει να τα βάζει ο Παναθηναϊκός. Μοντέρο εντελώς μόνος του ήταν ο Γκραντ. Μοντέρο περνάει στον Νική. Βγάζει έξω αυτού τον Ρίβερς. Ξανά στον Μοντέρο. 3-40 για τον ίχρονο. Μοντέρο στον Ρίβερς. Κλείνεται με τον Γκραντ. Πετάει την μπάλα δύσκολο καλάθι. Χωρίς να βλέπει καλά ο Ρίβερς. 32-40. Έχουν βάλει πολλά τυχερά καλάθια οι Ισπανοί όπως εδώ τώρα. 14η ασίστ για την Βαλένθια. Πουέρτο αγκαλιάζει τον Όσμαν. Δεν δίνει φαλουδιτές. Ναν. Ναν περνάει από το κεντρικό διάδρομο με το δεξί. Λέει απάστοχο το ριμπάν από τον Ρίβερς. Ντελαρέα. Μπαντιό. Πασάρι στο Μική. Ξανά Μπαντιό. Πάλι είχαν πάνε 20 ευκαιρία να μειώσει. Μπαντιό. Περνάει. Φάουλ από τον Ναν. Καλάθι και φάουλ. Πάλι τυχαίρε εδώ η Βαλένθια. Πέταξε την μπάλα ο Μπαντιό από δύσκολη γωνία. Του έκανε το χατήρι. Μια αναπήδη Στεφάνη και καλάθι. Και δεύτερο φάουλ του Ναν. 32-42. Στρέφει ο Λεσόρ. Η Βαλένθια έχει 13 στα 19 δίποντα. Στη θέση του Χουάντσο Λεσόρ. 32-42. Ο Μπαντιό στη γραμμή για την συμπληρωματική βολή. Θα τη βάλει ξανά στους 11 Βαλένθια. Πατάμε ένα 5-0. Στον Παναθηναϊκό. 32-43. 3 λεπτά ακριβώς για το ημίχρονο. Ο Βαλένθια έχει 14 ασίστ με 3 λάθη. Εκ διαμέτρου αντίθετη η κατάσταση του Παναθηναϊκό με 8 ασίστ και 8 λάθη. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει φάουλ από τον και οι δύο βολές του Γκραντ. Διστακτικός τώρα να εκτελέσει για 3, ενώ ήταν πριν μόνος του και δεν εφέξε. Δύο βολές του Τζέριαν Γκραντ. Δεύτερο φάουλ του Κιτ στα 3 είναι ο Τέιλορ. Για τον Παναθηναϊκό 2 Γκραντ, 2 Ναν. 2-48 για το ημίχρονο. 32-43 Ρογκαβόπουλος αντί Όσμαν και ο Σότς θα περάσει λογικά αντί του Γκραντ. Δεν έχει βγει το παιχνίδι στον Οσμάν θετικά. Τρεις πόντους με 0 στα 2 τους παιδιάς. Ο Γκραντ βάζει την βολή. 33-43. Έχει πάρει και 3 rebound ο Τούρκος. Πήγε στον πάγκο. Έτοιμος ο Γκραντ για τη δεύτερη. Σε ένα πρώτο μήχρονο που το ελέγχει η Βαλένθια. 2-2 από τον Γκραντ και 34-43 στη θέση του ο Σότς. 2-48 για το ημίχρονο. Πρέπει ο Παναθηναϊκός όσο μπορεί να μαζέψει διαφορά. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Σόρτς. Εδώ έχει κάνει παράβαση. Έχει κάνει παράβαση ο Μοντέρο. 8 δευτερόλεπτο βέβαια. Πριν περάσει το κέντρο έδειχνε 15 δευτερόλεπτο χρονόμετρο. Να μια καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Πίεση στο κατέβασμα της μπάλας και κάνει ένα λάθος η Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός ανακτά γρήγορα την κατοχή. Χρειάζεται και άλλες τέτοιες στιγμές και άλλες τέτοιες καλές άμυνες. Ναν. Σόρτς. Σόρτς με τον Κι. Χέις Ντέιβις. Με τον Πουέρτο. Μπαίνει προς τα μέσα ο Χέις Ντέιβις. Λέει άπα στο χαλαφόλο κάθεμα εντυπωσιακό από τον Λεσόρ. 36-43. Τέσσερα μηδέν τώρα τον Παναθηναϊκό. Μπαντιό. 2-20 για το ημίχρονο. Μπαντιό. Πουέρτο για τρεις. Αν είναι δυνατόν ο Πουέρτο, κάτι που μάτι ζωής του, κάτι δείχνει. Αν είναι δυνατόν ο Πουέρτο, κάτι δείχνει εκεί στους ανθρώπους στον Κορτσίτ που κάτω στο Κορτσίτ. Πολύ προκλητική η Ισπανή. 36-46, ο Πουέρτο στους 8. Έκανε μια χειρονομία ο Πουέρτο εκεί. Χέις Ντέιβις, Σόρτς. Θα μπει προς τα μέσα, λέει up. Καλάθι και φάουλ από τον Σόρτς. Νίκησε κατά κράτος εκεί τον Πουέρτο. 38-46 και κάτι του λέει. Ήταν απαράδεκτη χειρονομία πριν του Πουέρτο στους ανθρώπους των Κορτσίτσου του κάτω του Παναθηναϊκό. Έχει χτυπήσει τώρα Πουέρτο. Ας ελπίσουμε να είναι κάτι σοβαρό. Α, και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο γήπεδο. Ακούτε τις αποδοκιμασίες τώρα. 1.53 για το μήχρονο. 38-46. Ο Σόρτς έβαλε καλά. Πήρε και το φάουλ από τον Πουέρτο. Το έχει χτυπήσει. Θα σηκωθεί τώρα. Δεν είναι κάτι σοβαρό που φαίνεται. Θα πάει στον πάγκο. Φέρνοντας. Είναι μέσω από δοκιμασιών. Στη θέση θα μπει ο Τόμσον.
0: Γιώργο, απίθανο μάτς στο Κάουνας. Τελευταία 101 δευτερόλεπτα. Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε 74-74. Συνεχίζεις.
1: Μάλιστα. Είναι επτάψυχη η Ζάλγκυρης, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η βολή από τον Σόρτ συμπληρωματική. Η αποδοκιμασία για τον Πέρτο. 38-46. Έκανε μια απαράδεκτη χειρονομία νωρίτερα ο Πουέρτο. Του ανθρώπου του Καλούσα Κότσιτ. 1-53 για το ημίχρονο. Συμπληρωματική βολή από τον Σόρτ. Θα τη βάλει 39-46. Αλλά Βαλένθια έχει 6-13 τρίποντα και 13-19 δίποντα. Έχει εξαιρετικά ποσοστά. Πρέπει λίγο πάνω να τη βγάλει από την άνεση με την οποία εκτελεί. Πανεκκός με Σότς, Καλαϊτζάκη, Ρογκαβόπουλο, Χέις Δέιβις και Λεσόρ για την άμυνα. Βαλένθια με Τόμψον, Μπαντιό, Μοντέρο, Κοστέλο και Σακό. 39-46 επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Μπαντιό. Βρίζει ο Καλαϊτζάκη στο κατέβασμα. Μπαντιό, κλείνεται, βγάζει το Κοστέλο. Κοστέλο, κλείνεται αυτός, φάουλ από τον Σότς νομίζω. Πρώτο του Σότς, τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Έριξε μια και στον Κοστέλο. Όχι στο Λεσόρ το χρησιμοποιούν τελικά. Μάλιστα. Πρώτο του Λεσόρ. Πλαντίγια και Τελαρέα επιστρέφουν. Η Βαλένθια 39-46. Παναφέρει ο Μοντέρο. Σε ποιον, καθυστερεί πολύ. Δίνει τελικά στο Κοστέλο. Ξανά Μοντέρο. Μακριά από το καλάθι. 9 δευτερόλεπτα γίνεται στον Ισπανόν. Μοντέρο με το Χέις Ντέιβις. Μοντέρο 4 δευτερόλεπτα. Μοντέρο κλείνεται. Μπαίνει προς τα μέσα. Τώρα πετάει την μπάλα. Είναι τυχερή. Βάζει πολύ, πολύ δύσκολα καλάθια τώρα εδώ. Μοντέρο στο τέλος του χρόνου με δύο παίκτες κρεμασμένους πάνω του. 39-48. Το καλάθι αυτό από τον Μοντέρο. Σόρτς. Σόρτς παίρνει το σκρίν από τον Λεσόρ. Κακή πάσα από τον Σόρτς. Κλέβουν φιλοξενούμενοι. Δελαρέα, Μοντέρο σταματά και σουτάρει για τρεις. Θα αστοχίσει αλλά παιδικό rebound. Η τάπα ψηλά. Καλαϊτζάκης φάουλ. Φάουλ από τον Δελαρέα. Εδώ μας ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός. Γιατί αστόχισε σε δύο φόλο οι φιλοξενούμενοι. Το δεύτερο ήταν τάπα του Χέις Ντέιβις στον Κοστέλο. Και ο Τόμψος στη συνέχεια έκανε το φάουλ στον Καλαϊτζάκη. Τέταρτο ομαδικό για τη Βαλένθια. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο για το ημίχρονο. 39-48. Ο Νάν επιστρέφει αντί του Καλαϊτζάκη. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει πλέον τα 9 λάθη. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο όπως και να το κάνουμε. Πριν ακόμα συμπληρωθεί το ημίχρονο. Σόρτς κατεβάζει. Χειροκροτεί ο κόσμος του Τρυφυλλιού. Προσπαθεί να ψυχώσει, να τονώσει λίγο την ψυχολογία των παιχτών του Αταμάν. Ναν, δεν εκτέλεσε. Ναν, εντάπτει, να το πιέζουν. Πασάρει λάθος τον Μοντέρο, ένα ακόμα λάθος για τους πράσινους. Και ο Μοντέρος το λέει από 39-50. Πολλά λάθη για τον Παναθηναϊκό, 10 τον αριθμό. Η Βαλένθια τα εκμεταλλεύεται δεόντως. Και βρει 17 πόντους του μεθυνδιασμού η Βαλένθια. 30 δευτερόλεπτα για το μήχρονο. Μια επίθεση γεμάτη για τον Παναθηναϊκό, θα μείνει χρόνο στη Βαλένθια. Σότς, σότ περνάει. Λέει up, άστοχο. Rebound από τον Μοντέρο, μεθυνδιασμός για τη Βαλένθια. Τόμσον, φάουλ από τον Ναν, δύο βολές από τον Τόμσον. Ό,τι χειρότερο γιατί είναι το τρίτο φάουλ του Ναν. 17 δευτερόλεπτα για το μήχρονο. Το παιχνίδι κυλάει έτσι όπως το θέλει η Βαλένθια. Το φάουλ καθαρό του Ναν, ο οποίος χρεώνεται με το τρίτο του στο παιχνίδι. Ο Μαρτίνε ζητά challenge για αντιαθλητικό. Challenge λοιπόν από τον Μαρτίνε για αντιαθλητικό. Πάμε να περάσουμε τώρα που το είδε αντιαθλητικό. Ψηλά το φάλα από τον Άννη στον Τόμσον. Καθαρό. Έχουν βρει ρυθμό Ισπανοί, Τάσο. Έχοντας 15 στα 23 δίποτα και 6 στα 14 τρίποτα, 15 assist.
0: Τους θα έχει επιτρέψει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, κάνοντας
0: οποίος,
1: πολύ εύκολα λάθη.
0: Πνευματικά είναι αλλού για αλλού, να πω εγώ.
1: Με 10 λάθη ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, διψήφιος αριθμό λαθών τώρα σε ένα ημίχρονο. Δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά.
1: Η Βαλένθια έχει διαχειριστεί 9 περισσότερες επιθέσεις από το πρώτο ημίχρονο. Να μην τώρα την μπορώ να... Είδε ο Μαρτίνεθ που εμείς δεν το είδαμε. Καθαρό το φάουλ του Ναν για αντιαθλητικό. Δεν μπορώ να καταλάβω που το είδα ακριβώς. Ψηλά το φάουλ του Ναν στον Τόμψον. Δύο βολές στον Τόμψον.
0: Λίγο σκληρό. Εγώ θα πω πιο πολύ φάουλ εκνευρισμού είναι τώρα. Γιατί εκεί, σε αυτό το σημείο και το χρονικό κιόλας, απλά τον, και έχοντας δύο φάουλ, απλά τον αφήνεις. Άσε το να γίνει το lay-up.
1: Ναι. Προσπάθησε ο Ναν για την τάπα. Δεν τα κατάφερε.
0: Φαίνεται ότι πάμε σε τέταρτο παιχνίδι και στο ζευγάρι Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε. Οι Λιθουανοί προηγούνται, το γύρισαν κιόλας 79-74, 14 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
1: Απλό φάουλ, απλό φάουλ. Δύο βολές ο Τόμψον. Κάνει το τσάντζο Μαρτίνεθ. 39-50. Δύο βολές ο Τόμψον. Έχει πολλές ομοιότητες αυτό το μάτς με το μάτς κανονικής περίοδου εδώ. Ο πάλι Βαλένθια. Έκανε το παιχνίδι της. Δύο βολές ο Τόμψον. Πήρε το φάουλ του Ναν. Είναι προφανώς ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Είναι στα 2 και ο Γκραντ. Γιατί βάλανε στα 3 ο Τέιλορ, στα 2 ο Κι. Δύο βολές ο Τόμψον. Στο εκεί στην πρώτη 39-51. Μεγαλύτερη διαφορά της Βαλένθια στο παιχνίδι. Και όποτε μειώνει ο Παναθηναϊκός πάντα βρίσκει απαντήσεις η Βαλένθια. Αυτό κάνει διαφορά. Στο μάτς 39-52. Κάνει ένα 6-4 τώρα για παράδειγμα. Και σφίγγει με 13. Τελευταία επίθεση του πρώτου μηχρόνου για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει φάλαντο η Βαλένθια. 10 δευτερόλεπτα. Τέλος του πρώτου δεκαλεπτού Παναθηναϊκός έβρεκε στόχο. Ναν. Νταμπτήμ πάνω του. Νέα κακή πάσα. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Μπαντιό θα πετάξει μπάλα από το κέντρο σχεδόν. Θα στοχίσει. Ολοκληρώνεται λοιπόν το πρώτο μήχρονο με τη Βαλένθια. Στο συν 13-39-52. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 11 λάθη. Είναι πάρα πολλά. 12 μάλλον αυτό. Και τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα μετά το φινάλε του πρώτου 20 λεπτού για τον Παναθηναϊκό. 10 πόντους ο Ναν, 8 ο Σόρτς. Από την άλλη για τη Βαλένθια, 12 ο Τέιλορ, 8 ο Πουέρτο. 39-52 σκορ πρώτου 20 λεπτά λέμε σε 12-13 λεπτά για δεύτερο ημίχρονο. Τάσο.
0: Κάκι στο πρώτο ημίχρονο στο Telecom Center, στο πλην 13 ο Παναθηναϊκός. 39-52 απέναντι στην Βαλένθια. 79-76 η Ζάλγκυρης την Φενέρμπαχτσε. Λίγα δευτερόλεπτα για το φινάλε. Σέντρα αυτή την ώρα στην Allianz Arena Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain. Εντάχει τις εντεκάδες που δεν πρόλαβα να τις πω νωρίτερα. Νόιερ στα γκολπόστ για τους Βαβαρούς. Στάνισιτς, Τσουπαμεκανό, Τάκε Λάιμερ, τετράδα στην άμυνα. Κίμιχ Παύλοβιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Λίσε Ντίας στα φτερά και ο Μουσιάλα πίσω από τον Κέιν. Και η Παρί Μεσαφόνοφ στα γκολπόστ. Ζαΐρε Μερί στο δεξί και Μέντε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μαρκίνιος και Πάτσο. Τα δύο στόπερ, Ρουίς Βιτίνι ανέβεσε τριάδα στη μεσαία γραμμή, Ντουέ και Κβαρατσχέλια μαζί με τον Ντεμπελέ στη γραμμή κρούσης. Μείνετε συντονισμένοι, συνεχίζει το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
7: Ποιος έχει σειρά?
8: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
9: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
8: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
10: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
8: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
9: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
10: Εγώ είμαι πρώτος.
9: Λέτε, κύριε, εγώ είμαι πρώτος.
11: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
9: Εγώ.
12: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
14: Come to my boudoir.
13: The second rule of Fight Club is...
14: Jump.

0: Να πούμε δημοσιογραφικά.
1: Πάτα.
0: Δημοσιογραφικά. Λοιπόν, δημοσιογραφικά, καταρχάς το μπάσκετ Ζάλγκιρις με τη Φενέρ 81-78 τελικό. Μειώνει σε 2-1. Άρα τα ξαναλένε οι δυο τους μεθαύριο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ, σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο.
1: Σε ένα παιχνίδι να που ήταν η Φενέρ, δηλαδή 12-25 το πρώτο δεκάλεπτο, μπροστά σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Η Ζαλγκίρις την έφτασε στο τέλος.
0: 9 πόντους μπροστά τελευταία περίοδο η Φενέρ. Και μια αντεπίθεση διαρκείας στο τέλος κατάφερε να το γυρίσει.
1: Και τον Ντουμπέλης να κάνει το μάτς της ζωής του με 26 πόντους, 31 στο ranking, 6 rebound, 2 assist. Τρομερό παιχνίδι. 2-1 λοιπόν, μείωσε η Ζαλγκίρις, οπότε διατήρησε το δικαίωμά της στην ελπίδα.
0: Ωραία. Και στο ποδόσφαιρο έχει ανοίξει το σκόρ η Paris Saint-Germain πολύ νωρίς το παιχνίδι. Στο
1: τρίτο λεπτό ναι. Το άνοιξε το σκόρ.
0: Ντεμπελέ ήταν, δεν προλάβα να δω.
1: Ήταν ο Ντεμπελέ, ναι. Τα γνωστά, η άμυνα της Bayern. Στο κέντρο, δηλαδή, περίπου αυτό που είχαμε δει το πρώτο παιχνίδι, έγινε μια πάσα η οποία έβγαλε τον Κβαρατσχέλη, ο οποίος διέσχισε το μισογήπεδο ανενόχλητος. Έφτασε μέσα στην περιοχή. Ναι. Μέσα στην περιοχή ήταν και ο Ντουέ και ο Ντεμπελέ, αμαρκάριστοι και οι δύο.
0: Είναι τρομερό. Λίγο πριν το ύψος του πέναλτι, λίγο πίσω από τη βούλα του.
1: Απλή πάσα στον Ντεμπελέ, προπόνησης, σουτ προπόνησης, 0-1.
0: Ωραία.
1: Εκεί είμαστε, στο 7ο λεπτό αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Λοιπόν.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, η Βαλένθια προηγείται με 13 πόντους. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ο καθένας παίρνει αυτό που αξίζει με βάση την εικόνα του αγώνα.
1: Ναι,
0: Παναθηναϊκός μπήκε λίγο με την ασφάλεια που του δίνει, ξέρεις, το μαξιλαράκι του 0-2, νομίζω. Δεν μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια να μπορέσει να πάρει το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Η Βαλένθια μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, διότι ξέρει ότι δεν υπάρχει αύριο. Και η Βαλένθια κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά. Έχει βγάλει πολλούς ευνηδιασμούς, έχει βγάλει πολλές πάσες στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού με καρφώματα για τα οποία δεν υπήρχε κανένας στην πίσω ζώνη άμυνας. Έχει παίξει καλά τον Άν, ο οποίος έχει 10 πόντους μεν με 2-3 δίποντα, 2-2 τρίποντα, αλλά έχει υποπέσει σε λάθη γιατί.
1: Και πλέον έχει και 3 φάουλ.
0: Ναι, γιατί την έχει πατήσει με το διπλό μαρκάρισμα της Βαλένθια. Έχει ψάξει δύσκολες πάσες χωρίς να βλέπει, του έχουν κλέψει την μπάλα δύο φορές. Δεν έχει βρει σκορ πολλά πράγματα τέλος πάντων από Παναθηναϊκούς, ούτε από Χέις Ντέιβις ούτε από Όσμαν. Έχει 4 και 3 πόντους αντίστοιχα. Ένα καλάθι το Λεσόρ. Θέλω να πω, δεν έχει βρεθεί, πέρα από το Σόρτς που έχει βάλει 8 πόντους, δεν έχει βρεθεί κάποιος άλλος παίχτης, είτε ψηλός είτε forward, που να μπορέσει να βοηθήσει στο σκοράρισμα και να απλοποιήσει λίγο την δουλειά μπροστά. Από την άλλη μεριά, η Βαλένθια σουτάρει με καλά ποστά στο τρίποντο, τρέχει το γήπεδο γρήγορα.
1: Βασκόντι, η Βαλένθια έχει 16 assist για 4 λάθη, ναι. Στο ίδιο ο Παναθηναϊκός 9 assist για 11 λάθη. Ναι. Είναι μια μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων.
0: Προφανώς.
1: Που κάτι δείχνει. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη κίτρινη να πούμε στο παιχνίδι της Μπάγκερ με την Παρή, την οποία βλέπει ο Νούνο Μέντες ορθώς για ένα φάουλ που έκανε στον Ολίσε, αφότου ο Ολίσε τον τρίπλαρε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει πλέον στο 1 λεπτό, παραμένει το 0-1 για την Παρή με τον γκολ του Ντεμπελέ. Λοιπόν, και να δούμε, Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει πλάνο.
0: Πάρα πολλά πράγματα
1: να αλλάξει. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Η Βαλένθια έχει παράσταση νίκης σε όλο το 20 λεπτό, πρέπει να πούμε. Έτσι, δεν είναι σταθερή, δεν θα αλλάξει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που πρέπει να αλλάξει.
0: Και πρέπει να αλλάξει και στις δύο μεριές του παρκέ. Δηλαδή και την άμυνα του πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ. Τουλάχιστον όχι απλά στο περιφερειακό σου της Βαλένθια, αλλά σε αυτά τα κοψίματα που γίνονται μέσα στη ρακέτα του, στην πλάτη του παίχτη που είναι τελευταίο στην άμυνα.
1: Τα οποία έγιναν πολλά. Για όσους δεν έχετε εικόνα, ο Παναθηναϊκός φάγε 4 με 5 καλάθια με παίχτη να είναι μόνος του κάτω από το καλάθι. Ναι. Όταν είναι μόνος του όμως.
0: Και στην επίθεση πρέπει να βρει τρόπους πέρα από, από hero ball, πέρα από κάποιον ο οποίος θα πάρει την μπάλα και στο τέλος του χρόνου θα εκτελέσει. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα. Και να βγάλει περισσότερα ελεύθερα σουτ και βεβαίως να έχει και καλύτερη ευστοχία, γιατί υπήρξαν και σουτ ελεύθερα τα οποία δεν βρήκαν στόχο. Γενικά πρέπει να συνειδητοποιήσει ο Παναθηναϊκός ότι ναι, προηγείται με 0-2, αλλά μία νίκη της Βαλένθια σήμερα θα της δώσει ψυχολογία και θα κάνει το παιχνίδι το τέταρτο μεθαύριο. Θα το κάνει πάρα πολύ πιο δύσκολο, διότι η Βαλένθια θα πιστέψει πια ότι έχει τρόπο να το ξαναφέρει το μάτς στην Ισπανία για πέμπτο παιχνίδι.
1: Ειδικά με την εικόνα που έχει μέχρι τώρα, δεν είναι μόνο το σκορ, είναι και η εικόνα της. Δηλαδή η εικόνα της σήμερα είναι πολύ καλύτερη του Παναθηναϊκού. Είναι εικόνα από ένας παιχνιδιού της regular season, να το πούμε έτσι. Που η Βαλένθια τον κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Πώς το λένε.
0: Εντός
1: και εκτός έδρας.
0: Σχετική ευκολία κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι μπορεί να αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο και τι μπορεί να μαζέψει ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς πρέπει να μπει πολύ συγκεντρωμένος από το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, να μαζέψει μια διαφορά που είναι στους 13, Πρέπει να την κατεβάσει το γρηγορό των δυνατών για να μπορέσει να βάλει και πίεση στη Βαλένθια. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε όταν θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και θα έχουμε μια εικόνα από την αρχή του. Θέλω να πω με τι διάθεση παίρνουν οι δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Έχεις δηλαδή ένα δείγμα από την αρχή. Αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει να παίξει συγκεντρωμένα και να αρχίσει να κατεβάζει διαφορά, θα καταλάβουμε ότι έχει αντίδραση. Αν δούμε πάλι μια εικόνα όπως αυτή του πρώτου ημιχρόνου, θα καταλάβουμε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα σήμερα.
1: Σωστό. Λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι, τα δύο τα οποία καίνε, να πούμε για κάποιο λόγο, αν ψάξει για τα υπόλοιπα, έχουμε ένα Αλαχλή Αλφάτεχ 1-0 στους 48 και έχουμε για τους πολύ μερακλείδες, θα το πούμε τώρα και μετά προς το τέλος πάλι με το καλό, έχουμε Premier League Νοτίου Αφρικής, θέλω να σου πω σε εξέλιξη. Τελευταίο δεκάλεπτο, Αμαζούλου Λάμοντβιλ Golden Arrows 1-0, Μαρούμο Γκάλαντς Galaxy 1-1 και Μαμελόντι Sundowns Kaiser Chiefs 1-1 και περίπου στο 70 Richards Bay Πολοκβάνη City 0-0. Ήθελα να τα πω αυτά, δεν θα ξανακουστούν.
0: Πολύ καλά έκανες.
1: Τα λέω τώρα και τελείωσε. Θέλω να πω επίσης πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, γιατί κάνουμε follow-up στα ρεπορτάζ, ότι Neymar και Ρομπίνιο Τζούνιορ είναι καλύτεροι φίλοι πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Διότι ζήτησε συγγνώμη ο Νεϊμάρ, ότι φτώχνει, είπε ξεπέρασα τα όρια, αλλά αυτά συμβαίνουν, είναι μέσα στο παιχνίδι κτλ. Εμένα ο Ρομπίνιο Τζούνιορ μίλησε πιο σεβαστικά. Εμένα με ενόχλησε γιατί τον είχα είδωλο τον Νεϊμάρ. Αυτό και μου είχε κάνει μια φανέλα δώρο και έκλαιγα και την κρατάω ακόμη τώρα. Καταλαβαίνετε, έχουμε τέτοια πράγματα. Και τόσο πάντα μιλήσαμε σαν άντρας, είναι καλά. Έκανε κι εγώ κάποιες κινήσεις, ήταν πάνω στα νεύρα μου κτλ. Τόσο πάντα λέει εντάξει.
0: Νερό και αλάτι, φίλοι μου.
1: Νερό και αλάτι. Και να επικεντρωθούμε ξανά στο αγωνιστικό κομμάτι. Ένα παρόμοιο σκηνικό νομότι αποκαλύφθηκε στη Ρεάλ. Έτσι.
0: Ποιο ματσούκιασε ποιον.
1: Ματσούκιασε ο Ρούντιγκερ τον Καρέρα. Τον Απρίλιο, για την ακρίβεια, του σκάσε σφαλιάρα. Κανονική. Δηλαδή ήταν ανάμεσα στο παιχνίδι με την Αλαβές που το κέρδισε η Ρεάλ και με την Μπέτις που ήταν ισοπαλία το 1-1. Από τότε είμαστε δεν παίζει ο Κάρερας γενικός. Τον έχουν πιάσει, ξέρεις, όλοι αυτοί τώρα που ψάχνουν διαφορά. Τον πιάσει στον πάγκο να γελάει γιατί παίζει ξέρω Φραν Γκαρθία και αυτός. Είναι στον πάγκο διάφορα τέτοια πραγματάκια. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, και ο Καρέρας είπε ότι εντάξει, παιδιά, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ και ο Αντώνιο είμαστε μια χαρά. Όλα καλά και μου ζήτησε συγγνώμη και μας έβγαλε για δείπνο.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, άμα έφαγε τη σφαλιάρα, άμα δεν παίζει κιόλας. Θέλω να πω και κερατάς και δαρμένος.
1: Ναι.
0: Το ανάποδο θα έπρεπε να γίνει, να μην παίζει ο Ρούντιγκερ, αν είχε όντως χειροδικήσει εις βάρος του συμπαίκτου. Περίεργα πράγματα αυτά.
1: Στην οποία Ρεάλ έχουν κάνει ένα ψήφισμα. Υπάρχει ένα ψήφισμα ιντερνετικό στο οποίο έχουν υπογράψει 700.000 νοματέοι μέχρι στιγμής για να φύγει ο Μπαπέ για κάποιο λόγο.
0: Α, ωραία.
1: Για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν έχω κατανοήσει, τον οποίο δεν έχω καταλάβει.
0: Να μείνει δηλαδή ο Βινίσιος να φύγει ο Μπαπέ. Αυτό είναι το πλάνο του. Έμπιστοι φαίνονται.
1: Ναι, το γιατί προσπαθώ να καταλάβω. Τι είναι, επειδή είναι μαυρόγατα, ξέρω εγώ. Εμπαπέ. Όχι, δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Εντάξει.
1: Ποιο είναι το θέμα ακριβώς. Γιατί να θες να φύγει ο Εμπαπέ από τη Ρεάλ. Για να το πω διαφορετικά, τι περισσότερο, πώς το λένε, περίμενες να κάνει ο Εμπαπέ στη Ρεάλ αυτή τη διετία.
0: Okay.
1: Δηλαδή, τι φταίει, θέλω να πω, στο φίλο της Ρεάλ από τον Εμπαπέ που έχει βάλει 85 γκολ σε 100 παιχνίδια. Δηλαδή, τι παραπάνω θα έπρεπε να κάνει.
0: Ότι δεν έχει βάλει, ξέρω εγώ, 125 γκολ σε 100 παιχνίδια, ίσως.
1: Ναι, τι να πω, πραγματικά.
0: Ορίστε. Ο Γκόουτ απέδειξε γιατί είναι ο πρώτος, συγχωρώντας τον μικρό Ρομπίνιο. Καταλάβεις. Ο Γκόουτ του λέει ότι η αδερφή του που παρατάει ό,τι κάνει και τρέχει στα γενέθλιά της δεν θα πήγε εκείνη, ας πούμε. Θα ντραπεί να πει ότι ο αδερφός μου είναι η Μάρη, είναι ο Γκόουτ.
1: Ναι.
0: Αλλά χαίρομαι που υπάρχει ένας άνθρωπος στον κόσμο, εσύ που το έγραψες. Ελπίζω να το εννοείς κιόλας.
1: Για να σε τσιγκλήσει.
0: Όχι, ελπίζω να το εννοείς.
1: Το κάνει αυτό. Λοιπόν, ο Κουβαρασχέλια καλπάζει εκ νέου από τα αριστερά. Μα πώς θα σταματήσει ο Κουβαρασχέλια τώρα. Μπορεί ένας άνθρωπος και να σταματήσει έτσι απλά τον Κουβαρασχέλια. Απορώ μερικές φορές και με την άμυνα της Μπάγκερν, δηλαδή. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Και αυτό σημαίνει ότι πάμε στο Telecom Center. Να καλησπερίσουμε Γιώργο Πετρίδη. Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλά.
2: Πανέκος είναι καλά, είναι στο πλέον 13 και καλύτερα να βγάλει αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. 39-52 θυμίζει το σκορ. Πανέκος ξεκινήσει με Σόρτ Γκριγκόνης για πρώτη φορά στο σημερινό μάτσο. Ο Λιθουανός, Όσμαν, Χέις Ντέβις και Λεσόρ. Θυμίζω ότι έχει χρεωμένα τρία φάουλ, έχει χρεωμένο μάλλον τρία φάουλ τον Ναν. Ο Αταμάν, ο Ναν και ο σύμφωνο σκορ του βγει με 10 πόντους. Βγάλει προορισμό σκοράρισμα 12 ο Τέιλερ, 8 Μπαντιό, 8 Πουέρτο, 7 Τόμσον. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ζώνη τώρα, αν βλέπω καλά από την Βαλένθια, ναι. Θα τιμωρήσει ο Χρυσή Δέβη, ο οποίο εκτελεί μόνο του για τρεις. Όχι, θα στοχίσει. Rebound από τον Τέιλορ. Άμα δεν βάζει αυτό ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι υπάρχει τύχη στο παιχνίδι. Βαλένθια, που έχει βρει όλες τις απαντήσεις σε κάποια μικρά ξεσπάσματα του Παναθηναϊκού. Κάτι δίλεπτα καλά του Παναθηναϊκού. Πάντα η Βαλένθια βρίσκει τον τρόπο να χτίζει ειδικά τη σερή και να ξεφεύγει. Λάθος τώρα από τον Τέιλορ. Μόλις το πέμπτο λάθος Βαλένθια. Και αυτό είναι που κάνει διαφορά. Το πάτε και εσείς νωρίτερα. Παναθηναϊκός έχει κάνει 11 λάθη. Βαλένθια είχε 4, κάνει τώρα το 5. Σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς για εκείνη που είναι με την πλάτη στο τοίχο, βγάζει μια έτσι περίσσια συγκέντρωση για αυτό το μάτς. Σόρτς. Σόρτς με τον Σακό. Το επιστοβολόν εκτελεί. Ευστοχή. 41-52 στους 10. Ο DJ Σόρτς. Μοντέρο. Μοντέρο Μπαντιό, Τέιλορ. Σακό και Κοστέλο επί της Βαλένθια. Μοντέρο. Τέιλορ μένει μόνος του Στάρια 3. Κακιά μνήμα από τον Παναθηναϊκό. Δεν τον τιμωρεί, δεν τιμωρεί ο Τέιλορ. Απέναντι το θετικό rebound φιλοξενούμενοι. Μοντέρο. Μοντέρο πάνω σε άμυνα τώρα για τρεις αυτός. Θα στοχίσει. Νέο χαμένο αμυντικό rebound για τους πράσινους. Μπαντιό. Κλείνεται με τον Γκριγκόνης. Δύο χαμένα αμυντικά rebound για τον Παναθηναϊκό στην διαφάση. Και αυτό πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Μπαντιό θα περάσει. Τρομερό καλάθι του Μοντέρο ήταν. 41-54. 1-2-3. Θα τιμωρούσε την άμυνα του Παναθηναϊκού η Βαλένθια. Ξανά στους 13. Και τα χαμένα αμυντικά rebound. Πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους πράσινους. Η Βαλένθια πλέον έχει φτάσει στα 9 επιθετικά. Πολύ μεγάλο νούμερο σε 21 αγωνιστικά λεπτά, έτσι. Κέις Ντέιβις με τον Τέιλορ. Κέις Ντέιβις από μέσα απόσταση, ευστοχή, 43-54. Ανεβάζει το πρόσωπο και ο Αμερικάνος ανεβαίνει στους 6. Μοντέρο. Μοντέρο κλείνεται, βγάζει έξω τον Κοστέλο. Σακό, χαμηλά το φάουλ από τον Σόρτς, εξυπνό. Υπήρχε ξεκάθαρο μισμάτς εκεί. Το φάουλ από τον Σόρτς. Δεν έχουν γίνει μεγάλα σερί στο μάτς. Αυτό έλεγα πριν ότι δηλαδή, το μεγαλύτερο σερί του Παναθηναϊκού ήταν ένα 5-0. 6-0 έχει κάνει αντίστοιχα Βαλένθια. Αλλά πάντα βρίσκουν τον τρόπο οι Ισπανοί να χτίζουν αυτά τα μικρά σερί 5-0, 6-0 και να απομακρύνουν τον Παναθηναϊκό πλησιάζει. Τόμψον στο παιχνίδι αντί του Μπαντιό. 8 και 19 για το τρίτο δεκάλεπτο. 43-54. Τόμψον. Πρώτο φάουλ του Σόρτ στο μεταξύ. Τόμψον για τρεις πάνω σε άμυνα. Εύστοχος, άμα είναι τόσο και ευστοχή. 7 στα 18 πλέον. 43-57. Δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Σόρτς θα περάσει. Ανάποδο λέει απάνω στο χώρο. Το rebound από τον Τέιλορ. Διασπίζει την Βαλένθια φάουλ από τον Όσμαν. Δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Φάουλ από τον Όσμαν. Δεύτερο του Τούρκου. Βαλένθια έχει πάρει τα ενία του αγώνα. Ελέγχει από όλα την κατάσταση σε αυτά τα 22 πρώτα λεπτά. Και είναι και ξεκάθαρο φαβόρο για να μειώσει τη σειρά σε 2-1. Να πάρει την νίκη και να μειώσει σε 2-1. Να μείνει ζωντανή στη σειρά. Κοστέλα από τα 9 μέτρα. Εάν είναι δυνατόν, εντάξει. Άμα μπαίνουν και αυτά. 43-60 συν 17 και τη Βαλένθια που κάνει απίθανα πράγματα έξω από τα 75-8 στα 19 πλέον. Σόρτς και τα περισσότερα εξ αυτών με όχι καλές συνθήκες. Τώρα ο Κοστέλο πριν να σούτ από τα 9 μέτρα. Χέις Ντέιβις ανάποδο λέει πάει στο φω. Νέο ριμπάουντ για την Βαλένθια. Βιασμός με τον Μοντέρο. Λέει up καλά. 43-62 τα αιμάτα από τον Αταμάν. Δύσκολα τα πράγματα. Η Βαλένθια θα μειώσει όπως όλα δείχνουν τη σειρά. Έχει αέρα 19 πόντων. Δεν βλέπω πως μπορεί να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. 7-26 για το 12 αιμάτο λόγω σας.
1: Εντάξει, δεν ξεκίνησε καλά.
0: Αυτό που λέγαμε, θα φανεί από το ξεκίνημα της επανάληψης. Δεν πήγε ο Παναθηναϊκός καλά, ούτε σε άμυνα ούτε σε επίθεση. Η Βαλένθια μπήκε δυνατά, με ευστοχία στο τρίποντο, με επιθετικά rebound επίσης. Βασικό και αυτό σταδικό του παιχνιδιού. Όταν ανανεώνεις μια-δυο επιθέσεις, κάποια στιγμή θα μπει το καλάθι. Επαστράφει η άμυνα που παίζεις. Άμα δεν πάρει το rebound, πάει όλο στο βρόντο. Εν πάση περιπτώσει, η διαφορά την να μικραίνει, μεγαλώνει και αυτό σημαίνει ότι. Η Βαλένθια χτίζει ψυχολογία. Τα χτίζει ψυχολογία μετά τα σουτ μπαίνουν πιο εύκολα. Όταν έχει διαφορά που έχει ανέβει πάνω από του 15-17 πόντου, είναι μετά η ζωή πιο εύκολη. Και από την άλλη μεριά, στο Παναθηναϊκό πια πρέπει να δει και ο Αταμάν τι μπορεί να κάνει τώρα. Θέλω να πω, όσο κυλάει το παιχνίδι με τη διαφορά μεγαλώνει, το παιχνίδι χάνεται. Αυτό, τόσο απλά. Λοιπόν, στο παιχνίδι του Champions League δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Παραμένει το 0-1 ανάμεσα σε Bayern και Paris Saint-Germain με τον Golden Dembélé από πολύ νωρί. Το παιχνίδι Προσπαθεί η Bayern, πιέζει, αλλά δεν έχει καταφέρει, νομίζω.
1: Όχι, δεν
0: να
1: έχει
0: κάνει φάσεις,
1: έτσι, ακόμα έτσι καθαρή ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σχεδόν και κάθε αντεπίθεση της Παρή μυρίζει κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Γενικώς, αυτό είναι διπλό βάρος για την Bayern, η οποία θυμίζω ότι με το 0-1 αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλει 2 γκολ ίσα ίσα για να φέρει το παιχνίδι στην ισορροπία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πιθανότερο η Παρή να βάλει το, να κάνει το 0-2 παρά να εσωφαρίσει Μπάγκερ. Αλλά επειδή έχουμε δει και το πρώτο παιχνίδι, ναι, πώς πήγε, ας κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι.
0: Πάμε, ναι, στο Γιώργο Πετρίδη.
2: Ένα Λεάο από τον Όσμαν, 45-62, μειώνει ο Παναθηναϊκός. Μπαντιό αμέσως για τρεις από τη γωνία. Αστοχή πάνω από τον Όσμαν. Διαδρομή για τον Παναθηναϊκό με τον Ναν. Ο Ναν θα επιτεθεί, λέει up. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι διαιτητές. Άμα δεν είναι και αυτά. Μοντέρο, τον Κοστέλο βγάζει έξω στον Μπαντιό. 6:50 και 3 δεκάλεπτο. Μοντέρο και πάλι. Μοντέρο. Με τον Λεσόρ τώρα θα περάσει. Τάπα από τον Λεσόρ. Μπάλα στο Σακό. Κοστέλο από μέσα από σας καλάθι. 45-64. Όλοι οι παίκτες της Βαλένθια σήμερα κάνουν καταπληκτική εμφάνιση. Όλοι έχουν κάνει το κομμάτι τους. Ξανά διαφορά 19. Φάλα από τον Κοστέλο στο Κίρις Ντέιβις τώρα. Παναθηναϊκός από την άλλη μοιάζει λίγο νοθρός. Έχει 3 στα 10 τρίποντα. 10 σύστημα, 10 λάθη. Και όλες αυτές τις διεκδικούμενες μπάλες δεν μπορεί να τις κερδίσει. Βαλένθια έχει πάρει 9 επιθετικά rebound, ο Παναθηναϊκός πάρει μόλις 13 αμυντικά. Είναι μεγάλη διαφορά. Σχεδόν κάθε άστοχο σουτ, κάθε δύο άστοχα σουτ μάλλον της Βαλένθια, το να καταλήγει στους Ισπανούς. Ναν. Ναν με τον Rivers. Ναν περνάει, ωραία πάση στοχή της Davis. Αυτό εκτελέσει μόνο στο από τη γωνία για 3, θα ευστοχίσει. 48-64. Πρώτο εξωτερικό του Αμερικανού, 1 στα 4 έχει. Thompson. Μοντέρο. Μπαντιό, ξανά στον Thompson. Thompson με τον Λεσόρ. Μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Rivers από δύσκολη γωνία, στοχή. Ψηλά το rebound από τον Λεσόρ. 18 στα 28 δίποντα Ισπανία, 8 στα 20 τρίποντα. Grant. Κέις Ντέιβις. Κλείνεται, πάει χαμηλά τον Μοντέρο. Βγάζει έξω τον Grant. Grant με τον Μπαντιό, Hayes Davis για 3, θα στοχίσει. Κακή παίζει εδώ τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν φωνάζει τον Grant. Ο Grant νομίζω φταίει εδώ όντως. Μοντέρο 5-27 για 3 δεκάλεπτο. Παλέμφια σταθερά στη ψήφια διαφορά, 48-64. Μοντέρο με τον Λεσόρ για 3, θα στοχίσει. Rebound μακρινό από τον Όσμαν. Μπορεί να τρέξει εδώ ο Τούρκος, βρίσκει ένα διάδρομο. Περνάει, λέει up, καλά, 50-64 από τον Όσμαν, που δίνει κάποιες λύσεις. Αλλαγές από τους Ισπανούς. 5 και 12 για το 10 λεπτό. Κι και Ντελαρέα στο παιχνίδι, Μοντέρο και Κοστέλο πάνω στον πάγκο. Η πόντια από εφηνδιασμό είναι 4-21. Έχει βάλει 4 ο Παναθηναϊκός μόλις. Χαόδη διαφορά. Άδειξε διαφορά μέχρι το διωμάτο. Παραφέρει ο Thompson. 50-64. Rivers ξανά στο Thompson. Και παγώσει ο κόσμος όπως το ακούτε. Thompson. Μπαντιό παίρνει την μπάλα. Μπαντιό με τον Λεσόρ. Και με τον Ναν. Και γυρίζει. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Ναν. Τέταρτο του Ναν. Φωνάζει ο Κράντα γιατί δεν πήγε για τη βοήθεια. Φωνάζει ο Δαμάς το Κράντα γιατί δεν πήγε για τη βοήθεια. Είναι σε κακό βράδυ ο Κράντ. Τέταρτο φάουλ του Ναν. Αυτό και είναι το πρόβλημα. 4:55 για το τρίτο δεκάλεπτο. Πάει στον πάγκο Ναν, στη θέση του Ρογκαβόπουλος. Ο Ναν με 10 πόντους. Τώρα πάνε με Κράντ, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. 50-64. Μπαντιό, για να δούμε που θα βρει ο Παναθηναϊκός τον πρωταγωνιστή. Χρειάζεται για να ροκανίσει διαφορά. Κι Κι με τον Grant. Καλή άμυνα από τον Grant. Μπαντιό για 3 πάνω σε άμυνα. Όχι, εντάξει. 50-67. 9 στα 22 τρίποντα έχουν. Επαναλαμβάνω, τα προσθέτω αυτών είναι δύσκολα σουτ, όπως και τώρα. Μπαντιό με τον Λεσόρ πάνω του και με τον χρόνο να πιέζει. Χέις Ντέιβις. Λεσόρ με τον Rivers. Φάουλ από τον Rivers. Μόλις δεύτερο ομαδικό της Βαλένθια, πρώτο του Rivers. Πολύ λίγα φάουλ από τους φιλοξενούμενους.

0: 63-67. Πάνε πλέον 5 στα 13 έξω από τα 75. Μεγάλη φάση εδώ από τους πράσινους. Μπαντιό. Μπαντιό θα περάσει. Η τάπα ψηλά από τον Όσμαν. Φανταστική φάση. Φοβερή άμυνα εδώ από τον Όσμαν στον Μπαντιό. Πήρε να καρφώσει ο Μπαντιό. Ρογκαβόπουλος αμέσως για 3. Ναι. 56-67. Ένα ξέσπασμα τον Παναθηναϊκό που είναι διαφορά στους 11. 3:50 για το τρίτο δεκάλεπτο. Ξεσηκώνεται ο κόσμος στο Telecom Center. Time out από τον Μαρτίνεθ. Η διαφορά πέφτει στους 11. Αμέσως ο Μαρτίνεθ ζητάει time out. Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός ξυπνάει. Φανταστική άμυνα πριν από τον Όσμαν. Φανταστική τάπα πάνω στον Μπαντιό. Στο transition ο Παναθηναϊκός χτύπησε με τον τρίπο του Ρογκαβόπουλου και μείνει διαφορά στους 11. Παιδιά, λόγω σας.
1: Η άμυνα καμιά φορά δίνει τη σπίθα για την επίθεση. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αυτή την εντυπωσιακή άμυνα με την τάπα του Όσμα πάνω στον Παντίο και στην πορεία της φάσης Αλαβαλένθια. Χτύπησε δηλαδή προτού οργανωθεί άμυνα με ένα γρήγορο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου χωρίς πολλή σκέψη. Όταν είσαι και πίσω, βέβαια, με τόσο μεγάλη διαφορά θέλει και τέτοια σουτ, θέλει και τέτοιες πρωτοβουλίες. Το θέμα είναι ότι με αυτά δύο τρίποντα και η διαφορά κατέβηκε στους 11 και κυρίως μπήκε ο κόσμος στην εξίσωση που ήταν παγωμένος μέχρι πριν. Οπότε να δούμε αν μπορεί αυτή η προσπάθεια, η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού να έχει συνέχεια και να κατεβάσει περισσότερο τη διαφορά. Θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός παίζει τώρα χωρίς τον Αν που έχει 4 φάουλ.
2: Πρόβλημα αυτό, γιατί υπάρχουν 15-14 αγωνιστικά λεπτά μπροστά. Είναι αίθια και θα χρειαστεί το σκοράρισμα του
1: να βγουν. Θα χρειαστεί κυρίως αυτή τη στιγμή που λείπει ο Αν να βγουν άλλοι μπροστά. Όπως και ο Ρογκαβόπουλος, Όσμαν, θα χρειαστεί περισσότερο Χέις Ντέιβις, θα χρειαστεί παίχτες δηλαδή με προσωπικότητα οι οποίοι θα αναλάβουν το κομμάτι του σκοράρισματος. Κυρίως όμως θα χρειάζεται να παίξει άμυνα. Γιατί όταν είσαι πίσω, άμυνα πρέπει να παίξεις και στη συνέχεια να δεις τι θα κάνεις μπροστά. Έπαιξε δύο άμυνες ο Παναθηναϊκός, κατέβασε διαφορά στους 11 από τους 17 και 19 που είχε πάει νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη να δούμε πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Έλα, Γιώργο.
0: 3:50 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 50-61. Επίθεση για τη Βαλένθια. Παναθηναϊκός στα 3 με 10 φάουλ, Βαλένθια στα 2. Παναθηναϊκός εκεί με Σότς, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Βαλένθια με Ντελαρέα, Τόμσον, Μπαντιό, Κι και Ρίβερς. Το αναφέρει ο Τόμσον. Παναθηναϊκός πλέον έχει βελτιώσει τα ποσοστά του τα τρίποντα. Έχει 6-14. Βαλένθια και 19 ασίστ με 5 λάθη. Μιλάμε για τρομερή αναλογία σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς για εκείνη. Μπαντιό κλείνεται, βγάζει την μπάλα στον Ντελαρέα στη γωνία. Αυτός Κι με τον θα στοχίσει ο Κι στο Λεά με τον Σότς. Λιμπάουν από τον Λεσόρ. Σότς προσπαθεί να τρέξει αλλά έχουν επιστρέψει οι φιλοξενούμενοι. Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ρίξει διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο μετά πολλή ώρα. Σότς, Όσμαν, ψυχολογία, ο Τούρκος έχει 10 πόντους, 5 ριμπάουντ πλέον. Όσμαν. 8 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό, κάτι πρέπει να κάνει. Όσμαν. Πασιά στο Λεσόρ, 5 δευτερόλεπτα. Λεσόρ με τον Ρίβερς, πάει χαμηλά. Όσμαν, μόνος του για 3. Είναι καλό σούτ, αλλά είναι άστοχο. Υπάρχει φάουλ του Τόμσον στον Ρογκαβόπουλο. Έχει θετικό δίνουν οι διαιτητές. Του Μπαντιό στον Ρογκαβόπουλο. Το εδώ φάουλ. Ο Ρογκαβόπουλος διαμαρτύρεται. Όχι τώρα. Εντάξει, είπαμε. Όχι τώρα. Καθαρό φάουλ του Μπαντιό στον Ρογκαβόπουλο. Οι διαιτητές δίνουν ανάποδο φάουλ. Αυτό δεν γίνεται. Και τεχνική ποινή του Γιαβόρ στον Αταμάν. Ο Αταμάν έχει χάσει την τροπή του γηπέδου. Και ο Μαρτίνεθ κι αυτός έξαλλος. Μία τεχνική ποινή και στον Μαρτίνεθ και μία και στον Αταμάν. Τώρα χαλάει το κλίμα. Εδώ είναι απαράδεκτη από αυτό το διαιτητό. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, παιδιά. Αλλά νομίζω είναι καθόλου φάουλ του Μπαντιό στον Ρογκαβόπουλο και δείτε σαν ανάποδο φάουλ. Θέλω τη βοήθειά σας και εσείς που θα το replay.
1: Δεν βλέπω κανένα φάουλ του Ρογκαβόπουλου. Το είδαμε και στο πρώτο replay που είδαμε. Ψάχνω να βρω πού μπορεί να έχει κάνει φάουλ. Η φάση όπως τη βλέπουμε είναι ο Μπαντιό ο οποίος τραβάει και ρίχνει κάτω τον Ρογκαβόπουλο. Δεν υπάρχει κάποιο επιθετικό φάουλ σίγουρα. Μοιάζει για φάουλ του Μπαντιό.
0: Είχε πάρει καλύτερη θέση ο Ρογκαβόπουλος στον Μπαντιό. Ξεκάθαρα πήρε το επιθετικό rebound. Και οι διαιτητές κρίνουν με φάουλ τον Ρογκαβόπουλο. Σε μια πολύ κρίσιμη καμπή του αγώνα, την ώρα που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να ροκανίσει διαφορά. Νομίζω ότι αποβάλλονται οι δύο προπονητές, αν κατάλαβα. Αλλά και ο Μαρτίνεθ και ο Αταμάν τσακώνονται κιόλας μεταξύ τους. Έχει αποβληθεί ο Μαρτίνεθ. Τώρα θα είναι και τέτοιες αποδοκιμασιών. Αποβάλλεται λοιπόν ο Μαρτίνεθ. Νομίζω και ο Αταμάν έχει αποβληθεί. Πάντως είναι εντελώς λανθασμένη από βάση των διαιτητών. Και χαλάει και πολύ το κλίμα τώρα. Ναι, και ο Αταμάν αποβάλλεται. Άρα χωρούς τους δύο πρώτους προπονητές οι δύο ομάδες. Για τελευταία 13 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Πολύ κακή απόφαση από τους διαιτητές εδώ.

0: Εντάξει, σίγουρα βάλει μια καλύτερη, σίγουρα δικαίως προηγείται. Το είπαμε και εμείς πολλές φορές. Αλλά τέτοιες φάσεις δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι βλέπουν οι διαιτητές. Και ενώ είναι μπροστά στη φάση, νομίζω ο Γιαβόρ ήταν εκεί. Είναι καθαρό το. Καθαρή η φάση. Ο Ρογκαβόπουλος σίγουρα δεν έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Και αν υπάρχει φάουλ, είναι του σακώστων του παντιό στον Ρογκαβόπουλο. Γιατί ο Ρογκαβόπουλος παίρνει το επιθετικό rebound. Πέρα από όλα τα άλλα. Και τον ρίχνει κάτω τον παντιό. Ο Ρογκαβόπουλος σηκώθηκε και για να μην διαμαρτυρηθεί, έφυγε μακριά από του διαιτητές. Κρατώντας το πρόσωπό του. Για να την πάλι τη φάση. Μα πού είναι το φάουλ τώρα, πραγματικά δηλαδή. Πείτε μου, σηκώνει το φάουλ. Ο παντιό ρίχνει κάτω τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος πέφτει, παίρνει και το επιθετικό rebound. Και δίνουν φάουλ υπέρ του παντιό. Δηλαδή πραγματικά ώρες είναι να απορρεί. Πολύ καλύτερη θέση ο Ρογκαβόπουλος στον παντιό. Δεν ξέρω αν είναι και εσείς το replay που θα μείνει εδώ στο Telecom Center.
1: Ναι, εντάξει, εμείς είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Είναι ξεκάθαρο αμυντικό φάουλ δηλαδή.
0: Τα έκανα μαντάρα εδώ οι τέλος πάντων.
1: Τα καμαντάρα και κρίμα. Και κρίμα να συνεχίσουν οι δύο ομάδες χωρίς τους προπονητές τους τώρα για 13 λεπτά σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.
0: Και πραγματικά, ξαναλέω, δεν υπήρχε εδώ που έχει φτάσει το μάτς. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη, ήταν ανώτερη, είναι δικαίως μπροστά στο σκορ. Αλλά στερείς από τον αντίπαλο, τη δυνατότητα να πλησιάσει. Δεν ήταν ωραία επίθεση για τους Ισπανούς. Μοντέρο, διαφορά παραμένει στους 11. Rivers. Μοντέρο. Έξι θέλω να γίνει επίθεση των Ισπανών. Μοντέρο. Περνάει, βγάζει τον Τόμψον. Θα περάσει αυτό, πετάξει μπάλα με ένα φλότερ. Θα ευστοχήσει πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή Βαλένθια και πάλι μπάλα. Έκανε μια τριπλή αναπήδηση πάνω Στεφάνη. 56-69. Έχουν βάλει πολλά τυχερά καλάθια. Σήμερα είναι βραδιά τους. 12 πόντους από τον Τόμψον. Κότς Ρέλης καθοδηγεί την ομάδα από τον πάγκο. Σόρτς. Ο Σόρτς θα περάσει. Θα ευστοχήσει 58-69, τα 3 μέτρα περίπου. Thompson, Σόρτς δίνει λύσεις αθλητικά και 12 πόντους και 4 ασίστ. Rivers, Montero, Thompson. Thompson για 3 από τα 9 μέτρα. Θα στοχίσει, αλλά αθλητικό rebound και follow από τον Key. Αυτά τα χαμένα αθλητικά rebound. Θα πάμε για πριν, 10 αθλητικό rebound για την Βαλένθια. 58-71, τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Σόρτς, Κέις Ντέιβις. Κέις Ντέιβις με τον Key μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Ανάποδο λέει, φάουλ δύο βολές εδώ Κέις Ντέιβις. Ακούτε και τις αποδοκιμασίες. Πριν από το γίνει 3 φάουλ τώρα του Κέις Ντέιβις. Μόλις τρίτο ομαδικό της Βαλένθια. Θα μου πείτε βέβαια, στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς ο Παναθηναϊκός δεν εκτέλεσε βολή στα τελευταία 22 λεπτά του αγώνα. Μια βολή εκτέλεσε και αυτή από τεχνική ποινή. Τα οξύμορα και αυτά που συμβαίνουν καμιά φορά. Και η Βαλένθια δεν συμπλήρωσε τα 4 ομαδικά ούτε στην τρίτη περίοδο ούτε στην τέταρτη περίοδο με την παράταση. Τα 5 ομαδικά. Δύο βολές για το Χέις Ντέιβις. 58-71, 1 και 49 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Βάζει την πρώτη Αμερικανός, 59-71. Παναθηναϊκός έχει με Σόρτ, Ρογκαβόπουλο, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Βαλένθια με Μπενταλαρέα, Τόμψον, Μοντέρο, Ρίβερς και Πραντίγια. Έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για δεύτερη. Θα στοχίσει, παραμένει το 59-71. Μοντέρο. Μοντέρο στον Πραντίγια, κλείνεται αυτό στη γωνία με τον Ρογκαβόπουλο. Προσπαθεί να τον ποστάρει. Καλή άμυνα από τον Ρογκαβόπουλο. Πραντίγια, η τάπα από τον Ρογκαβόπουλο που προλαβαίνει και την μπάλα. Όσμαν, καταπληκτική άμυνα εδώ από τον Ρογκαβόπουλο. Όσμαν μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Αστοχή το φόλο από τον Λεσόρ, 61-71. Ανάσα, πέμπτο επιθετικό ρυμπάκι για τον Παναθηναϊκό. Διαφορά πέφτει στους 10. Δελαρέα βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει, προσποιείται στον Όσμαν. Καλάθι από τον Ισπανό, 61-73. Κοιμήθηκε η δεύτερη ζώνη ενός Παναθηναϊκού. Ξανά διαφορά στους 12. 1 και 12 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός προσπαθεί. Κάνει μια προσπάθεια στο φινάλι της τρίτης περίοδου, από τα μέσα της περίοδου και μετά, αλλά δεν έχει καταφέρει να ρίξει διαφορά και που θα ήθελε. Σόρτς. Όσμαν. Πασάρι στο Λεσόρ. 4 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ με τον Ρίβερς πρέπει να κάνει κάτι ο Γάλλος. Θα μπει προς τα μέσα. Λέει άπα. Άστοχο φόλο από τον Ρογκαβόπουλο. 63-73. Δίνει ανάσα ο Ρογκαβόπουλος. Ανεβαίνει στους 5 πόντους. 43 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Μοντέρο. Δελαρέα. Δελαρέα. Σόρτς πιέζει τον Πραντίγια. Υπάρχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα εκεί για τον Πραντίγια. Ο οποίο δεν κάνει επιθετικό φάουλ. Οι διαιτητές βγάζουν την μπάλα έξω στον Rivers. Rivers καλά, 63-75. Τελευταία επίθεση τη τρίτη περίοδου για τον Παναθηναϊκό. Κατεβάζει ο Σόρτς. Βρίσκει τον τρόπο Βαλένθια, έστω και με πολύ δύσκολα καλάθια σε πολλές περιπτώσεις, να σκοράρει. Σόρτς. 12 δευτερόλεπτα. Δεν βιάζεται ο Σόρτς και καλά κάνει. 7 δευτερόλεπτα τώρα όμως κάτι πρέπει να κάνει. Σόρτς. Λογκαβόπουλος για 3 μόνος του. Ναι! Η διαφορά πέφτει σε 9. 66-75. Με τον μπάζερ μπίτε τρίποντο του Λογκαβόπουλο. Ο Παναθηναϊκός βγάζει σφιγμό, ρίχνει διαφορά στους 9. Φινάλε τρίτης περίοδου 66-75 με πρωταγωνιστή τον Λογκαβόπουλο, ο οποίος ανεβαίνει στους 8. Παιδιά, λόγω σε εσάς.
2: Βρίσκεται ο Παναθηναϊκός τον πόλο που έψαχνε στο πρόσωπο του Λογκαβόπουλου, ο οποίος και 8 πόντους έχει βάλει και άμυνες έχει παίξει και τάπα έχει κάνει. Και αδικήθηκε πριν με το σφύριγμα εκεί που του δώσαν το επιθετικό. Θέλω να πω, ήταν πάλι μέσα στην φάση. Είναι πνευματικά μέσα στο παιχνίδι. Πολύ σημαντικό σε ένα σημείο που αν είναι καθυλωμένο στον πάγκο με 4 φάουλ, ο Γκραντ δεν παίζει καλά. Να είναι τουλάχιστον ο Λογκαβόπουλος στον πάγκο έτοιμος πνευματικά να προσφέρει πράγματα. Με τον Παναθηναϊκό να κατεβάζει διαφορά από τους 13 στους 9. Από τους 13 που τελείωσε το ημίχρονο ενός στους 9. Έχει φτάσει και 19 η διαφορά. Θυμίζω, μάζεψε δηλαδή μια διαφορά η οποία κινδύνευε να ξεφύγει πάρα πολύ. Από τους 19 την έφερε στους 9. Έχει ένα δεκάλεπτο μπροστά του. Με το πρόσωπο που βλέπουμε στα τελευταία λεπτά, έχει ελπίδα να μαζέψει κι άλλο την διαφορά. Θα χρειαστεί όμως να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος όπως έκανε τα τελευταία λεπτά και να μην αφήσει πάλι διαδρόμους στους παίχτες της Βαλένθια. Θυμίζουμε οι δύο προπονητές έχουν αποβληθεί. Δεν ξέρω τι γίνεται στα αποδυτήρια, αν έχουν συναντηθεί μέσα ο Μαρτίνεθ με τον Αταμάν. Πολύ εκνευρισμένοι και οι δύο από εκείνη τη φάση με το επιθετικό φάουλ που δόθηκε στον Λογκαβόπουλο. Συνεχίζουν οι βοηθοί τους λοιπόν να εκτελούν χρέη πρώτου προπονητή. Και πάμε, θα πάμε σε λίγο πάλι στον Γιώργο Πετρίδη για την τέταρτη περίοδο. Το συν 9 της Βαλένθια να δούμε αν ο Παναθηναϊκός έχει αντίδραση ή αν θα πάμε σε τέταρτο παιχνίδι σε δύο μέρες.
1: Δεν έχουμε δει τη φάση να μου. Έχει ζήτησε ένα πέναλτι μπάγκεν. Δεν την είδαμε τη φάση. Το οποίο δεν δόθηκε. Σε αμέσως επόμενη φάση κέρδισε κόρνερ η Παρή και είδαμε ένα πράγμα σπάνιο για γήπεδο Bayern. Εντός θες να πετάνε οι φίλαθλοι πράγματα μέσα για να πηγαίνει ο Νόιερ να τους ηρεμήσει. Mm-hmm. Δεν την έχουμε δει τη φάση. Αν μπορέσουμε να τη δούμε στην συνέχεια, θα σας πούμε τι έχει συμβεί.
2: Πάμε και πάλι Telecom Center, Γιώργος Πετρίδης.
0: Ένας φίλος του Παναθηναϊκού κέρδισε 3.000 ευρώ γιατί έβαλε το τρίποντο από το κέντρο. Στο μεταξύ. Λοιπόν.
2: Και στα δικά μας που λέμε, για τους παίχτες.
0: 66-75, πρώτη επίθεση στην τέταρτη περίοδο για την Βαλένθια. Παναθηναϊκός με Σόρτς, Λογκαβόπουλο, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Φάντσο χαμηλώνει το σχήμα ο Χρυσής Ρέλης. Τι έχουμε τώρα εκεί. Κάποιες στάσεις για τους φίλους του Παναθηναϊκού που έχουν πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια. Έχει ξεκινήσει το μάτσο Βαλένθια με Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Κοστέλο και Ρίβερς. Ο Κώστας Λούκας αγωνία στον άκρη του πάγκου, δεν μπορεί να βοηθήσει πολύ και σήμερα. Επίθεση για τους φιλοξενούμενους και η πρώτη τέταρτη περίοδο. Παναθηναϊκός έβγαλε σφιγμό στο φινάλι της τρίτης περίοδου. Θα μπορούσε να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Κάποιες λεπτομέρειες και κάποια τυχερά καλάθια των φιλοξενούμενων. Μπαντιό περνάει, εκτελεί, στοχή από τα 3 μέτρα, 66-77. Μπαντιό στους 13 με τα 4 assist. Βαλένθια έχει 4 παίκτες με διψήφια αριθμών πόντων. 13 ο Μπαντιό, 12 ο Τόμσον, 12 ο Τέιλορ, 10 ο Μοντέρο. Λογκαβόπουλος, Σόρτς. Το παίζουν full under μεταξύ Ισπανοί. Σόρτς με τον Κοστέλο. Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει για 3. Θα στοχίσει, rebound από τον Μπαντιό. Ενδιασμός για τη Βαλένθια, αλλά ο Παναθηναϊκός επιστρέφει. Τέιλορ, φάουλ από τον Σόρτς, χαμηλά. Δεύτερο φάουλ του Σόρτς. Παναθηναϊκός πλέον έχει 7 στα 17 τρίποντα. Βαλένθια από την άλλη έχει 9 στα 23. Αλλά έχουν οι Ισπανοί 23 στα 36 δίποντα. Παναθηναϊκός 17 στα 31 δίποντα. Διαφορά βέβαια το έχουμε πει από την αρχή είναι στις κατοχές. Η Βαλένθια έχει 12 περισσότερες κατοχές το παιχνίδι έχει διαχειριστεί. Και είναι μεγάλο το νούμερο. Μπαντιό από κοντά, καλάθι ένα 4-0 από τον Μπαντιό και η διαφορά ξεφεύγει και πάλι στους 13. Όσμαν εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν περνάει, Ρογκαβόπουλος, καλάθι πολύ γρήγορα από τον Παναθηναϊκό στον εφηδιασμό 68-79. Μοντέρο. Τέιλορ με τον Σόρτς. Τέιλορ έχει κάνει βήματα, ο Τέιλορ έχει κάνει βήματα. Φοβερά πράγματα, Κοστέλο για 3. Εύστοχος 68-82, έχει κάνει βήματα ο Τέιλορ. Νέο τρίποντο από τη Βαλένθια. Ξανά διαφορά στους 14. Δυσκολεύουν τα πράγματα και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Σόρτς θα περάσει. Ωραία πάσα στον Λογκαβόπουλο. Έξτρα πάσα στον Χέις Ντέιβις μόνος του για 3. Όχι. Θετικό ρυπάνω τον Χουάντσο. Ο Λογκαβόπουλος μόνος του για 3. Ούτε τώρα. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει η κατάσταση. Η Βαλένθια, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει τη νίκη. Θα μειώσει 2-1. Μοντέρο θα περάσει, λέει, από 68-84 τα αιμάτα από του Σερέλη. Αλλά τα πράγματα πλέον είναι στο χέρι της Βαλένθια. 8-21. Πολύ προκλητική Ισπανή. Πάντως το είπαμε και στην Ισπανία. Το έδειξαν και σήμερα. Ο λόγος σας, παιδιά.
1: Λοιπόν, η Βαλένθια μπήκε πιο δυνατά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έχει πάει το παιχνίδι στους 16 πόντους και κάποια ήταν ελεύθερα τα τρίποτα που εκτέλεσε τώρα ο Παναθηναϊκός. Δεν κατάφερε να μειώσει. Έκανε όντως και βήματα ο Τέιλορ. Εντάξει, έχουν χάσει 2-3 φάσεις οι διαιτητές. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, το Bayern Paris Saint-Germain παραμένει 0-1. Είναι στο 42ο λεπτό. Η Bayern έχει τα τελευταία λεπτά την μπάλα στην κατοχή της και την διάθεση να επιτεθεί. Προφανώς ότι χρειάζεται 2 γκολ, θυμίζω, ίσα ίσα για να φέρει το παιχνίδι στην ισορροπία. Διαμαρτυρήθηκε για μια φάση που δεν την έχουμε δει. Θα την δούμε μετά. Λοιπόν, τελείωσαν όλα τα Premier League Νοτιού Αφρικής. Αμαζούλου Λάμοντ Βιλ 1-1, Μαρούμο Γκάλαξη 1-1, Ρίτσαρτς Μπέι Πολοκβάνε 0-0 και Μαμελόντι Κάιζερ Τσίφ στο μεγάλο ντέρμπι 1-1. Το Αλαχλή Αλφατέχνη 2-1 στο 78. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια εδώ. Και το ερώτημα τώρα είναι εξής: τι ώρα θα μπει ο Ναν και τι θα κάνει?
2: Τα προβλήματα είναι και πίσω και μπροστά. Θέλω να πω, δεν λύθηκαν τα προβλήματα στην άμυνα από ό,τι φαίνεται στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη να δούμε αν έχει ο Παναθηναϊκός ακόμα βενζίνη στο τεπόζιτο.
0: Δύσκολα τα πράγματα τώρα. Έχουμε 8-21 και διαφορά στους 16 πόντους και με τη Βαλένθια να παίζει με τρομερή ψυχολογία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το μάτς. Ο Νάν επέστρεψε πάντως και ο Γκραντ Νάν Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Λεσόρ επίτα του Παναθηναϊκού. 68-84. Πραγματικά δεν μπορώ να βρω τρόπο που μπορεί να γίνει στο μάτς. Ο Γκραντ κάνει μια πάσα, καταλήξει τον Ρογκαβόπουλο με κάποιο τρόπο. 70-84. Ένα καλάθι από τον Παναθηναϊκό. Πολύ γρήγορα ο Μοντέρο περνάει. Πετάει την μπάλα. Επιθετικό rebound. Αν παίρνει όλα τα επιθετικά rebound, δεν υπάρχει καμία τύχη. Μπαντιωά στο χείρι rebound από τον Ρογκαβόπουλο. Γκραντ. Θα και 50 για το φινάλε. Γκραντ περνάει. Λάθος από τον Γκραντ. Ένα ακόμα. Σε πολύ κακό βράδυ ο Γκραντ. Μοντέρο θα περάσει, λέει, up. 70-86. Είπαμε τα λάθη. Είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη πληγή του Παναθηναϊκού. 12 ο Παναθηναϊκός. 5 έχει κάνει μόλις η Βαλένθια. Περισσότερες κατοχές είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 11 περισσότερες για τους Ισπανούς. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Και όταν τόσο εύστοχοι. 26-39 δίποντα και 10-25 τρίποντα Ισπανοί. Δεν θα μπορούσε να έχει ελπίδες ο Παναθηναϊκός αυτό το μάτς. 7-20 για το φινάλε. Γκραντ, Χουάντσο, Ρογκαβόπουλος στην γωνία για 3. Ο Χικ, ο Κοσούτ, μπαλά στο πλάι του απλό. Φάλα από τον Χουάντσο στον Μπραντίγια. Βαλένθια θα μειώσει λοιπόν. Όπως όλα δείχνουν, 7-14 για το φινάλε. Χειροκροτεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός με έχει πολλούς παίκτες σε κακό βράδυ και ο Χέις Ντέιβις με μόλις 3 στα 11 της παιδιάς και ο Γκραντ σε κακό βράδυ με κακές επιλογές και ο Χουάντσο δεν έχει βοηθήσει πολύ. Λίγα πράγματα από τον Λεσόρ. Μοντέρο λάθος, όχι, πρόλαβε ο Τέιλορ, τα θα γίνει το λάθος τελικά. Ναν 6-57 Χέις Ντέιβις, Γκραντ. Γκραντ τον Μπραντίγια. Γκραντ θα περάσει. Ναν για 3. Ευστοχήσει. 73-86. Μοντέρο κατεβάζει. 6-40 για το φινάλε. Αν κάτι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, πρέπει να γίνει άμεσα. Αν θέλει να μπει στη διεκδίκηση του μάτς. Μπαντιό. Μπαντιό με πολύ μεγάλη εμφάνιση σήμερα. Πασάρι στον Μπραντίγια, από μέση απόσταση αυτός αστοχεί, rebound από τον Ναν. Καλά τώρα, εντάξει, εντάξει τώρα, τι δίνουνε τώρα. Φάουλ του Γκραντ τώρα στον Κοστέλο, στη διεκδίκηση του rebound. Φοβερά πράγματα. Μοντέρο με τον Λεσόρ. Και ο Παναθηναϊκός πήρε τα μυθικό rebound. Γιατί σταμάτησε το παιχνίδι. Μοντέρο πατώντας τη γραμμή. Θα ευστοχήσει. Για τρεις λένε διαιτητές. Νομίζω ότι πατούσε τη γραμμή ο Μοντέρο. 6 λεπτά για το φινάλε. 73-89. Η Βαλένθια λοιπόν, όπως είπαμε, θα κάνει το 2-1. Δεν βλέπω πως μπορεί να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Οι ομάδες ανανέουν το ραντεβού τους για την Παρασκευή. Γκραν θα περάσει. Τι κάνει ο Γκραν τώρα εκεί, πάσα στο Λεσόρ. Χέις Ντέιβις μόνο στην κορυφή για 3. Θα βρει φτώχο 76-89. Έχει πέσει κάτω ο Τέιλορ, σηκώνεται όμως. 5-35. Μοντέρο, Τέιλορ. Βαλένθια δεν έχει κάνει φάουλ στο 4 λεπτό. Τέιλορ περνάει, λέει από τα αριστερά 76-91. Βάζουν όλα τα μεγάλα καλάθια Ισπανία, πραγματικά. Είναι στη μέρα τους. Πάλι πολύ δύσκολο καλάθι από τον Τέιλορ. Χέις Ντέιβις. Ναν, περνάει. Χέις Ντέιβις μόνο από την κορυφή για 3. Θα στοχίσει. Άμα δεν παίρνουν αυτά, δεν υπάρχει κανένας τρόπος επιστροφής στο παιχνίδι. 5 λεπτά για το φινάλε. Κοστέλο, η τάπα. Με φάουλ όμως από τον Λεσόρ. Οπότε ο Κοστέλο θα εκτελέσει 2 βολές. Είναι το φάουλ από τον Ναν. Από τον Ναν το φάουλ. Ναι. 5 του Ναν. 4-5 για το φινάλε. 76-91. Βαλένθια μένει ζωντανή σειρά.

0: έχοντας κάνει μια τρομερή εμφάνιση σήμερα. Κοστέλας το έχει στη βολή. Α, μοναδικό ψηλά των Ισπανών οι βολές που έχουν 4-10. Πραγματικά είναι πιο εξατρέποντα από τις βολές. Αυτό κι αν είναι ξύμωρο. Κοστέλα τη δεύτερη. Θα στοχίσει και σε αυτή μάλιστα. Καλύτερα να τους βάζει να βαράνε βολές παρά τρίποντα. 76-9. Μεξί, δεν είπα να δω την προηγούμενη φάση για το αν πατούσε ο Μοντέρο. Δεν την είδαν καν. Σόρτς για 3. Θα βρει στόχο 79-91. Ο Σόρτς ήταν πολύ θετικός για τον Παναθηναϊκό με 15 πόντους και 5 ασίστ, αλλά δεν αρκούσε. Μοντέρο κατεβάζει. Εκεί, ξανά στο Μοντέρο. Μοντέρο με τον Χέις Ντέιβις. Κλείνεται. Κοστέλο, 5 θέλω να γίνει επίσης των Ισπανών. Κοστέλο πάει να περάσει. Τάπα από το Λεσόρ, τέλος του χρόνου. Μπάλα θα μείνει στα χέρια του Τέιλορ. Αναγκώς βγάζει μια μήνα εδώ. Τρομερός και αν ακούγεται, η Βαλένθια δεν έχει κάνει φάουλ στο 4ο δεκάλεπτο. Αναγκώς έχει κάνει 4 ομαδικά, Βαλένθια 0. 17-11 κάνει συνολικά τα φάουλ. Μόλις 11 φάουλ η Βαλένθια σε 36 λεπτά αγώνα. Σόρτς. Κατεβάζει. 79-91, 4 και 12 για το φινάλε. Γκραντ. Σόρτς Γκραντ. Χέις Ντέιβις Ρογκαβόπουλος και Λεσόρ. Ο Σόρτς θα βρει ένα διάδρομο, θα περάσει, θα βγάλει στο Ρογκαβόπουλο. Close out. Ο Ρογκαβόπουλος θα κοντάξει το χ. 81-91. Και ο Ρογκαβόπουλος που θετικός έχει 14. Θα πρέπει στους 10. Τέιλορ. Τέιλορ πάει να περάσει, κλείνεται, βγάζει έξω στον Κι, Κι για 3, αστοχή, ψηλά το rebound από τον Λεσόρ. Το αφήνει στον Γκραντ, για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός κάνει κάτι τώρα στο φινάλε. Κάτι πραγματικά εξωπραγματικό. Χέις Ντέιβις, η έξτρα πάση στον Ρογκαβόπουλο, ο Ρογκαβόπουλος θα περάσει από κοντά καλά, 83-91, διαφορά από τους 8, time out από τον προπονητή της Βαλένθια, 3-32 για το φινάλε, με Ρογκαβόπουλο και Σόρτσο Παναθηναϊκός πασχίζει να το γυρίσει το μάτς, παρασχίζει να μείνει ζωντανός. Έχει 16 πόντους ο Ρογκαβόπουλος, 15 ο Σόρτσο, αλλά χρειάζεται κάτι εξειδημένο η ομάδα του Αταμάνο. 83-91, 3-32 για το φινάλε, λόγω σας παιδιά.
1: Κατεβάζει ο Παναθηναϊκός διαφορά σε 8 πόντους, είναι λίγος ο χρόνος βέβαια και δεν ξέρω αν μπορεί να προλάβει να... Πρέπει να έχει και κακές επιλογές η Βαλένθια. Να το βοηθήσει και η Βαλένθια στην πραγματικότητα για να μπορέσει να μειώσει περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει μερικές κακές επιλογές η Βαλένθια νωρίτερα. Σε έμεινε παραπριν στα χέρια μετά την τάπα του Λεσόρ. Πήρε κανένα δυο rebound το Παναθηναϊκός αμυντικά. Λίγο αυτή την πληγή των αμυντικών rebound κάπως τα τελευταία λεπτά την έχει αντιμετωπίσει. Βρίσκει πόντους στην επίθεση. Χρειάζεται μεγάλα σουτ όμως. Χρειάζεται σουτ τρίποντα που θα ροκανίσουν πιο γρήγορα τη διαφορά. Πάντως κατέβηκε στους 8 και μένει να δούμε αν προλαβαίνει ο Παναθηναϊκός με αυτή την αντεπίθεση να κάνει κάτι καλύτερο. Ημίχρονο στο παιχνίδι του Champions League. Προηγείται η Παρή μέσα στο Μόναχο 0-1 με πολύ γκρίνια από τους Βαβαρούς. Είδαμε και στο ημίχρονο να μιλάνε στο διαιτή, να γκρινιάζουν, να παραπονιούνται. Παρ' όλα αυτά είναι 0-1 το παιχνίδι, χωρίς η Μπάγκερ να έχει καταφέρει να κάνει το παιχνίδι της. Δηλαδή το παιχνίδι το πολύ επιθετικό, το πολύ πιεστικό, αυτό που έχει βάλει, να έχει βάλει την Παρή στην περιοχή της, να τη βομβαρδίζει, να κάνει φάσεις. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν έχει επιτρέψει η Παρή στην Μπάγκερ δηλαδή, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Και παράλληλα στις αντεπιθέσεις της η Παρή, όποτε βρίσκει χώρο, ειδικά με το Κουαρατσχέλη από αριστερά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Λοιπόν, θα ξεκινήσει σε λίγο τη τέταρτη περίοδο. Πάμε και πάλι στο Telecom Center, στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Όχι, τέταρτη περίοδο, 23-32 θα
1: μιλήσω. Συγγνώμη. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχει 10 λεπτά ακόμα, έχει δίκιο.
0: 83-91, επίθεση για τη Βαλένθια, 3-32 και το φινάλε του αγώνα. Παναθηναϊκός με Σόρτς, Ρογκαβόπουλο, Καλαϊτζάκη, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Μια πιο αμυντική πεντάδα. Η Βαλένθια με Μοντέρο, Μπαντιό, Τέιλορ, Κι και Ρίβερς. Παναθηναϊκός έχει κάνει 7-0 σερί. Έχει ρίξει διαφορά στου 8. Τι έχει γίνει τώρα. Έχει κολλήσει το χρονόμετρο, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Στους 7, διότι προφανώς είδανε την προηγούμενη φάση.
0: Μπράβο.
2: Και πρέπει να πάνε για γραμμή ο Τέιλορ και αφαιρέσει ένα πόντο.
0: 83-90 λοιπόν, διαφορά στους 7, αλλά Παναθηναϊκός κερδίζει ένα πόντο. Το είδαμε οι διαιτητές στη διακοπή. Τέιλορ. Τέιλορ με τον Σόρτς πάνω τον ποστάρι. Καλή άμυνα από τον Σόρτς. Έχει δύο Καλατζάκη για τη βοήθεια. Θα έχουμε τζάμπολ με Σόρτς και Τέιλορ. Πανηγυρίζει ο Σόρτς. Παλικαρίσια προσπάθεια εδώ από τον Σόρτς. Έβαλε χέρι πάνω στην μπάλα με τον Τέιλορ. Τον πολύ πιο ψηλό και αθλητικό Τέιλορ. Θα έχουμε τζάμπολ λοιπόν στην ρακέτα που κάνουν επίθεση φιλοξενούμενοι. Στην γραμμή των βολών. Σόρτς και Τέιλορ θα διεκδικήσουν την κατοχή. 83-90 λοιπόν, 3 και 14 για το φινάλε. Για να το τζάμπολ με Τέιλορ και Σόρτς. Τέιλορ και Σόρτς προφανώς έχει πλεονέκτημα ο Τέιλορ, πολύ ψηλός. Κάνα ψαριά πόντους ψηλός. Μπάλα καταλήξει στον Κι. Αλλά πετάγεται ο Σόρτς και του κλέβει την μπάλα. Καταπληκτική άμυνα εδώ από τον Σόρτς, διπλή καταπληκτική άμυνα. Χέις Ντέιβις. Πρέπει να στοχίσει εδώ ο Παναθηναϊκός για να μείνει μέσα στο μάτς. Πρώτο φάουλ της Βαλένθια μετά από 7 αγωνιστικά λεπτά. Ανάσταση, παιδιά. Πανηγυρίζει να μπει και γκολ στο Telecom Center. Το έκανε ο Τέιλορ. Τέταρτο του Τέιλορ. Ο Γκράντα του Καλαϊτζάκη. 83-90. 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Πρώτο μαδικό της Βαλένθια μετά από 7 αγωνιστικά λεπτά, επαναλαμβάνω. Τέταρτη περίοδο. Σόρτς. Σόρτς. Ποτέψει το βολόν. Θα ευστοχίσει 85-90. Και να που το παιχνίδι αποκτά ενδιαφέρον με τον TJ Σόρτς, απόλυτο πρωταγωνιστής. 17 Αμερικανός. Με 6 ασίστ. Μοντέρο. Μοντέρο. Μπαντιό. Παναθηναϊκός δεν τα παρατάει. Παρότι το μάτι έχει τραβώσει πάρα πολλές φορές σήμερα. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις. Θα παίξει εναντίον ενός. Πέφτει πάνω στον Ελεσόρ. Επιθετικό φάουλ βέβαια. Φοβερή άμυνα εδώ από τους πράσινους. 2 και 34 για το φινάλε. Καθαρό επιθετικό φάουλ του Μπαντιό πάνω στον Ελεσόρ. 2 και 34 για το φινάλε. 85-90 και ξαφνικά το μάτι αποκτά ζωή. Παναθηναϊκός έχει ζωή. Όσμαν επιστρέφει. Με Σόρτς, Όσμαν, Λοκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρι πράσινη. Ο Τέιλορ εκεί κάτι λέει στον Σόρτς. Το έχουν παρακάνει πραγματικά οι Ισπανοί. Μπαίνουν οι διαιτητές στη μέση να τους χωρίσουν. 2 και 34 για το φινάλε. 85-90. Με αυτά και με αυτά. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Χειροκροτεί ο κόσμος. Βλέπει την ομάδα του Σερέλη πλέον να προσπαθεί να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση της νίκης. Χέις Ντέιβις με τον Τέιλορ. Σόρτς. Ξανά στο Χέις Ντέιβις. Γυρίζει αυτός, εκτελεί. Θα στοχίσει εδώ, ήταν μια χαμένη ευκαιρία και νομίζω ίσως αυτό το σουτ να είναι και καθοριστικό και μοιραίο. Μοντέρο, χάνει την ευκαιρία Παναγκόγκο να έχει τη διαφορά στους 3. Ένα στάκι από το Χέις Ντέιβις, τα 4-5 μέτρα που τα έχει. Τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης, 85-90. Γυρνάει ένα σκύλο Μοντέρο, το παίρνει από τον Ρίβερς. Μοντέρο με τον Όσμαν. Μοντέρο, κλείνεται πάνω σε άμυνα για 3. Θα στοχίσει πάνω από τον Ροκαβόπουλο. Σόρτς, 1-49 για το φινάλι. Υπάρχει ακόμα χρόνο στο παιχνίδι. Αλλά πρέπει ο Παναγκόγκο να βρει στόχο τώρα. Σόρτς για 3. Όχι, θα στοχίσει. Μπάλα μου είναι για τον Παναθηναϊκό, την έβαλε εκεί. Μπερδέστηκε και τον Τέιλορ. 1-38 για το φινάλε. 85-90. Με ψυχολογία εδώ, σωτ πήρε το τρίποντο. Τον άφησα κιόλα. Παναθηναϊκός έχει 10 στα 25 τρίποντα. Βαλένθια πλέον 10 στα 27. 1-38 για το φινάλε. 85-90. Κάποιοι φίλοι Παναθηναϊκού είναι το σταυρό του. Παναφέρει Όσμαν επίθεση 14 λεπτά για τη Βαλένθια. Τώρα πάει βοηθό τη Βαλένθια μπροστά στον Όσμαν. Και τον δυσκερέ να κάνει επαναφορά, φοβερά πράγματα. Δεν γίνεται τώρα αυτά, εντάξει. Τώρα δίνει μπάλα διαιτητή στον Όσμαν, μετά πολλά. Σόρτς. Χρειάζεται σκορ, επικότητα του Παναθηναϊκού. Λοκαβόπουλος γίνεται σκύλι, εκτελεί για 3. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Μπαντιό, χαμένη ευκαιρία. Μία ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Ελεύθερο τρίποντο από τον Λοκαβόπουλο. Μπαντιό, 1-25 για το φινάλε. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις. Παναθηναϊκός έχασε 2 ευκαιρίες, 3 μάλλον. Μία με το Χέις Ντέιβις, μία με τον Σόρτς και μία με τον Ροκαβόπουλο. Για να πλησιάσει απόσταση ενός σουτ. Μπαντιό. 5 δευτερόλεπτα για να τα κάνουν σπανί. Μπαντιό με τον Λεσόρ. Κλείνεται. Μπαντιό στο τέλος του χρόνου πάνω σε άμυνα. Airball. Μπάλα στα χέρια του Χέις Ντέιβις. 1-5 για το φινάλι. Υπάρχει ακόμα δρόμος και χρόνος στο παιχνίδι. Όσμαν. Κλείνεται. Φάουλ από τον Μπαντιό. Τρίτο μόλις ομαδικό για τη Βαλένθια. Στα 57 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Ψάχνουμε να ακούσουμε ένα μεγάλο σουτ για να μεταφέρει ακόμα περισσότερη πίεση στο στρατόπεδο φιλοξενούμενο. Με τον Αν καθισμένο στον πάγκο, έχοντας 5 φάουλ. 85-90, 57 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Το επιμέρου σκορ στο τέταρτο δεκάλεπτο είναι 19-15 για τον Παναθηναϊκό. Το καλύτερο του δεκάλεπτο αμυντικά. Αναφέρει Όσμαν. Σόρτς. Σόρτς με τον Ρίβερς. Σόρτς μπαίνει μόνος και σουτάρει γιατί από την κορυφή. Θα στοχίσει πάλι, χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τέσσερα χαμένα σουτ. Μαντιό. Δεν βιάζεται, 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Μοντέρο με τον Όσμαν. Δεν χρειάζεται φαλτό από τον Παναθηναϊκό, αφού έχει περάσει ο χρόνος. Μοντέρο θα περάσει, θα βρει ένα διάδρομο, θα βγάλει έξω στον Τέιλορ. Τέιλορ με τον Λοκαβόπουλο περνάει, πετάει την μπάλα στο χείρι μπάντα από τον Λεσόρ. Γρήγορα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός καλάθι τώρα. Λοκαβόπουλος. Χέις Ντέιβις. Φάουλ, τρεις βολές. Φάουλ για τρεις βολές. Όχι, φάουλ είναι για τρεις βολές. Θα κάνει challenge ο Σερέλης. 19 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Βέβαια είναι φάουλ για τρεις βολές. Του Μπαντιό στον Χέις Ντέιβις. Θα το δουν οι διαιτητές στα τριπλέι. Σηκώνει το Χέις Ντέιβις. Απλώνει το χέρι πάνω ο Μπαντιό. Νομίζω ότι πρέπει να το δώσουν. Είναι το τέταρτο ομαδικό της Βαλένθια. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, παιδιά.
1: Δείχνει ότι έχει πιάσει την μπάλα, σηκώνεται. Είναι, άμα οι διαιτητές πούνε ότι έγινε ο φάουλ κάπου, το ξέρεις μετά, δεν βγάζει άκρη. Ναι. Είναι ένα φάουλ όμως το οποίο είναι για τρεις βολές. Είναι στημένο στο τρίποντο, δεν είναι πουθενά στη σέντρα ή παραπίσω.
0: Όχι. Έχει πρόσωπο στο καλάθι, ετοιμάζεται να σηκωθεί. Ετοιμάζεται να σηκωθεί.
1: Ναι.
0: Και όταν γίνεται το φάουλ, είναι την ώρα πάνω να σηκωθεί ο Χέις Ντέιβις. Βέβαια, πάνω να σηκωθεί ο Χέις Ντέιβις εκεί. Από το φάουλ του Μπαντιό. Έχει πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια ο Χέις Ντέιβις. Ετοιμάζεται να σηκωθεί. Θέλω να δω τι θα δώσει τώρα διαιτητές. Πραγματικά. Θέλω να δω τι θα δώσει τώρα στα 19 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. 85-90 είναι το σκορ. Τρεις βολές βέβαια. Τρεις βολές για το Χέις Ντέιβις. Η τελευταία ελπίδα του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Ψυχοκαλτικό και το τρίτο μάτς της σειράς. Καλαϊτζάκη στο παιχνίδι για την άμυνα. 85-90. 19 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Δίνει κάποιες οδηγίες ο κότς Ρέλης για την άμυνα μετά προφανώς. Τώρα οι διαιτητές είναι στη γραμματεία. Τι κοιτούν. Μόνο τρεις βολές για τον Χέις Ντέιβις. Είχε πάνω εδώ τέσσερις καμένες ευκαιρίες, τέσσερα σουτ. Ένα να έβαζε, νομίζω ότι η πίεση θα αυξανόταν στο μέγιστο βαθμό για την Βαλένθια μετά. Το τελευταίο δίλεπτο ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει. Είχε ένα χαμένο σουτ ο Χέις Ντέιβις, ένα χαμένο τρίποντο ο DJ Shorts, ένα χαμένο τρίποντο ο Λοκαβόπουλος. Και μετά ο Shorts πάλι έστρεψε σε τρίποντο. Ο Χέις Ντέιβις έτοιμος για την πρώτη βολή. Θα τη βάλει 86-90. Στους 14 ο Χέις Ντέιβις. 20 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Αυτό κοιτούσαν οι διαιτητές. Προσθέθηκαν 5 δέκατα. Παναθηναϊκός μετά θα πιέσει προφανώς. Αστοχής δεύτερο ο Χέις Ντέιβις. Κρίμα. Σε κακό βράδυ ο Χέις Ντέιβις. Με 2 στα 9 τρίποντα και 2 στα 5 δίποντα. Δεν έχει βοηθήσει σήμερα όσο θα ήθελα. Χειροκροτεί ο κόσμος. Και καλά κάνει. 86-90. Έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για την τρίτη βολή. Θα τη βάλει 87-90. Σε απόσταση ενός τριπόντου. 20 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα πιέσει. Θα ψάξει να κλέψει. Προφανώς θα γίνει φάουλ. Θα μπει και ο Γκραντ του Λεσόρ για την άμυνα. Με Όσμαν, Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Ρογκαβόπουλο και Χέις Ντέιβις ο Παναθηναϊκός. Με Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Τόμσον και Ρίβερς οι φιλοξενούμενοι. 87-90, 20 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Μοντέρο στον Μπαντιό, κλείνεται αυτό στη γωνία. Κάνει λάθος, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Λάθος από τον Μπαντιό. 17 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός είναι ζωντανός. 87-90, 17 δευτερόλεπτα και 1 δέκατο για το φινάλε. Λάθος από τον Μπαντιό, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Time out από τον κότσο Ρέλι. Πραγματικά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός μένει ζωντανός στο παιχνίδι. Σχεδόν από το πουθενά. Το ίδιο της μεγάλη ομάδα που λέμε, το έργο τη αυτοσυντήρηση. Παναλαμβάνω, ένα σουτ να έχει βάλει νωρίτερα ο Παναθηναϊκός από αυτά που είχε τα ελεύθερα με Ρογκαβόπουλο, με Σόρτ, με Κέις Ντέιβις, που ήταν με καλές συνθήκες. Τώρα τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να μείνουμε εδώ πέρα. 87-90 ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι έχει κάνει σερία 11-0. Με αυτά και με αυτά.
1: Βεβαίως και να μείνουμε εκεί, Γιώργο. Ότι...
0: Ναι. Έχει κρατήσει τη Βαλένθια χωρίς πόντο εδώ και 5 λεπτά.
1: Εντάξει, η Βαλένθια δείχνει την απειρία της στο τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι καταρχάς.
0: Είναι κάτι που το είδαμε και στα άλλα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ειδικά σήμερα το βλέπουμε γιατί οι επιλογές της σε όλες τις τελευταίες επιθέσεις είναι κακές, είναι τρίποντα. Δεν έχει πάει μέσα να πάρει φάουλ, δεν έχει πάει μέσα να πάει σε lay-up. Και απλά αυτό που έλεγες και εσύ νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός αστόχησε σε τέσσερις περιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μαζέψει τη διαφορά περισσότερο με τα δύο τρίποντα του Σόρτς που δεν μπήκανε, το ένα του Ρογκαβόπουλο και το δίποντο του. Davis, όλα αυτά ήταν σημαντικά σουτ για να κατεβάσει τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, Παναθηναϊκός έχει 17 δεύτερα να βρει τρίποντο ισοφάρισης.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν θα πάει σε μια διαφορετική λύση. Να βάλει ένα γρήγορο καλάθι. Κατάλαβες και να πιέσει μετά ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε. Θα δούμε τι έχει σχεδιάσει ο Κοτσερέλης. Με Grant Shorts Ρογκαβόπουλο, Όσμαν Χέις Ντέιβις ο Παναθηναϊκός. Grant Shorts Ρογκαβόπουλο, Όσμαν Χέις Ντέιβις. 87-90. Βαλένθια τώρα δεν έχει φάουλ να δώσει. Βαλένθια με Μπαντιό, Τέιλορ, Μοντέρο, Ρίβερς και Κοστέλο, 87-90. Όχι, αλλάζει ένα παίκτη ο προπονητής, ο βοηθός προπονητής της Βαλένθια. Θα βάλει τον Κι αντί του Ρίβερς. 87-90. 17 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για το φινέλε του τρίτου μάτς της σειράς. Συγκλονιστικό ζευγάρι πραγματικά. Μας έχει προσφέρει τρομερές συγκινήσεις και είναι πολύ κρίμα γιατί επισκιάζονται από αυτά που γίνονται τα γύρω-γύρω. Αναφέρει ο Ρογκαβόπουλος. Χέις Ντέιβις. Ποιος θα πάρει την επίθεση. Ποιος θα πάρει την ευθύνη. Ρογκαβόπουλος για τρεις. Θα στοχίσει επιθετικό ριμπάουντ στον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις βγαίνει έξω. Σόρτς. Υπάρχει ακόμα χρόνος. Ρογκαβόπουλος και πάλι για τρεις. Θα στοχίσει και πάλι δεύτερο χαμένο τρίπο του Ρογκαβόπουλο και κάπου εδώ νομίζω τελειώνει το μάτς. 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. 2 βολές για τον Παντιό. Ο Ρογκαβόπουλος έχασε 2 τρίποντα. Βιάστηκε πολύ νομίζω στο δεύτερο. 2 βολές για τον Παντιό, χειροκροτεί ο κόσμος του Τριφυλιού. 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Δεν ήταν καλή προσπάθεια του Ρογκαβόπουλου δεύτερη. Με ψυχολογία πήγε να το πάρει. Και λίγο βιαστική νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Ήταν βιαστική και ήταν ένα ακόμα από τα μεγάλα σουτ που ψάχνει ο Παναθηναϊκός τελευταία λεπτά και δεν μπορεί να
0: και
1: τα βρει.
0: Ναι, ναι. 2 βολές για τον Παντιό, 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. 87-90. Η Βαλένθια όπως όλα δείχνουν θα μειωθεί σε 2-1. Μπαντιό έτοιμος για την πρώτη. 87-91 τελειώνει το παιχνίδι. Παναθηναϊκός τώρα πρέπει να είναι αυτός που θα βγάλει την αντίδραση για το τέταρτο μάτς. Έκανε την προσπάθειά του. Τελευταία 13-14 το αγώνα. Του έλειψε το κάτι παραπάνω. Του έλειψε ο μεγάλος πρωταγωνιστής, το μεγάλο σουτ που είπατε κι εσείς. Έπαιξε καλή άμυνα, αλήθεια είναι, από κάποιο σημείο και μετά. Στο φινάλε του αγώνα. Αστοχή ο Μπαντιό, τελειώνει το μάτς. 87-91, ο Μπαντιό πετάει την μπάλα, εκτελεί. Τέλος, η Βαλένθια μειώνει σε 2-1, 87-91. Οι δύο μάτς ανανέουν το ραντεβού για την Παρασκευή. Εδώ και πάλι στο Telecom Center. Παναθηναϊκός έχει πολλά πράγματα να διορθώσει. Προφανώς. Πάλεψαν σήμερα ο Σόρτς με τον Ρογκαβόπουλο, 17 από τους Σόρτς με 6 ασίστ. Ο Ρογκαβόπουλος 16 μάλλον με 4 rebound και 4 ασίστ, αλλά τα δύο άστοχα ελεύθερα σουτ στο τέλος. 15 για ο Χρυσδέη, 13 ο Ναν, 10 ο Όσμαν από την άλλη και την Βαλένθια. Πολλοί πρωταγωνιστές. Ο Μπαντιό έχει 16 πόντους, 16 ο Μοντέρο, 14 ο Στέιλορ, 12 ο Τόμψον. Η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε δεόντως τα λάθη του Παναθηναϊκού. Τελικά ο Παναθηναϊκός πήγε το μάτσι με 22 ασίστ και 12 λάθη. Η Βαλένθια 23 ασίστ με 10 λάθη. Είναι όμως λίγο μαγική εικόνα αυτά τα στατιστικά. Στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης ήταν πολύ καλύτερα για την Βαλένθια. 87-91 λοιπόν, φινάλε εδώ στο Telecom Center. 2-1 μειώνει η Βαλένθια. Νέο ραντεβού των δύο ομάδων την Παρασκευή 48 ώρες εδώ στο Telecom Center. Παιδιά, λόγω σας.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη σε ένα παιχνίδι το οποίο, αν θέλουμε να το δούμε συνολικά, η Βαλένθια άξιζε να κερδίσει, ήταν καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το κλέψει στο τέλος ή τουλάχιστον να το στείλει στην παράταση. Είχε τις ευκαιρίες δηλαδή.
3: United Brothers Fruit Market. Από φάρμες που καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά με φροντίδα για σας. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, σαν να τα κόψατε από τον κήπο σας. Συλλέγονται καθημερινά για να κρατούν τη δύναμη της φύσης και να φτάνουν ολόφρεσκα στη γωνία μας, στο 30 Avenue και 33 Street. Στο United Brothers Fruit Market, στον Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, όπως το ονόμασαν οι New York Times, συγκεντρώνουμε ό,τι πιο φρέσκο παράγει γη και σας το προσφέρουμε. Τα αρώματα της φύσης στο τραπέζι σας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καθημερινά, σερβίρουμε το πιο φρέσκο υγιεινό χυμό φρούτων στο Juice Bar, ενώ στο Apple House επιλέξτε ανάμεσα από 40.000 pounds και 12 διαφορετικά είδη μήλων που μαζεύουμε από φάρμες από Upstate New York. Για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είναι πάντα ανοιχτά. Και για τους πελάτες μας, δωρεάν πάρκινγκ.
4: Μία επιχείρηση για να ανθίσει χρειάζεται στο πλάι της ανθρώπους με κατανόηση και εμπειρία στην τοπική αγορά. Ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία. Χρειάζεται μία τράπεζα με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες, κοινό όραμα και προοπτική. Alma Bank. Η τράπεζα που γνωρίζει καλά τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Ελάτε να συζητήσουμε. Καλέστε μας τώρα στο 718-267-2562.
5: Εστιατόριο Μύθος στο Φλάσινγκ. Υπέροχη ατμόσφαιρα, κουζίνα με τα πιο αγνά υλικά και συνταγές γεμάτες Ελλάδα. Εδώ που το κλασικό και παραδοσιακό συναντά την ποιότητα και την γεύση. Μύθος στο Φλάσινγκ για αξέχαστες εξόδους. Στον Μύθο, οι κοινωνικές εκδηλώσεις σας γίνονται δική μας οικογενειακή υπόθεση. Αναλαμβάνουμε πάρτι, γάμους, βαπτίσεις, μακαρίες, μνημόσυνα, πάντα με τη φροντίδα και επαγγελματισμό που αξίζεται. Μεγάλη ποικιλία κρασιών στην μοναδική μας κάβα. Εστιατόριο Μύθος, ολόφρεσκο ψάρι και κρέατα κορυφαίας ποιότητας. Εστιατόριο Μύθος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η προτεραιότητά μας είστε εσείς. Εστιατόριο Μύθος, 25 χρόνια παρουσίας. Απολαύστε το μύθο του καλού ελληνικού φαγητού. Μύθος στο 19629 Northern Boulevard. Φλάσινγκ απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, με τηλέφωνο για κρατήσεις και πληροφορίες 718-357-6596.
6: Θα πίστευες ποτέ ότι η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας μπορεί να χωρέσει σε ένα πιάτο?
7: Ναι, αρκεί αυτό να είναι λουσμένο με αγάπη και μπαχάρι.
6: Αυθεντική γεύση Ελλάδας, με αρώματα από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα, στο εστιατόριο Μπαχάρι.
7: Μνήμες βγαλμένες από τα πιο αγνά υλικά και από συνταγές που περικλείουν την έννοια της φιλοξενίας σε έναν χώρο ιδανικό για ρομαντικά γεύματα, επαγγελματικά δείπνα, αλλά και ελληνικές γιορτές.
6: Εστιατόριο Μπαχάρι, 3114 Broadway Astoria, Νέα Υόρκη, 111-05. Τηλέφωνο 718-204-8968.
7: Εστιατόριο Μπαχάρι. Όλα τα μπαχαρικά της ελληνικής κουζίνας. Εδώ, στο Μπαχάρι. Ασύγκριτη απόλαυση.
8: Αγάπη μου, είσαι η δεύτερη πιο γλυκιά μου σκέψη.
9: Η δεύτερη? Α, δεν θα τα πάμε καλά.
8: Αγάπη μου, είσαι γλυκιά, αλλά η πιο γλυκιά μου σκέψη είναι το New York Bakery στην Αστόρια. New York Bakery στην Αστόρια. Μεγάλη ποικιλία σε cheesecake, τάρτες, κουλουράκια και βέβαια όλες οι ελληνικές λιχουδιές με τις πιο παραδοσιακές συνταγές και τα πιο αγνά υλικά. Τουλούμπες, πορτοκαλόπιτα, καριδόπιτα, μπακλαβά, σεκμέκ, κουκάκια και βέβαια εκλεκτό γαλακτομπούρεκο.
9: Αμάν μεσημεριάτικα, μας λίγωσες. Πού είναι η διεύθυνση?
8: New York Bakery. Διεύθυνση 3206 στο 30 Avenue Astoria, με τηλέφωνο 718-257-1010. Επίσης, έλατε για γλυκό ή τον καφέ σας και στο Sugar Berry Bakery Factory με υπέροχο εξωτερικό χώρο στο 312 Sunrise Highway στο Rockville Center στο Long Island, με τηλέφωνο 516-764-2881.

0: 32 είναι.
1: Δεν άχω.
0: Πρέπει στο ρολόι μου.
1: Πολύ καλά.
2: Και να περάσουμε.
0: Yeah. Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Κλείνω. Τέλεια. Έκτακτη είδηση. Ναι, αυτά μου αρέσουν. Α, Ειρήνη μου, χρόνια πολλά δεν σου είπα, κόρη.
3: Χρόνια πολλά.
0: Να σε χαιρόμαστε.
3: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
3: Όλα τα καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.

咱们。Κυρία Ξένου, γύρισε και διασπείρει τον ιό. Βεβαίως. Όχι.

0: Κυρίες και φίλοι, πολύ πολύ καλησπέρα. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου 2026 και ξεκινούν οι αποκαλύψεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα αποκαλύψουμε σήμερα. Βόμβα μεγατόνων με οσμή παραδικαστικού κυκλώματος προς όφελος μεγαλοξενοδόχου. Άλλαξε η σύνθεση του δικαστηρίου. Εφνιδίως. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγη ώρα. Τώρα έχουμε αποκλειστικές εικόνες από τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 57χρονου υπάλληλου κέντρου διασκέδασης στο Ηράκλειο. Σε λίγο ζωντανά το θύμα, το οποίο είχε μαχαιρωθεί στο πόδι και κυνηγούσε τους δράστες για να μην διαφύγουν. Φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια έγινε 28χρονος Πακιστανός, ο οποίος πετροβολούσε περαστικούς. Εικόνες σοκ. Θύματά του μιλούν στις αποκαλύψεις. Σοκ από τη βίαιη επίθεση 25χρονου σε ανήλικο, το οποίο βρίσκεται σε φάσμα του αυτισμού. Του έσπασε το σαγόνι. Συνελήφθη ο δράστης. Τι λέει η μητέρα του θύματος?
1: Το παιδί έχει αιμάτωμα στο δεξί μάτι και έχει την άνω γνάθο όλη σπασμένη, όχι καταγμά, σπάσιμο σε πολλά κομμάτια.
0: Τώρα νέα μαρτυρία φωτιά για την 67χρονη οικιακή βοηθό, η οποία κακοποιούσε ηλικιωμένη στοιχείο. Πληροφορίες ότι έφυγε από το νησί για να πάει στη Βουλγαρία. Οργή για το βίντεο της ντροπής και τη βάναυση συμπεριφορά της. Φίλες και φίλοι, οι αποκαλύψεις ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα 5 Μαΐου 2026. Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Η κυρία Μαρούπα η οποία είναι κοντά μας γιορτάζει σήμερα. Χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Παγκόσμια ειρήνη σε όλους και σε όλες. Και ελπίζω σήμερα να είστε οπλισμένοι με πάρα πολύ υπομονή φίλες και φίλοι, καθώς τα θέματα είναι αποκλειστικά και ορισμένα εξ αυτών είναι εξοργιστικά. Σε λίγη ώρα λοιπόν έχουμε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ό,τι αφορά την ιστορία ενός μεγάλου ξενοδόχου και το τι ακριβώς έχει συμβεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά και στο διοικητικό εφετείο. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες από δικαστές ότι ευνηδίως ο πρόεδρος άλλαξε τη σύνθεση του δικαστηρίου προκειμένου να ωφεληθεί ο συγκεκριμένος κύριος. Ο Βαγγέλης ο Τριάντης έχει όλες τις λεπτομέρειες. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία συνταράσσει τα θεμέλια της διοικητικής δικαιοσύνης και όχι μόνο, καθώς έχει ξεκινήσει και μια προκαταρκτική έρευνα. Όλα αυτά σε πολύ λίγη ώρα. Φυσικά θα συνδεθούμε και με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς έχουμε τη συνέντευξη τύπου, την οποία παραχωρούν μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, σε ό,τι αφορά το θέμα το οποίο έχει ανακύψει με τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις, πάρα πολλές επιθέσεις δυστυχώς και φυσικά το θέμα το οποίο σας έχει εξοργήσει με την οικιακή βοηθό εκ Βουλγαρίας η οποία από ό,τι φαίνεται έφυγε από τη χώρα της καθώς το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή. Είναι αυτό το βίντεο της οργής το οποίο αποκαλύψαμε και χθες και παρουσιάσαμε και χθες με την ηλικιωμένη η οποία έχει μάλιστα και άνοια και πώς την κακοποιούσε αυτή η γυναίκα. Έχουμε νέες μαρτυρίες σε ό,τι αφορά το ποιόν της, όμως εδώ πέρα ανοίγει και ένα κοινωνικό θέμα σε ό,τι αφορά το ευρύτερο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες είτε έχουν ηλικιωμένους είτε έχουν μικρά παιδιά. Και την ποιότητα και το ποιόν των ανθρώπων οι οποίοι το παίζουν είτε babysitter είτε φροντιστές ηλικιωμένων οι οποίοι παρισφρύνουν μέσα στα σπίτια και ενδεχομένως να κρύβουν κακοποιητικές συμπεριφορές κάτω από τον μανδύα των οποίων φορούν. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Τηλέφωνο καταγγελίων 2-10-688-6389, email apokalypsopakiantenna.gr, Viber καταγγελίων 6-956-02-2485, το ίδιο νούμερο έχουμε και στο WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες, παρακαλώ πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει το σταθερό τηλέφωνο στο οποίο απαντά η κυρία Μαρία μας. Το εξαποκαλύψεις κατ' οπαύλα, hashtag αποκαλύψεις, Instagram apokalypsis.antenna.tv και πάω κατευθείαν στον κύριο Κατερινόπουλο. Καλησπέρα κύριε Κατερινόπουλε, να είστε καλά.
2: Πώς είστε? Χρόνια πολλά στη μάνα σου.
0: Ευχαριστώ πάρα
2: πολύ.
0: Και στην κόρη μου, ναι. Και στην κυρία Μαρούπα μας.
2: Την κυρία Μαρούπα, τα είπαμε διάφορα. Τις χαίρεσαι. Τελικά δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουμε είτε θετική είτε αρνητική εμπλοκή της δικαιοσύνης σε θέματα που αφορούν τους πολίτες. Αυτό έχω παρατηρήσει κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, ναι. Αυτό είναι το πολύ σοβαρό το θέμα το οποίο έχει ανακύψει η μεγάλη
2: Όταν ο λαός ζητάει δικαιοσύνη, όλα τα θέματα είναι σοβαρά.
0: Ναι. Θα τα δούμε στη συνέχεια, κυρία Μαρούπα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Υγεία, τύχη, ευημερία, επιτυχίες και όλα τα καλά.
1: Και το κράτος μας όρθιο, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει καταληθεί μόνο το κράτος δικαίου, αλλά και κάθε έννοια συντεταγμένου κράτους.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύει τίποτα.
0: Κάτι συζητούσαμε έτσι ενώ ήμασταν και ετοιμαζόμασταν σε ό,τι αφορά την Κολομβία και μου λέγατε ότι η Κολομβία τουλάχιστον είχε αρχή, μέση και τέλος έτσι παλαιότερα. Και κυρίως εκεί πέρα ευνοούνταν και τα φτωχότερα στρώματα.
1: Είχε και μια ιεραρχία, ναι. Δηλαδή και ο υπόκοσμος είχε μια ηθική. Εδώ ναι. Έχει καταληφθεί και αυτό.
0: Αυτό δυστυχώς. Ο κύριος Ιωάννης Αμέλης, γνωστός δικηγόρος.
3: Έκριτος... Χρόνια πολλά και στη κόρη και στη μητέρα, στην εκλεκτή συνάδελφη, την κυρία Μαρούπα, σε όλες τις εορτάσεις σας.
0: Ο κύριος Αμέλης θα ρίξει βόμβες τα επόμενα 24 ώρα, αλλά δεν είναι. Τη παρούση όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε μία φίλες και φίλοι είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής, η οποία αφορά την υπόθεση με την δολοφονία του Παναγιωτάκη. Έχουμε μία πληροφορία την οποία έχουμε τσεκάρει ότι αυτή τη στιγμή μέσα στο δικαστικό μέγαρο της Αμαλιάδας βρίσκεται τόσο η γιαγιά Φωτεινή, η γιαγιά του αδικοχαμένου, του δολοφονημένου Παναγιωτάκη, όσο και η μητέρα του, η Πόπη, και φυσικά και ο πληρεξούσιος δικηγόρος, ο κύριος Ντούγκας. Πάμε να συνδεθούμε με τη Μιλένα Μπαχαρνίκου, η οποία έχει όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μιλένα μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Πέτρο. Στην ανακρίτρια στην Αμαλιάδα, λοιπόν, στο δικαστήριο Αμαλιάδας βρίσκονται σήμερα από το πρωί η μαμά του Παναγιωτάκη, η Πόπη, η γιαγιά Φωτεινή και ο δικηγόρος τους, ο κύριος Αναστάσιος Ντούγκας. Πρέπει να πούμε ότι μετά την απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου την περασμένη εβδομάδα, όπου προέκυψαν νέα στοιχεία και συγκεκριμένα η Ειρήνη Μουρτζούκου αρνήθηκε την εμπλοκή της στο θάνατο του μικρού Παναγιώτη και υπέδειξε λοιπόν άλλο άτομο ως υπαίτιο για αυτό το τραγικό θάνατο. Έτσι λοιπόν, μετά τα τελευταία στοιχεία, η ανακρίτρια σήμερα κάλεσε τη μητέρα, τη γιαγιά, οι οποίες έφτασαν από νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της Αμαλιάδας μαζί με το δικηγόρο της μητέρας, τον κύριο Ντούγκα, προκειμένου να καταθέσουν για άλλη μία φορά σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Παναγιωτάκη, καθώς, Πέτρο, αλλάζει το τοπίο πια.
2: Βέβαια, αλλάζει το τοπίο στοιχεία. Και πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά καλούνται ενώπιον της ανακριτικής αρχής. Μέχρι στιγμής έχουν δώσει προανακριτικά κάποιες εξηγήσεις με την ιδιότητα του μάρτυρα. Όμως είναι προφανές, μη λένε, ότι μετά από αυτά τα οποία αποκαλύψαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, αυτά τα οποία επικαλείται η Μουρτζούκου, αλλά εγώ δεν στέκομαι στη Μουρτζούκου, γιατί το έχω πει, μη κουράζω τώρα το τηλεοπτικό κοινό. Για μένα η Μουρτζούκου είναι ένα πλήρως αναξιόπιστο, συγγνώμη, άτομο. Σε ό,τι αφορά όμως τα ντοκουμέντα τα οποία δείξαμε, τα γραπτά μηνύματα, με το θέατρο του παραλόγου και το θεατρικό το οποίο είχαν στήσει μέχρι τον Μάιο, τον Ιούνιο, η μητέρα του Παναγιώτη, μέχρι και λίγες μέρες πριν τη σύλληψη, ήταν μαζί με τη Μουρτζούκου και αντάλλασαν χρηματικά ποσά, κάνανε πλάκα και ανεβάζανε και βίντεο. Έχει αλλάξει άρδιν το τοπίο σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία. Και πραγματικά είναι μια είδηση την οποία παρακολουθούμε, είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Θέλω να σου πω ότι έχουμε πληροφορίες, επειδή έτυχε να δούνε την μητέρα του Παναγιωτάκη, αλλά και την γιαγιά Φωτεινή, κάποιοι άνθρωποι δικοί μας έξω από τα δικαστήρια, για πρώτη φορά μου λέγανε ότι ήταν τόσο πολύ προβληματισμένες και παγωμένες. Οπότε να δούμε τι θα συμβεί σήμερα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς να υπενθυμίσω ότι η ανακριτική διαδικασία δυστυχώς για ορισμένους είναι μια ζωντανή διαδικασία και ενδεχομένως να μην μείνουμε στον έναν κατηγορούμενο, γιατί μέχρι στιγμής έχει ασκηθεί δίωξη για τη Μουρτζούκου σε ό,τι αφορά τη δολοφονία του Παναγιώτη, να διευρυνθεί το κάδρο των κατηγορουμένων, Μιλένα μου. Δεν ξέρω αν θέλεις
4: να
2: προσθέσεις
4: κάτι. Ναι, να συμπληρώσω, Πέτρο, ότι σε αυτό που είπες, ότι παγωμένοι δεν ήταν μόνο παγωμένες η μητέρα και η γιαγιά, ήταν στο ίδιο κλίμα ακριβώς και ο δικηγόρος τους.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και να υπενθυμίσουμε και να πούμε για κάτι άλλο, ότι επειδή συνεχίζουμε την έρευνα την οποία ξεκινήσαμε, έχουμε πολύ πλούσιο υλικό, το οποίο θα παρουσιάσουμε εν ευθέτω χρόνο, ενδεχομένως και αύριο το μεσημέρι, αλλά και αύριο το βράδυ, σε ό,τι αφορά τις αντικρουόμενες καταθέσεις, τις οποίες είχαν δώσει μέχρι στιγμής τόσο η γιαγιά Φωτεινή, όσο και η μητέρα του Παναγιωτάκη. Άλλα έχουν πει την πρώτη φορά, άλλα έχουν πει τη δεύτερη, άλλα έχουν πει την τρίτη φορά στο ανθρωποκτονίον. Τώρα καλούνται λοιπόν από την ανακρίτρια. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχουν πληροφορίες λοιπόν, τώρα μου λένε οι συνεργάτες μου, οι οποίοι καλύπτουν το ρεπορτάζ, ότι καταθέτουν και ένα στικάκι το οποίο ενδεχομένως περιέχει φωτογραφικό υλικό. Να δούμε τι θα καταθέσουν. Είναι προφανές ότι έχουν δηλώσει και υποστήριξη κατηγορίες, οπότε θα έχουν και την δυνατότητα να λάβουν αντίγραφα της δικογραφίας. Μένουμε εκεί. Έλα, Θανάση μου, τι θέλεις να πεις.
5: Αναμενόμενη εξέλιξη. Μπήκε το νερό στο αυλάκι, που λέει ο απλός πολίτης, και νομίζω ότι τώρα αρχίζει να σκληραίνει το παιχνίδι.
2: Τώρα ξεκινάει η ανακριτική διαδικασία.
5: Τώρα αρχίζει να σκληραίνει.
2: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Κώστας Παδόπουλος, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, καθώς, φίλες και φίλοι, δυστυχώς πληθαίνουν τα κρούσματα της νεανικής παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Κώστα μου, αυτά τα οποία έχουν συμβεί στον νέο κόσμο είναι ανίποτα και έχουν καταγραφεί μάλιστα και σε κάμερα. Και σε λίγη ώρα θα έχουμε και τον αυτόπτη μάρτυρα. Καθώς εδώ πέρα μιλάμε για επίθεση, στην οποία πρωταγωνιστούν για μία ακόμα φορά ανήλικοι. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
6: Πέτρο, μιλάμε για μια συμμορία 10-15 παιδιών, κατά βάση ανήλικα σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα οποία μέσα σε χρονικό διάστημα ούτε 15 λεπτών πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις εναντίον ενός 15χρονου και ενός 14χρονου, οι οποίοι μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ο 15χρονος μάλιστα σε πιο σοβαρή κατάσταση, καθώς εκτός από το ξύλο έχει δεχτεί και δύο μαχαιριές. Τι ακριβώς συνέβη? Περίπου 10:20 το βράδυ της Κυριακής. Ο 15χρονος ήταν μαζί με ακόμη δύο φίλους του στην οδό Κρότονος και Φιλοξένου στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Καθόντουσαν σε ένα μπαγκάκι. Τότε, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς τους, πλησίασε μια ομάδα περίπου 10-15 μαυροφορεμένων ατόμων. Φορούσαν κουκούλες, φορούσαν φούτερ για να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους. Τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι και στη συνέχεια επιτέθηκαν εναντίον τους. Ο 15χρονος δεν πρόλαβε να φύγει γρήγορα και το αποτέλεσμα ήταν να δεχθεί κλωτσιές. Ενώ βρίσκονταν στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, είχε πέσει κάτω και όπως ανέφερε, δέχτηκε και δύο μαχαιριές, οι οποίες μάλιστα πιστοποιήθηκαν και από την ιατροδικαστική εξέταση. Και μάλιστα Η μία από τις δύο μαχαιριές ήταν και πολύ επικίνδυνη, καθώς έπληξε και την σπλήνα του 15χρονου. Και άλλη μαχαιριά ήταν στο θώρακα. Ο ανήλικος έχει δώσει κατάθεση στην αστυνομία, έχει περιγράψει 2-3 από τα πρόσωπα που θυμάται, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι αστυνομικοί εντόπισαν πάλι μέσα στο νοσοκομείο έναν 14χρονο, ο οποίος ανέφερε ότι ενώ βρίσκονταν με τη φίλη του στο πάρκο της οδού Αρτέμονος, στην περιοχή του Παγκρατίου, πιθανότατα η ίδια ομάδα, με τον ίδιο τρόπο με και το ερώτημα αν είσαι από τη Γούβα, του επιτέθηκαν και το χτύπησαν με γροθιές.

0: Και κύριε Σαμέλη, θέλουμε και την δική σας άποψη, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για νεανική εγκληματικότητα. Φορούν κουκούλες, έχουν επιτεθεί, έχουν τραυματίσει και στη συνέχεια το σκάνε. Εδώ πέρα μιλάμε για μια συμμορία, για μια συμμορία ανηλίκων, οι οποίοι αυτό το οποίο λέγανε είναι ότι μόνο γούβα. Δηλαδή, είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά, κυρία Μαρούπα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να εξηγηθεί όλο αυτό και θα δούμε και άλλα περιστατικά στη συνέχεια της εκπομπής, έτσι.
1: Είναι πολύ βαθιά η παρακμή. Έχουν χαθεί εντελώς οι αρχές και οι αξίες. Αποδομήθηκε η οικογένεια από το ίδιο το κράτος. Απονεμήθηκαν εξαιρετικά μεγάλα προνόμια στους ανηλίκους, μέχρι και να διαλέγουν φίλο πάρα πολύ νωρίς στην ηλικία τους και χωρίς να έχουν καταλήξει για το θέμα αυτό, παίζοντας την πραγματικότητα με τη ζωή τους. Και βέβαια έγινε ανοιχτή η οπλοφορία και η οπλοχρησία με έναν τρόπο αδιανόητο, διότι δεν φυλακίζονται οι κάτω από 15 χρονών, που αυτό τους είναι μήνυμα, διότι ήδη οι προσωπικότητες οριμάζουν πιο νωρίς πια. Είναι τόσες πολλές και προσλαμβάνουσες πληροφορίες από παντού, από το διαδίκτυο, από τηλεοράσεις, οι πρωτοβουλίες που παίρνουν, οι γονείς υπονομεύονται συνεχώς, που έχουν φτάσει πάρα πολλά παιδιά να κυκλοφορούμε μαχαίρια. Εγώ το θεωρώ αδιανόητο αυτό. Κυκλοφορούμε μαχαίρια τα περισσότερα παιδιά, τα οποία χρησιμοποιούν όποτε νομίζουν. Με αποτέλεσμα να έχουμε και θανάτους.
0: Δεν νομίζετε όμως ότι το πρόβλημα ξεκινάει από το σπίτι, ε?
1: Κοιτάξτε, ναι, βέβαια ξεκινάει από το σπίτι.
0: Δεν ξεκινάει το πρόβλημα.
1: Αλλά
0: αυτό
1: ξεκινάει,
0: έλεγε και ο Μακαρίτης ο Σούρας.
1: Πίσω από το σπίτι είναι το κράτος. Το κράτος είναι αυτό που δίνει το μήνυμα στην οικογένεια και την αποδόμησε για να έχουμε αυτά τα.
0: Κύριε Σαμέλη, εγώ βλέπω πολύ θυμωμένους και νέους και εφήβους και στη συνέχεια θα δούμε και άλλα περιστατικά.
2: Και η κυρία Μαρούπα πολύ ορθώς έθεσε τα ζητήματα. Το θεμέλιο είναι η οικογένεια. Η οικογένεια αποσαθρώθηκε και δέχθηκε πολύ μεγάλο χτύπημα την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η οικονομική κρίση κλόνησε τα θεμέλια, τα οικογενειακά. Τα παιδιά αυτά που βλέπετε, πολύ ορθώς βλέπετε παιδιά με θυμό. Έχουν θυμό γιατί. Γιατί πίσω από τη βία, η κουλτούρα βίας έχει κοινωνικό υπόβαθρο. Γιατί νιώθουν ανικανοποίητα, αδικαίωτες τις προσδοκίες τους. Αυτό λοιπόν τα οδηγεί σε μια κουλτούρα βίας, σε μια κουλτούρα διεκδίκησης χωρίς αρχές, χωρίς κανόνες. Γιατί, και εδώ είναι το κοινωνικό υπόβαθρο, γιατί το μήνυμα που έστειλε τα τελευταία χρόνια η κρίση και η διαφθορά είναι ότι δεν δικαιώνεται και δεν βλέπει τις προσδοκίες του να ολοκληρώνονται αυτός ο οποίος αγωνίζεται, αλλά αυτός ο οποίος παίρνει την πλάγια εδώ. Αυτό δημιουργεί ένα θυμό, γιατί νιώθουν και αδικημένοι ότι αυτοί δεν έχουν κάτι που έχει ο άλλος που το πήρε αδίκως, αλλά και γιατί δεν νιώθουν την εμπιστοσύνη έναντι στον νόμο ότι, προσέξτε, είμαστε σε μια πολιτεία ευνομούμενη που ο καθένας αλάβει αυτό που του αξίζει, και το καλό και το κακό. Και τίθεται πλέον ζήτημα δεδομένο τροποποίησης των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανηλίκων στον ποινικό κώδικα. Δηλαδή, κυρία Μαρούπα, έρθε σε κάτι πολύ σωστό. Στην ηλικία 12 με 15 υπάρχουν μόνο αναμορφωτικά μέτρα, δεν υπάρχουν μέτρα φυλάκισης. Δεν λέω προς Θεού ότι πρέπει τα παιδιά να φυλακίζονται. Όμως, το παρόν νομοθετικό πλαίσιο δεν καλύπτει την έξαρση της βίας των ανηλίκων. Και προσέξτε, δεν λέμε τα νέα παιδιά και θα τσακωθούν και θα φωνάξουν και το αίμα βράζει και εμείς νέοι
0: πήρξαμε
2: και τσακωθήκαμε
0: και
2: για ομάδες και τσακωθήκαμε για κορίτσια. Το καταλαβαίνω.
0: Αλλά δεν κυκλοφορούσαν μαχαίρια με όπλα και.
2: Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για οπλοφορία, μιλάμε για βαριά ποινικά δικήματα. Μιλάμε για οπλοφορίες, για απόπειρες ανθρωποκτονιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δεν καλύπτει. Και επειδή το ζήτημα δεν είναι μόνο ο σοφρονισμός, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει στο ελληνικό κράτος και λειτουργία κοινωνική προστασία σε αυτά τα νέα παιδιά. Το ζήτημα δεν είναι ανοίξω ένα μορφωτήριο να βάλω το παιδί μέσα αντί να το βάλω από τα 15,
0: ψυχών,
2: να το βάλω από τα 13. Το ζήτημα είναι να υπάρχει κοινωνικός λειτουργός, να υπάρχει σε κάθε δήμο, σε κάθε νομικό πρόσωπο συγκεκριμένη κοινωνική υπηρεσία. Να μην είναι ένα κομμάτι του οργανογράμματος του Δήμου το οποίο να είναι κενό γράμμα.
0: Εγώ συνηθίζω να λέω, κύριε Σαμέλη, ότι το προλαμβάνει είναι καλύτερο του καταστέλνει. Άρα πρέπει να αλλάξουμε κάτι ριζικά σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την νεολαία και φυσικά τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε όλοι μας τα παιδιά μας. Γιατί το Α και το Μ κατ' εμέ είναι η ίδια η οικογένεια. Η ίδια η οικογένεια. Από εκεί ξεκινούν όλα. Τώρα, μας έχει μιλήσει ο αυτόπτης μάρτυρας. Μίλησε στη Χαρά Μπουτσικάκη, γιατί υπήρξε ένας αυτόπτης μάρτυρας, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά το περιστατικό του νέου κόσμου. Πάμε να ακούσουμε τι λέει.
3: Εσείς τους είδατε τους ανθρώπους που φοράγανε κουκούλες?
4: Ναι, ήτανε κουκουλωμένοι. Ήτανε πρόσωπα.
3: Τι ώρα ήτανε?
4: Ήτανε 10 παρατέταρτο. Είχε κάνει το ποδόσφαιρο που βλέπαμε, ήταν ο κόσμος έξω. Γιατί κάπνιζε. Ήτανε κόσμος πολύ.

0: τον κόσμο πως το χωρίσανε, φύγανε. Ήταν με κουκούλες, δεν είδαμε ούτε πρόσωπα, ούτε γνωρίσαμε άτομα να φύγανε, γιατί είχαν κάνει το κακό. Δεν έγινε έξω από το κατάστημα. Είδαμε παντικόβλητα δύο παιδιά που τρέχανε, που τα κυνηγούσανε και πιστοχωρήσανε. Τα δύο παιδιά που σώσαμε εμείς μπήκανε μέσα στο μαγαζί και σωθήκανε.
1: Εσείς μιλήσατε με τα παιδιά αυτά που μπήκανε μέσα στο μαγαζί?
0: Δεν είπαν τίποτα. Πήγαινε το στήθος τους πέρα δότε από το φόβο τους. Δεν είπαν τίποτα. Κάποια τηλέφωνα πήραν, μάλλον τους δικούς τους. Και μετά ήρθαν τα περιπολικά αμέσως. Εμείς είπαμε ποιος ειδοποίησε. Αλλά ειδοποίησαν από εκεί που έγινε το κακό. Παιδιά αυτά τα ρωτήσανε έξω σε ένα παγκάκι εκεί στο σχολείο. Mm-hmm. Και τα ρωτήσανε από πού είσαστε. Άρχισαν λέει να μας τυπούνε με τα ξύλα. Είχαν ξύλα λέει με καπελός χαμός. Στο παγκάκι καθόσαν τα παιδιά. Και κατεβήκανε αυτοί αφού κάνανε ό,τι κάνανε. Mm-hmm. Στους απάνω δρόμους γυρίσανε εδώ στο πεζόδρομο. Mm-hmm. 15 άτομα με κουκούλες, με μαύρα ρούχα. Λες και βρισκόμαστε πού, θα τα χάσαμε. Ήλικοι όλοι, παιδιά. Το παιδί που σώσαμε εμείς ήταν μέσα τα και τα δύο ανήλικα.
2: Λοιπόν, αυτά είπε η μάρτυρα. Σε λίγη ώρα θέλω λίγο να δούμε τα πλάνα του Ηρακλείου, φίλες και φίλοι. Θέλω λίγο να δούμε τα πλάνα του Ηρακλείου, καθώς πάλι νεαροί συλληφθέντες, τρεις έχουν συλληφθεί για μια περίπτωση στο Ηράκλειο, κοιτάξτε εδώ, επιτίθενται σε έναν 57χρονο. Με μαχαίρι, τον μαχαιρώνουνε. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή είχε αντιληφθεί ότι οι άνθρωποι, οι νεαροί αυτοί, οι συλληφθέντες, είχαν μια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, εν πάση περιπτώσει, τους είχε εμποδίσει από το να μπουν μέσα σε ένα πολύ γνωστό εστιατόριο της περιοχής. Δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα για εμάς. Και πρέπει να το διαχειριστούμε έτσι με πολύ διακριτικότητα, γιατί το θύμα, ο 57χρονος, τον οποίο θα έχουμε σε λίγη ώρα κοντά, καλή συνεργάτη δόσμου, της καλής δημοσιογράφου, της Χριστίνας της Κόντρα, που θα είναι σε λίγη ώρα κάτω στο στούντιο. Ο 57χρονος που βλέπετε λοιπόν είναι ο κύριος Παύλος, ο πατέρας της Χριστίνας, της δημοσιογράφου. Και σε λίγη ώρα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Παύλο ζωντανά. Είναι πραγματικά απίστευτα αυτά τα οποία. Μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι. Για νεαρούς οι οποίοι έφυγαν θυμωμένοι, επιστρέφουν, φίλες και φίλοι, επιστρέφουν στο σημείο. Βλέπετε εδώ πέρα ένα αποκαλυπτικό, αυτό το οποίο έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείς. Επιστρέφουν και τραυματίζουν με μαχαίρι, μαχαιρώνουν τον πατέρα της Χριστίνας. Συλλαμβάνονται φυσικά στη συνέχεια, γιατί αναγνωρίστηκαν. Αλλά έχουμε να κάνουμε με άλλο θέμα νεαρής εγκληματικότητας, μετεφηβικής, 20 ετών περίπου οι δράστες. Δεν δίστασαν να γυρίσουν. Η Χριστίνα θα είναι κοντά μας σε λίγη ώρα. Ένα πολύ δύσκολο θέμα για εμάς, θα το διαχειριστούμε. Τα οποία σας τα προσφέρει η κορυφαία εταιρεία, η οποία έχει τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα της αγοράς, η εταιρεία Bitros, www.bitros.com. €1,000 μετρητά θα γίνουν δικά σας αύριο. Η κλήρωση ζωντανά στις 4 η ώρα. Έχετε στη διάθεσή σας 24 ώρες προκειμένου να τηλεφωνήσετε από σταθερό κινητό στο 14614, να αφήσετε το όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο, να στείλετε ΑΚ και όνομα, επώνυμο, αποστολή στο 14. Μιλάμε για €1,000. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα δει με ένα μαγικό. Τον ίδιο ακριβώς τρόπο πάμε στην άλλη μεγάλη διπλή κλήρωση. Καθώς την Παρασκευή, σε 3 μέρες από τώρα, σας δίνουμε δύο διαφορετικά δώρα τα οποία. €300. Καλά ακούσατε. €30.800. Μιλάμε για €10.000 μετρητά. Μια προσφορά από τη 13η Διεθνή Έκθεση Κατασκευών. Στο ΜΕΚ Παιανία σας περιμένει από 8 μέχρι 10 Μαΐου τα πάντα όλα σε ό,τι αφορά το θέμα των οικοδομών και των κατασκευών. Είναι πολλά τα λεφτά. Μιλάμε για €10.000 μετρητά. Αν μη τι άλλο θα περάσει. Περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο τυχερό ή τυχερή, θα κάνει δικό του, θα αποκτήσει εφόρου ζωής στο πεζό 208. Πρόκειται για την έκδοση Style, 1200 κυβικών, 100 άλογα υποδύναμη, ένα πολύ οικονομικό αυτοκίνητο για μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης και πάρα πολύ οικονομικό. Άρα, 10.000 ευρώ μετρητά στον πρώτο τυχερό ή τυχερή. Το πεζό 208 στο δεύτερο τυχερό ή τυχερή. Αν αισθάνεστε ότι σήμερα είναι τυχερή σας ημέρα, τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό στο 14614. Τα στοιχεία σας και το τηλέφωνό σας ή παίρνετε το κινητό τηλέφωνο, γράφετε ΑΚΑ κενό, όνομα, επώνυμο, αποστολή στο 14614. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Φόβος και τρόμος στα Βόρεια Προάστια έγινε 28χρονος Πακιστανός, ο οποίος πετροβολούσε περαστικούς. Εικόνες σοκ. Θύματά του μιλούν στις αποκαλύψεις.
1: Άλλη ιστορία αυτή τώρα, έτσι. Φίλοι μου, δηλαδή, πού πέφτω πάνω. Φίλοι μου. Φίλοι μου, την ξέρω τη γυναίκα. Είχε βγάλει το σκύλο της, μας μιλάει ο άντρας σε λίγη ώρα. Το σκύλο της βόλτα την Κυριακή στην Τατοίο εκεί πέρα, στην Κηφισιά. Σταματάει λοιπόν αυτό το παλικάρι ο Πακιστανός, 28 ετών, τηλιβεράς ο άνθρωπος. Τη ρίχνει μια πέτρα στο κεφάλι, τη πάει 6 δόντια. Χειρουργήθηκε στα χείλη γιατί πραγματικά είχε ακατάσχετη αιμορραγία και για 5 εκατοστά η γυναίκα δεν έχασε το μάτι της. Και ο άνθρωπος αυτός είχε επιτεθεί και σε μια 16χρονη και σε κάποιους άλλους. Και πάνε να πάρουν λέει τις κάμερες από το Συνούρι και επικαλούνταν από το Συνούρι, λέει προσωπικά δεδομένα, λέει δεν μπορούμε να σας δώσουμε τις κάμερες. Προσωπικά δεδομένα. Και πάλι καλά παρενέβη η αστυνομία και τον βρήκανε, τον ταυτοποίησανε τον τύπο ο οποίος είναι ατάραχος. Σε λίγη ώρα λοιπόν έχουμε. Α, εδώ είναι το παλικάρι. Πάλι δεν μπορώ να δείξω τη φωτογραφία. Τι θα κάνω.
2: Αυτό θα δικαστεί, θα καταδικαστεί, θα διαταχθεί η απέλασή του από τη χώρα.
1: Με πέτρες, στα καλά του καθουμένου.
3: Όχι,
1: γιατί.
3: Εδώ μένουν όλοι.
1: Ένα κοριτσάκι 16 ετών νοσηλευότανε. Το χτύπησε στο στήθος. Στα καλά του καθουμένου. Σταματούσε με το μηχανάκι. Είχε, και τώρα δεν μιλάμε για πετραδάκια. Είχε κοτρώνες, ε. Κοτρώνες. Έλα. Χριστέ και Απόστολε, δηλαδή. Εδώ. Και αν βγάλουμε τώρα όμως τον Μπλερ, θα μας κάνει μήνυση. Ναι, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα.
2: Δεν θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποιος είναι ο επιτιθέμενος.
1: Έλατε.
2: Για να προφυλαχθεί, τι να κάνουμε.
3: Πρέπει
2: να κάνουμε.
3: Διάταξη να εκδώσει ο
2: δεν θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος χτες ποιος επιτίθεται.
3: Και να το δουν και άλλοι, βέβαια. Έχει επιτεθεί και σε άλλους αυτός.
2: Δεν θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η κυρία που κακοποιούσε τη γιαγιά την οποία φρόντισε. Δεν πρέπει να ξέρει.
1: Όχι, δεν πρέπει να ξέρει. Δεν πρέπει να ξέρει. Πρέπει να περιμένουμε τον κάθε εισαγγελέα να εκδώσει διάταξη, έτσι.
2: Όταν θυμηθεί.
1: Εκλαμβάνεται η ελευθερία του τύπου στη χώρα μας. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο, γιατί είπαμε ότι ο πατέρας της Χριστίνας Κόντρα, της καλής συνεργάτηδας, έπεσε θύμα, τον μαχαίρωσαν τρεις νεαροί, 20χρονοι εκεί πέρα στο Ηράκλειο. Είναι το βίντεο το οποίο βλέπετε από πίσω. Να δούμε το βίντεο, σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας η Χριστίνα και θα είναι και ο κύριος Παύλος. Παρακαλώ.
0: Επίθεση σε υπάλληλο νυχτερινού καταστήματος στο Ηράκλειο όταν τρεις νεαροί τον μαχαίρωσαν επειδή δεν τους επέτρεψε την είσοδο. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 23χρονος επιχείρησε να μπει στο μπαρ τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Όμως ο 57χρονος πορτιέρης τον σταμάτησε, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένταση. Ο νεαρός αποχώρησε προσωρινά, όμως επέστρεψε λίγο αργότερα, αυτή τη φορά μαζί με τον 18χρονο αδελφό του και ακόμη έναν φίλο τους. Οι τρεις εμφανίζονται με καλυμμένα πρόσωπα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας έχουν μαζί τους μαχαίρι και δύο πιστόλια κρότο αποφασισμένοι να πάρουν. Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί, οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν την επανεμφάνισή τους έξω από το κατάστημα. Οι εργαζόμενοι τους αντιλαμβάνονται και ο 57χρονος πορτιέρης κινείται προς την είσοδο για να τους αποτρέψει. Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η κατάσταση ξεφεύγει. Ένας από τους δράστες πλησιάζει και απασχολεί τον 57χρονο την ώρα στο πόδι, ενώ τρίτος παραμένει πιο πίσω, κρατώντας όπλο κρότου. Ο πορτιέρης, χωρίς να έχει καταλάβει αμέσως τον τραυματισμό του, υποχωρεί προς το εσωτερικό. Παίρνει μια μαγκούρα και επιστρέφει για να τους απομακρύνει. Δίπλα του συναδελφός του προσπαθεί να τους συγκρατήσει χρησιμοποιώντας ένα σκαμπό. Οι τρεις νεαροί παραμένουν έξω από το μαγαζί, τον προκαλούν και τον σημαδεύουν με τα πιστόλια κρότου, την ώρα που εκείνος συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει, χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει ότι αιμορραγεί. Το περιστατικό ωστόσο δεν σταματά εκεί. Λίγα λεπτά αργότερα στις 6:40 καταγράφεται η συνέχεια της επίθεσης. Οι τρεις νεαροί επιβαίνονται σε αυτοκίνητο επιχειρούν να παρασύρουν τον 57χρονο, κάνοντας ελιγμούς μπρος και πίσω δύο φορές με εμφανή πρόθεση να τον χτυπήσουν. Ο άνδρας αιμόφυρτος τρέχει προς το μέρος τους και την τελευταία στιγμή κάνει μια βουτιά για να αποφύγει το όχημα, το οποίο τελικά καταλήγει πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι τρεις νεαροί έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Ο 23χρονος συνελήφθη από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής 1ης Μαΐου μετά το περιστατικό, ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι παραδόθηκαν την Κυριακή 3 Μαΐου στο αστυνομικό μέγαρο συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, ενώ έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη.
1: Χριστίνα Κόντρα, καθώς πρόκειται για τον πατέρα της, φίλες και φίλοι, και πραγματικά εγώ το πληροφορήθηκα χθες, Χριστίνα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης την οποία κάναμε, καθώς συζητούσαμε για το θέμα. Πρόκειται για μια οικογενειακή περιπέτεια και βλέπουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Όμως θέλω να ακούσουμε εσένα, Χριστίνα, γιατί τα έχει ζήσει όλα από την πρώτη στιγμή.
4: Πέτρο, η αλήθεια είναι ότι Δεν ήθελα μέρες.
1: Και απαιτεί... πραγματικά μας το πες χθες, όταν είδες ότι το θέμα λοιπόν είχε πάρει έκταση. Και κατά την χθεσινή σύσκεψη, μας λες, παιδιά, πρόκειται για τον πατέρα. Μου. Εγώ δεν το γνώριζα. Όμως αποφασίσαμε, γιατί θέλει και ο ίδιος ο πατέρας να παρέμβει προκειμένου να δώσει τα δικά του μηνύματα σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αποφασίσαμε λοιπόν να το αναδείξουμε το θέμα και θέλω να ακούσουμε από εσένα που το έχει ζήσει από την πρώτη στιγμή το τι ακριβώς έχει.
4: Περαιτέρω έκταση, αλλά βλέποντας καθημερινά τα βίντεο, σκέφτηκα ότι δεν είναι μόνο ότι είναι θύμα ο πατέρας μου και θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι χειρότερο, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι και που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να προστατεύουν κόσμο μέσα σε καταστήματα. Και το συγκεκριμένο κατάστημα λειτουργεί και 30 χρόνια. Δηλαδή κάτι συμβαίνει σωστά. Και ο πατέρας μου εργάζεται πάρα πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο κατάστημα.
1: Πάρα πολλά χρόνια και είναι... και τι είναι αυτό το οποίο ακριβώς θα τον ακούσουμε, βέβαια, και τον ίδιο Χριστίνα. Καταρχάς είναι καλά στην υγεία του, πρέπει
4: είναι
1: να πούμε.
4: Είναι καλά στην υγεία του.
1: Είναι καλά στην υγεία του, ευτυχώς. Τι ακριβώς συνέβη εκείνο το ξημέρωμα?
4: Ο πατέρας μου ξεκίνησε εκείνη την ημέρα, όπως κάθε βράδυ να πάει στη δουλειά του. Είχαμε επικοινωνήσει μάλιστα και λίγη ώρα πριν, όπως πολλές φορές ακριβώς σίγουροι για την ώρα. Ήλθε περιστατικό στο
1: ίδιο μαγαζί, άρα τον γνώριζε τον 23χρονο. Ναι.
4: Ακριβώς. Ναι. Του αρνήθηκε την είσοδο, όπως συμβαίνει σε πολλά. Δεν υπάρχει προσωπικότητα στο κατάστημα.
1: Ναι, γιατί κάθε κατάστημα θέλει να προφυλάσει και την ποιότητα των πελατών που μπαίνουν μέσα και κυρίως οι οποίες ήταν ανάρμοστες. Ο πατέρας σου του αρνήθηκε ευγενικά, έτσι να υποθέσω.
4: Ακριβώς. Ναι. Ο 23χρονος λοιπόν απείλησε ότι θα επιστρέψει και θα δουν αυτοί τι θα πάθουν. Και έτσι και έγινε. 2 ώρες μετά.
1: Και μιλάμε για το ξημέρωμα, 6 και κάτι.
4: Ακριβώς.
1: Το
4: ξημέρωμα. Του και ακόμη ένα πρόσωπο, με κουκούλες στο πρόσωπο, με 2 όπλα κρότου και μαζί και με ένα μαχαίρι. Σε ανύποπτο χρόνο λοιπόν κατά. Και τον μαχαίρωσαν.
1: Τον πατέρα σου που τον μαχαίρωσε, στο πόδι?
4: Στο μυρό.
1: Στο μυρό,
4: Ένα πολύ δύσκολο σημείο, δηλαδή δίπλα από την.
1: Από την αρτηρία. Από την αρτηρία.
4: Ακριβώς.
1: Από την αρτηρία.
4: Θα μπορούσε να συμβεί το οτιδήποτε.
1: Και στη συνέχεια βλέπω, είναι πολύ αποκαλυπτικά και σοκαριστικά αυτά τα πλάνα. Παραμένουν έξω, δηλαδή τον μαχαιρώνε πρώτα, παραμένουν έξω. Πρώτα αεροβόλα όπλα. Τα αεροβόλα του κρότου. Κοιτάξτε εδώ πέρα τα πλάνα.
4: Ότι πρόκειται για όπλα κρότου. Και παρόλα αυτά έβαλε τον εαυτό του μπροστά για να προστατέψει το κατάστημα.
1: Έτσι, έτσι. Να πούμε μια καλησπέρα στον κύριο Παύλο. Κύριε Παύλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι έχετε μια εξαιρετική δημοσιογράφο.
5: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλά και εσείς.
5: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κύριε Παύλο, εμείς χθες μάθαμε από τη Χριστίνα μας ότι εσείς είστε, δηλαδή ο πατέρας της Χριστίνας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος παρουσιαζόταν ως 57χρονος και έπεσε θύμα αυτής της επίθεσης. Πραγματικά θέλω να σας ακούσουμε για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
5: Το χάρο με τα μάτια λίγα είναι. Δηλαδή, όσο χρόνια δουλεύω, δεν μου έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, κάτι παρόμοιο, δηλαδή να χτυπάνε, να μαχαιρώσουν και να θέλουν να με πατήσουν το αμάξι, να με εμβολήσανε κάπου και ευτυχώς έχει ο Θεός που με τράβησε κάποιος άλλος που συνάδελφος με τράβησε από το χέρι και με βάλανε κάτω από το αμάξι, έκανα κάτι δες, τι να σας πω τώρα, κάτι τούμπες πάνω στο αμάξι και κατέβηκα κάτω και δεν το δηλαδή. Δηλαδή τόσο άχρηστο, τόσο μίσος. Και έχω ακούσει τώρα κάποιοι λένε τέλος πάντων, έχω ακούσει που ήταν εδώ, έκανε πρόθεση να με σκοτώσει. Δηλαδή αυτό τώρα, το μαχαίρωμα τώρα που το βλέπω για την κάμερα, δηλαδή με έναν τρόπο με σκύψε, που κάλεσε το μαχαίρι με αστραπέα κίνηση και έκανε πίσω. Δηλαδή ούτε που το κατάλαβα, δεν πρόκειται να το εδώ. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, να αμυγώ εγώ, δηλαδή να κάνω κάτι. Θα πω εντάξει, εκφοβισμός. Απλά αυτός ο τρόπος είναι να σε σκοτώσει, δηλαδή. Και βγαίνω κάτω να τους αποθώ από το μαγαζί. γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Είδα κάτι, στην Πάρη υπήρχαν κάποια ανήλυση από νωρίς.
1: Ναι.
5: Ο άνθρωπος ήταν ακατάλληλος στο μαγαζί. Το είχαμε πει ωραία και όμορφα και δεν πρόλαβα ούτε να τους βλέπω ή να τους μιλήσω όταν ήρθανε. Και τους παίρνω, ήθελα να τους αποδώ το μαγαζί και βγαίνω στον δρόμο και με χτυπάνε με το αμάξι. Κάνανε όπισθεν.
1: Άρα συνέχισαν μισό λεπτό, κύριε Παύλο, το μαχαίρομαι και πρέπει να πούμε ότι σταθήκατε πάρα πολύ τυχερός, γιατί σας μαχαίρωσε στο Μυρό, εκεί πέρα δίπλα βρίσκεται λοιπόν η αρτηρία, και αν σας είχε πετύχει στην αρτηρία, τώρα να κάναμε ενδεχομένως μια άλλη συζήτηση. Είναι και να μην κάναμε συζήτηση, δυστυχώς. Όμως εδώ πέρα μας λέτε ότι αρχικά σας μαχαιρώνουν και στη συνέχεια προσπαθούν να σας εμβολήσουν με το αυτοκίνητο, να σας πατήσουν.
5: Έχουν σπάσει τα δάκρυα πολύ, αλλά τυχερός βρέθηκαν, τυχερός στην ατυχία μου. Με εμβολήσαμε τα αμάξια σε κάτι άλλο αμάξια εκεί. Ευτυχώς τα κάνανε σε φόρα να με ξανακτυπήσουν πάλι. Χτυπήσανε άλλο αμάξια εκεί, μάλλον τρομάξαν. Κάτι τέτοιο κάνει δύο ανθρώποι γύρω-γύρω και την γειτονιά στον δρόμο. Και μάλλον από εκεί φοβήθηκαν και φύγανε. Βγήκαν έξω από τα αμάξια. Και το άφησαν τα αμάξια δούλευε. Εγώ ήμουν κάτω από τα αμάξια.
1: Αναγία
5: δηλαδή τέτοιο, τέτοιο μίσος άχτη, δηλαδή χωρίς να υπάρχει λόγος, να υπάρχει κάτι σοβαρό να έκανε παιχτεί, δηλαδή, ξέρω εγώ, δηλαδή έστω και ένα πρόξιμο ή κάτι υβρισίες ή κάτι άλλο, τίποτα, ούτε δεν πρόλαβα ούτε ένας δόνας.
1: Να ρωτήσω κάτι τον Νίκο Συντήματα στο μαγαζί.
5: Αυτός πέρσι είχε κάνει πάλι τα ίδια, είχε κάνει αυτά και απ' έξω. Πάλι τα ίδια, το ίδιο επεισόδιο. Δηλαδή είχε βάλει πάλι μαχαίρι σε κάποιον άλλο μεθυσμένο, τους χωρίσαμε, τους χάναμε. Δηλαδή μετά είχαν καλέσει την αστυνομία, δηλαδή οι άνθρωποι, δηλαδή τριγύρω η γειτονιά, πρωί ξημερώματα πάλι, την ίδια ώρα. Τα ίδια. Γιατί κάποιοι από τότε σπήξαν στο μαγαζί, γιατί είναι ακατάλληλος άνθρωπος, δεν ενοχλεί τον κόσμο. Ο κόσμος έρθει στο μαγαζί να διασκεδάζει. Το μαγαζί αυτό έχει παράδοση, είναι 40 χρόνια μαγαζί από το. Τέλος πάντων, το 86 είναι, 80, είναι παλιό μαγαζί. Δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά σε κάθε μαγαζί στη θέση, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά μου.
1: Να ρωτήσω κάτι, άρα του λέτε εσείς, αυτός έρχεται νωρίτερα, του λέτε ότι δεν μπορεί να μπει και ουσιαστικά σας απειλεί.
5: Λέω, μην ξανάρθεις, δεν θα ξαναμπείτε. Θα πάμε εμείς, θα τα δεις εσύ και κάτι τέθαινα. Εντάξει, αυτά τώρα τα ακούω συνέχεια, εγώ τώρα δεν είναι πρώτη φορά. Και του λέω, εντάξει, το καλό να πας και φεύγω. Να μην και μια στιγμή, ξαφνικά τώρα που καθόμασταν κάτω από τις 6, τρεις μπασκοφόρους μπροστά μου, τρία όπλα πάνω μου, δηλαδή, όσο άντρας να είσαι, δηλαδή, όταν δέξει ένα τέτοιο θέα μπροστά σου, δηλαδή, ξαφνικά με μια αστραπαία κίνηση, σας το ξαναλέω πάλι, δηλαδή, μου να καταλάβω τι έγινα. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι εκφοβισμό, να μου πούνε του να, εμείς έχουν τα όπλα, ή ξέρω εγώ, να μου δείξουν το μαχαίρι που θα σας σφάξουν ή θα σας σκοτώσουν, κάπως έτσι. Τίποτα, ούτε πρόλαβα, ούτε να βλέπω. Και προσπαθώ μετά, δεν είχα καταλάβει ακόμα τι πληγή. Πάνε και με το αμάξι. Αυτό ήταν το τελειωτικό μέλλον που ήθελα να τελειώσουν. Εκεί κατάλαβα το.
1: Κύριε Παύλο, έχουν συλλάβει και τους τρεις και αναμένεται να απολογηθούν. Πότε θα απολογηθούν?
5: Ναι.
1: Αύριο. Και πρέπει να πούμε ότι έχουμε επικοινωνήσει και με τον δικηγόρο τους, νομίζω, έτσι, ο οποίος είναι πολύ ευγενής, αλλά δεν μπορούσε σήμερα.
4: Και αύριο να μας μιλήσει, αφού ολοκληρωθεί. Και η απολογία.
1: Ναι. Κατηγορούνται για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Κύριε Παύλο, τι να πω. Ταχύ ανάρρωση, πάλι καλά που δεν συνέβη κάτι χειρότερο, όμως εδώ πέρα πραγματικά βλέπουμε τα οποία δεν διστάζουν να συμπεριφέρονται ως σύγχρονοι μαχαιροβγάλτες, να μαχαιρώνουν ανθρώπους επαγγελματίες και πραγματικά γλιτώσατε τα χειρότερα χάρη σε ένα θάμπο.
5: Κύριε Πέτρο, εύχομαι μικρά παιδιά από ό,τι λένε είναι, νεαροί είναι, να βάλουν μυαλό να μην ξανακάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό έχουν, τίποτα άλλο. Ό,τι έπαθα, τώρα τελείωσε. Τι έκανε.
1: Να είστε καλά, κύριε Παύλο, έτσι περαστικά.
5: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Χριστίνα μου, δεν ξέρω. Βλέπετε τώρα, κυρία Μαρούπα και κύριε Σαμέλο, ότι ζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Τι παιδιά τώρα, γαϊδούρια ολόκληρα 23 ετών. Άλλο σου γύρισε με μαχαίρι.
3: Δεν τα μάθανε αυτό που μας μαθαίνανε παλιά, να βγεις να είσαι καλός άνθρωπος στην κοινωνία. Το μόνο που σκέφτονται τώρα τα παιδιά είναι τα λεφτά. Μόνο τα χρήματα. Πώς θα μαζέψουν περισσότερα χρήματα και πώς θα κάνουν αυτό που εκείνοι κάθε φορά θεωρούν προτεραιότητα. Όμως δεν μπορεί να τους χαρακτηρίζουμε ούτε θυμωμένους, γιατί σκεφτόμουν προηγουμένως αυτά που συζητήσαμε, ούτε ότι έχουν ένα κομμάτι δίκιο. Δεν έχουν κανένα δίκιο. Και ο λόγος που δεν έχουν κανένα δίκιο είναι ότι στην πραγματικότητα αυτά τα παιδιά πάσχουν από διαταραχή προσωπικότητας. Δεν είναι φυσιολογικό κάποιος, ακόμα κι αν έχει άδικο και σε προσβάλλει και σου στερεί την είσοδο ή κάτι άλλο πιο πολύτιμο για σένα, η αντίδρασή σου αντί να του πει σας παρακαλώ κύριε αφήστε με να μπω, είμαι καλό παιδί, δεν θα στενοχωρήσω.
1: Να γυρνάς με μαχαίρι και να το μαχαιρώνεις.
3: Να γυρνάς, να φεύγεις. Γίνεσαι ψύχρεμος δηλαδή, αποστασιοποίησαι από το γεγονός, οπλίζεσαι, φέρνεις κι άλλους πιο οπλισμένους, κάνεις μια προσπάθεια, τον τραυματίζεις σοβαρά τον άνθρωπο και μετά πας και να τον σκοτώσεις με το αυτοκίνητο, ρε φίλε. Δηλαδή, ήμαρτον πραγματικά. Όμως, για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια σειρά, εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι η διαφθορά που υπάρχει από πάνω μας. Γιατί τα παιδιά από εκεί που παίρνουν το σήμα, όταν δικαστές, εισαγγελείς, υπουργοί παραβιάζουν τον νόμο και δεν υπέχουν κανενός είδους ποινική ευθύνη,
1: και
3: τα παιδιά σου λένε και εγώ ζούγκλα είναι, όποιος αρπάξει τα περισσότερα.
1: Κύριε Σαμέλη, και να ακούσουμε και το Θανάση.
6: Εγώ είδα πράξεις κοινού ποινικού δικαίου και μου κάνανε εντύπωση δύο πράγματα. Πρώτον, η απενοχοποίηση των ανθρώπων, στο μυαλό των ανθρώπων αυτών και στις πράξεις τους, της απαξίας της εγκληματικής ενέργειας, δηλαδή είναι ατάραχοι, δεν νιώθουν ότι περνάνε την κόκκινη γραμμή του εγκλήματος. Ξέρετε, κάποτε ο κλέφτης, ο διαρρήκτης, το έκανε στα κρυφά, στα μουλοχτά. Εδώ πλέον μιλάμε μέρα μεσημέρι σε μια μεγάλη πόλη, ατάραχοι γυρίζουν. Αυτή, δηλαδή, αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι πολύ ανησυχητικότερο από το ίδιο το φαινόμενο. Δηλαδή, η πράξη είναι ένα πράγμα. Η απενοχοποίηση της απαξίας είναι αυτό που θα τους οθήσει να το ξανακάνουν και στο μέλλον, φαντάζομαι στο απότερο μέλλον, γιατί εκτιμώ η ποινική τους αντιμετώπιση αύριο δεν θα είναι τέτοια που να τους επιτρέψει σύντομα να είναι ξανά στην κοινωνία έξω. Και το δεύτερο που μου κάνει εντύπωση, και θέλω να συγχαρώ και τη συνεργάτητά σας, μου κάνει η μεγαλοθυμία αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, ο ένας άνθρωπος ο οποίος υπέστη τέτοια εγκληματική συμπεριφορά, πήγαν να τον σκοτώσουν άνευ λόγου και λέει νέα παιδιά είναι να βάλουν μυαλό. Πραγματικά συγκλονίζομαι.
1: Καλά, εντάξει, ο πατέρας Χριστίνας.
6: Με το ανθρώπινο μεγαλείο.
1: Και
6: τελικά αυτό δεν είναι η ελπίδα. Ότι βλέπεις ότι υπάρχει μια μεγαλοθυμία, βλέπεις ότι υπάρχει μια κοινωνία και άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία, οι οποίοι ακόμη και αν θύματα εγκληματικών ενεργειών σου λέει να πάμε ένα βήμα παρακάτω, να μην τους εξαϊλώσουμε.
1: Τώρα μιλάμε για 23χρονους και 20χρονους. Δηλαδή αυτοί όταν φτάσουν στα 30, 35, 40 θα κάνουν.
6: Μιλάμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν για το μέλλον της πατρίδας τους.
1: Λοιπόν, ελάτε κύριε Κατερινόπουλε, για πάμε στο άλλο το περιστατικό με θύμα. Ένα αυτιστικό αγόρι, παιδιά. Να δείτε εκεί
2: τι να πιστεύω ότι δεν είναι η πλειοψηφία αυτά τα παιδιά, είναι η μειοψηφία.
1: Καλά, σίγουρα. Αν ήταν η πλειοψηφία, τώρα θα κυκλοφορούσαμε με κράνη, ρε Θανάση.
2: Εντάξει, θα πιάνω το σπίτι. Είναι αναλύσεις επί αναλύσεων. Ο αναλύσεις οφείλεται στον κορονοϊό, οφείλεται στην ανέχεια κλπ. Εγώ έχω να πω το εξής. Αυτή η χώρα, γενιές και γενιές, περάσαν φτώχεια,
1: βέβαια,
2: περάσαν πείνα, περάσανε ανέχεια. Δεν είχαμε τέτοιες ενέργειες. Είχαμε όμως οικογένειες. Τώρα, δυστυχώς, ο θεσμός της οικογένειας έχει πλέον καταρακωθεί. Λίγες είναι οι οικογένειες αυτή τη στιγμή που στέκονται σαν οικογένειες. Έλεγε ο Σούρας, το πες και νωρίτερα, όταν η οικογένεια δεν ασχολείται με το παιδί, που δεν ασχολούνται οι νέοι γονείς σήμερα οι περισσότεροι, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Σε συνδυασμό με τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την ελαστική νομοθεσία που πέρασε στη χώρα μας, είναι ελαστική. Ναι, να πάει 15 μέσα. Γιατί να
1: είναι
2: πάει
1: αυτό το οποίο όμως λέγει η κυρία Μαρούμπο ότι εδώ πέρα.
2: Δίνεις δικαίωμα ψήφου στο 16. Του δίνεις. Αφού του δίνεις δικαίωμα ψήφου, θα αναλάβει και τις ευθύνες.
1: Η ατιμωρησία η οποία υπάρχει, έτσι, και η ατιμωρησία ξεκινάει
2: αλλά
1: τα υψηλά πατώματα.
2: Να σου πω κάτι, Πέτρο μου. Το σύστημα, γενικώς το σύστημα, θέλει τέτοιους ανθρώπους. Δεν θέλει σκεπτόμενους ανθρώπους.
3: Σωστά.
2: Γιατί αν θα ήθελε σκεπτόμενους ανθρώπους, δεν θα ήταν σύστημα. Θα είχε ανατραπεί. Ουέ και αλλή μονό και πιστεύω ότι δεν θα αργήσει αυτή η ώρα, πότε ο απλός λαός θα τους πάρει με τις πέτρες.
1: Θα τα δούμε. Λοιπόν, παραμένει κοντά μας η Χριστίνα Κόντρα για να δούμε την άλλη περίπτωση. Άλλη εξοργιστική περίπτωση και να πούμε και μια καλησπέρα εκ νέου στον Κώστα τον Παπαδόπουλο. με ένα 17χρονο παιδί το οποίο είναι στο φάσμα του αυτισμού. Τον Κώστα μπορούμε να τον βλέπουμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Να δούμε και τον Κώστα. Ένα 17χρονο παιδί το οποίο είναι στο φάσμα του αυτισμού, φίλες και φίλοι, ήταν σε ένα πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια και έπεσε θύμα τώρα, αν έχετε το Θεό σας επίθεσης, αυτό το παιδί, μαζί με την οικογένειά του και την αδελφή του, από έναν 25χρονο και τη σύντροφό του. Κώστα, τι ακριβώς έχει συμβεί?
7: Πέτρο, αυτό το οποίο νομίζω ότι αξίζει να εστιάσουμε, να δώσουμε και ένα κοινωνικό πρόσημο στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δηλώνει γνώση της πολεμικών τεχνών και φαίνεται και από τη σωματοδομή του, αλλά και από αυτά που έχει ανεβάσει στο προσωπικό του προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από τον επαγγελματισμό εντός εισαγωγικών με τον οποίο χτύπησε τον 17χρονο, δεν δίστασε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ενός παιδιού, το οποίο πηγαίνει σε ειδικό σχολείο προβλήματα και η σωματική του δομή δεν είναι τέτοια που θα μπορούσε να απειλήσει έναν 25χρονο γνώστη πολεμικών τεχνών. Και νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε σε αυτό. Επίσης, θέλω να αναφέρω ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία της Νέας Φιλαδέλφειας, είναι στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου, ενώ εκείνη ώρα ήταν σε εξέλιξη μια συναυλία και αφορμή ασήμαντη. Λόγω της πολυκοσμίας που υπήρχε, μία από τις αδερφές του 17χρονου έσπρωξε κατά λάθος τη σύντροφο του 25χρονου.
1: Μεγάλο φάουλ.
7: Και κίνησε μία.
1: Μεγάλο ατόπιμα.
3: Τρελαθεί τελείως.
1: Μεγάλο ατόπιμα.
8: Του
1: έσπρωξε τη σύντροφο. Και ο bodybuilder, ο γυμνασμένος, τα έβαλε με ένα παιδί το οποίο πηγαίνει σε ειδικό σχολείο και την οικογένειά του. Ωραίο αντριλίκι. Συνέχισε, Κώστα.
7: Εκεί πέρα, αφού πρώτα λογόφεραν οι γυναίκες και μάλιστα οι 20χρονοι, σύμφωνα τουλάχιστον με τις καταθέσεις, χτύπησε στο πρόσωπο τη μία από τις αδερφές του 17χρονου, τότε παρενέβη ο 25χρονος, έριξε μία γροθιά στην αδερφή του ανήλικου παιδιού και στη συνέχεια γροθοκόψε τουλάχιστον 2 και 3 φορές, όπως πιστοποιήθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση το παιδάκι αυτό. Το παιδάκι το οποίο, όπως είπαμε, είναι στο φάσμα
1: 17 ετών.
7: Είναι χαρακτηριστικό ότι του έσπασε, προκάλεσε κάταγμα στην άνω γνάθο, υπήρχε αιμάτωμα στο πρόσωπο του παιδιού και προσπαθούσαν οι γιατροί να βρουν τρόπο να μπορέσουν να το χειρουργήσουν. Έπρεπε να υποχωρήσει πρώτα το αιμάτωμα για να μπορέσει το παιδί να πει στο χειρουργείο. Να πούμε, Πέτρο, και κάτι που αξίζει να το αναφέρουμε. Η αστυνομική του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, με ελάχιστα στοιχεία στη διάθεσή τους, κατάφεραν σε λιγότερο από 24 ώρες να μπορέσουν να εντοπίσουν και να περάσουν τον χειροπέδιο στον 25χρονο, χωρίς μάλιστα να ανοίξει μύτη, να δείξουμε και αυτή την πλευρά.
1: Βέβαια, και να τους δώσουμε και συγχαρητήρια. Να δώσουμε συγχαρητήρια, οφείλουμε να το κάνουμε, γιατί δεν είχαν και στοιχεία. Τα στοιχεία ήταν πάρα πολύ ελλειπή, έτσι.
7: Ακριβώς. Πέτρο, πιο πολύ με μαρτυρίες. Ένα βίντεο το οποίο βοήθησε, έδειχνε το πρόσωπο από μακριά του 25χρονου. Και είναι το σημαντικό ότι τον συνέλαβαν χωρίς να ανοίξει μύτη. Δεν προέβαλε καμία αντίσταση. Ίσως επειδή εκεί πέρα οι αστυνομικοί που πήγαν δεν ήταν 17χρονοι με προβλήματα αυτισμού, αλλά αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ντουλάπες.
1: Ντρέπεται και ντροπή. Πάμε τώρα στη Χριστίνα την Κόντρα. Έχεις μιλήσει και με τη μητέρα και με την αδελφή. Να ξεκινήσουμε λίγο από την αδελφή. Τι είναι αυτό το οποίο μας λέει η Χριστίνα μου?
4: Η αδελφή, λοιπόν, που ήταν και εκείνη ένα από τα θύματα του 25χρονου, καθώς ο ίδιος.
1: Του Σφίχτερμαν.
4: Επιτέθηκε και στα τρία παιδιά.
1: Σφίχτερμαν.
4: Ξεκινώντας από
8: τις γυναίκες. Σε γυναίκα.
1: Τη γυναίκα. Ο
4: Μάγκας. Ξεκινώντας από τις γυναίκες. Ίδια λοιπόν μας περιγράφει καρέ-καρέ όλα όσα συνέβησαν και πώς ξεκίνησε. Ο λόγος φαίνεται πως είναι ότι τους ενόχλησε ο συνωστισμός στο πανηγύρι.
1: Ναι, θίξαμε την κυρία του κυρίου, η κυρία έριξε ένα χαστούκι και μετά παρενέβη ο κύριος. Κύριος εντός εισαγωγικών. Πρέπει άλλοι να σε παραλάβουν και να σε περιλάβουν, νεαρέ. Άλλοι. Εκεί να δούμε λοιπόν πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος. Παρακαλώ να ακούσουμε την αδερφή.
9: Η αδερφή μου, ο αδελφός μου, η μαμά μου και μια φίλη της είχαν πάει στο πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η μητέρα μου με τη φίλη της είχαν πάει να κάτσουν σε ένα καφέ και εγώ με το δεύτερο μου κάναμε βόλτα στο πανηγύρι. Σε κάποια φάση φτάνουμε εκεί που είναι η συναυλία και την είχε πάρα πολύ κόσμο. Μου είπε η αδελφή μου μήπως να πάμε προς τα πάνω και απλά να κάτσουμε μαζί με τη μητέρα μου στο μαγαζί. Και πριν πάμε στη μητέρα μου, σταματάμε σε ένα πάγκο που ήταν λίγο πιο πάνω από τη συναυλία. Και ήταν μια κοπέλα από πίσω μου, η οποία παραπονιόταν ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και ότι τη πρόχνουνε. Και εγώ, επειδή ήμουν μπροστά τη, έλεγα ότι μάλλον το λέει σε μένα. Και γυρνάω και τη λέω ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Είναι λογικό να σε ακουμπήσει κάποιο. Εγώ, βέβαια, δεν την είχα ακουμπήσει. Άρχισαμε να διαπληκτιζόμαστε. Εγώ τη είπα να ηρεμήσει. Και η αδερφή μου λέει απλά: πάμε να φύγουμε. Δεν χρειάζεται να συνεχίσει όλο αυτό. Και την ώρα που πάμε να φύγουμε, εγώ την ακούμπησα, την πήρε όμως μου. Δεν κατάλαβα γιατί είχε πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Και εκείνη μου αφορούσε ότι ήταν επίτηδε και άπλωσε το χέρι τη, με χαστούκησε στο σώμα, με έπλησε το μαλλί. Και αδελφή μου, βλέποντα όλο αυτό, μπήκε στη μέση να μα χωρίσει. Και εκείνη άφησε μένα και έπιασε την αδελφή μου. Βλέχτηκε μετά το γόρι τη, χτύπησε την αδελφή μου με μια στη μύτη. Η αδελφή μου πριν να μην έχει χειρουργηθεί κιόλα. Και μετά η αδελφή μου είπε στον αδελφό μου να απομακρυνθεί από εμάς, γιατί ο αδελφός μου είναι αμαία, είναι στο φάσμα του αυτισμού και έχει διάφορες ιδιαιτερότητες. Πήγαινε σε ειδικό σχολείο. Ο αδελφός μου απομακρύνθηκε από το συμβάν και το μόνο που γύρισε εκεί ο αδελφός μου είναι γιατί χτυπάει στους αδελφές μου όταν είδε ότι ο νεαρός χτυπάει την αδελφή μου. Μάλλον ο νεαρός κατάλαβε ότι ο μικρός είναι μαζί μας. Ανέβηκε προς το μέρος που ήταν αρκετά μακριά από το συμβάν. Το χτύπησε στο πρόσωπο 2 με 3 φορές, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ προσπάθησα να τον βγάλω βίντεο, να το βλέπει όμως, όχι κρυφά εννοώ. Και επειδή το είδε, εγώ του είπα ότι σε βγάζω βίντεο, γιατί ο αδελφός μου είναι ανήλικος. Και εκείνος με το που το άκουσε, μου χτυπάει το χέρι και πέσει το κινητό μου κάτω. Δεν σφάστηκε το κινητό από την πίσω πλευρά. Οπότε δεν πρόλαβε να βγει τίποτα, δυστυχώς.
1: Πραγματικά συγκλονιστικά αυτά τα οποία μας λέει η αδελφή. Έχει συνομιλήσει όμως και με την μητέρα του 17χρονου. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το νεαρό παλικάρι πηγαίνει σε ειδικό σχολείο, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και βρέθηκε, φίλες και φίλοι, σε αυτή την κατάσταση εξαιτίας του γεγονότος ότι ένας συνάνθρωπός μας, 25 ετών, ενώ ήταν σε ένα πανηγύρι, έτσι, σε μια συναυλία, δεν ξέρω τι γινόταν εκεί πέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, θεώρησε αυτόν θυγμένο, όπως και η σύντροφός του, επειδή κατά τη διάρκεια του συνωστισμού κάποιος την παρενόχλησε. Κάποια. Σκεφτείτε τώρα. Δηλαδή, μιλάμε τρέλα. Τι μας λέει η μάνα, λοιπόν, Χριστίνα μου?
4: Η μητέρα, λοιπόν, όπως χαρακτηριστικά μας λέει, πήγε απλά μία βόλτα σε ένα πανηγύρι με τα παιδιά της και κατέληξε στο νοσοκομείο. Και ενώ, όπως ακούσαμε και από την αδελφή, η ένταση έχει ξεκινήσει, η μητέρα μας εξηγεί τι συνέβη όταν ο 17χρονος γιος της προσπάθησε να υπερασπιστεί τις αδελφές του. Και όταν λέμε ότι προσπάθησε να υπερασπιστεί, δεν εννοούμε βία. Εννοούμε ότι απλά φώναξε τι κάνει στις αδελφές μου.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Παρακαλώ, να ακούσουμε και τη μητέρα.
4: Πώς είναι τώρα το παιδί σας?
9: Το παιδί έχει αιμάτωμα στο δεξί μάτι και έχει την άνω γονάτο όλη σπασμένη, όχι καταγμά σπάσιμο, σε πολλά κομμάτια. Και αύριο θα χειρουργηθεί το πρωί για να γίνει, να δούμε πώς θα γίνει η αποκατάσταση. Τον παρακολουθεί και ο ψυχολόγος. Θα τον παρακολουθούν και οι οφθαλμίπησε. Έσπασαν τα γέλια πάνω στο πρόσωπό του. Η ψυχολογική αποκατάσταση καταλαβαίνετε πως είναι ένα παιδί 16 χρονών. Με τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχει, καταλαβαίνετε κι εσείς σε τι σοκ είναι. Γιατί δεν τον χτύπησε εκείνη την ώρα. Ο μικρός έφυγε να πάει να με φωνάξει και πήγε από πίσω του και τον χτύπησε. Γιατί πρώτη μπουνιά ήταν πίσω στο αυχένα και μετά 2 ή 3 μπουνιές, τώρα δεν θυμάμαι, γιατί ακόμα ο μικρός είναι σε σύγχυση, στο πρόσωπό του.
4: Τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ?
9: Εκείνο το βράδυ είχαμε πάει στο πανηγύρι. Εγώ τους άφησα και περπατούσα από πίσω. Και τα παιδιά, ξέρεις, χαζεύανε στους πάγκους. Εκείνη την ώρα, στο σημείο που ήμασταν, είχε πάρα πολύ συμφόρηση από τον κόσμο. Ήταν το σημείο που ήταν η τραγουδίστρια. Και κοιτάγανε τους πάγκους. Σπροχνόντουσαν. Αυτό είναι ένα πολύ φυσιολογικό πράγμα. Έτσι σε μια εμπόρο πανήγυρη που έχει πάρα πολύ κόσμο. Και γύρισε η κοπέλα και λέει, ξέρω, λέει, και κάτι έλεγε. Και κάνει η δικιά μου κόρη. Φυσιολογικό είναι, αφού ήμασταν στο πανηγύρι. Και κάτι είπε. Και της λέει η δεύτερη η κόρη μου, άστο, πάμε να φύγουμε. Και γυρνάει και της λέει, τώρα της λέει, θα σου βγάλω το κραγιόν από το σώμα. Και τη χτύπησε. Χειροδίκησε. Μπαίνει στη μέση η δεύτερη η κόρη μου, η άλλη της τραβάει τα μαλλιά. Και έρχεται αυτό το ντερέκι, γιατί είναι ντερέκι, και χτυπάει την μπουνιά στην κόρη μου, τη δεύτερη.
4: Χτύπησαν και τα τρία παιδιά σας εκεί.
9: Και τα τρία παιδιά. Και μπαίνει στη μέση η κόρη μου, της δίνει μπουνιά αυτός και γυρνάει. Και λέει στο τρέχα πήγαινε, φώναξε τη μαμά. Και έρχεται και λέει τις αδελφές μου και πάει να τον σπρώξει. Αφού είδε ότι τον χτύπησε. Γιατί το παιδί αυτό δεν καταλαβαίνει. Και την ώρα εκείνη πάει να φύγει και ο άλλος πάει τον πιάνει, τον χτυπάει πίσω στον αυχένα και του δίνει 2 ή 3 μπουνιές μπροστά στο πρόσωπο. Και άρχισε το παιδί να φωνάζει μέχρι να έρθω εγώ. Αυτός είχε εξαφανιστεί. Και γυρνάει και του λέει, κοίταξε, του λέει, να δεις τώρα, του λέει, χτύπησε σε ένα ανήλικο στο φάσμα του λίτου αυτισμού. Ένα αμαία του λέει, το καταλαβαίνεις, λέει, αυτό το παιδί δεν πολύ καταλαβαίνει. Και σηκωθήκανε και φύγανε.
4: Τα παιδιά αυτό αυτά είχε. Γνωρίζονταν μεταξύ τους?
9: Όχι, καθόλου.
4: Δεν είχε προηγηθεί κάτι?
9: Όχι, δεν γνωρίζω, ούτε καν τους ξέρω. Αυτό έγινε. Μα είναι δυνατόν 25 χρονών να χτυπάς ένα παιδάκι? Δεν είναι μόνο για το δικό μου το παιδί.
7: Είναι για όλα τα παιδιά.
9: Αυτό είναι αδικία. Δηλαδή, εγώ λέω ευχαριστώ ότι δεν είχε κάτι άλλο. Αυτό που κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι λύση η βία. Απλά θέλω να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Να μην είναι κάποιο άλλο παιδί στη θέση των παιδιών. Εγώ τώρα στα καλά καθόμενα πήγα μία βόλτα από τα παιδιά μου και κατέληξα να είμαι στο νοσοκομείο.
2: Τρέλα. Αυτή, λοιπόν, η κυρία που θα είναι το αυριανό θύμα του κυρίου. Και αν δεν είναι αυτή, θα είναι κάποια άλλη.
8: Προφανές είναι αυτό. Θέλει να παρέμβει η θεία του 17χρονου, η αδερφή του πατέρα, του ανήλικου, ο οποίος είπαμε ότι πηγαίνει σε ειδικό σχολείο. Καλησπέρα σας.
10: Ναι.
8: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα.
10: Ναι. Καλησπέρα, κύριε Κουσουλέ.
8: Καλησπέρα.
10: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
8: Ευχαριστούμε.
10: Είμαι η θεία του παιδιού. Του
8: 17χρονου, ο οποίος δυστυχώς εδέχθη αυτή την απρόκλητη επίθεση και βία.
10: Ναι. Απάνθρωπη βία ενός ανθρώπου, που να λέγεται αυτός άνθρωπος, που μπορούμε να τον ονομάσουμε άνθρωπο. Εσείς πώς το λέτε αυτό? Εσείς είστε γονείς, έχετε 4 παιδάκια, σωστά?
8: Σωστά.
10: Ναι.
8: Χαμηλώστε λίγο,
10: και πιο αθλητικός...
8: χαμηλώστε λίγο την τηλεόραση, να μας ακούτε από το τηλέφωνο καλύτερα, γιατί υπάρχει παρεμβολή και υπάρχει καθυστέρηση, αν μπορεί.
10: Ωραία. Ναι. Σε πιο αθλητικό σύλλογο επιτρέπεται ένας αθλητής, χωρίς να τηρήσει τον κανόνα, να σηκώσει χέρι. Μπαίνοντας μέσα σε ένα αθλητικό χώρο, πρώτα σε μαθαίνουνε την πειθαρχία και τους κανόνες. Προτού σηκώσει το χέρι, πρέπει να προειδοποιήσει τον αντίπαλο σου 3 φορές. Αυτό να τι το μάθανε? Επειδή είναι πυγμάχος, δεν ξέρω τι είναι. Μπαίνοντας μέσα στον αθλητικό σύλλογο, το μάθανε το πρώτο να σκοτώνει, να δέρνει όποιον βρει μπροστά του. Αντί να διαχωρίσει το καυγά, να σταματήσει το καυγά, προχώρησε με ένα δύο τρόπο. Σε ποιον? Σε ποιον? Ένα 16χρονο. Με αυτό το πρόβλημα δεν έχει να κάνει σε οποιονδήποτε. Σε ποια χώρα ζούμε? Αυτό το παιδί ποια θα είναι τώρα η εξέλιξή του? Το ανιψιού μου. Και σας ρωτήσω.
8: Επειδή η αγαπητή μου θεία, ασχολούμαι και εγώ ερασιτεχνικά με την πυγμαχία και κάνω προπονήσεις μάλιστα για καθημερινές, οφείλω να σας πω ότι φυσικά οι πυγμάχοι σέβονται πάνω απ' όλα και το άθλημα και το συνανθρωπό τους και ουδέποτε δεν συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι απαγορευτικός αυτός ο τρόπος. Και η θέση του είναι ακόμα πιο επιβαρυντική, για το λόγο ότι ήξερε και μπορούσε να φέρει συγκεκριμένα πλήγματα τα οποία έφερε και στον ανιψιό σας. Όμως το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα βλέπουμε έναν 25χρονο και μία σύντροφο, οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα απίστευτο περιστατικό, το οποίο δυστυχώς φέρει ως θύμα και τον ανιψιό σας, ένα ανήλικο παιδί 16-17 ετών. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί. Η κατάσταση του ανιψιού σας αυτή τη στιγμή ποια είναι?
10: Είναι σοβαρή. Η κατάστασή του είναι σοβαρή. Έχει επέστη σοβαρή σωματική βλάβη.
8: Και πρέπει να πούμε ότι το ανήλικο αυτό αγόρι ούτε αποπειράθηκε να χτυπήσει.
2: Άκακο
8: παιδί, απλά διαμαρτυρήθηκε για αυτό το οποίο συνέβαινε. Και αυτή ήταν η αντίδραση.
10: Σωστά.
8: Αυτή ήταν η αντίδραση.
10: Οποιοδήποτε θα αντιδρούσε.
8: Μα τι λέτε τώρα. Μα είναι δυνατόν τώρα να βγαίνεις για μια βόλτα, όπως είπε και η μητέρα του 16χρονου, 17χρονου, και να καταλήγεις στο νοσοκομείο? Πού βρισκόμαστε?
10: Έτσι ακριβώς.
8: Στο Χάρλεμ, στο Μπρούκλιν.
3: Καταρχάς, η γνάθος, γενικά τα οστά του κεφαλιού δεν σπάνε.
10: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εμείς που μεγαλώσαμε παιδιά.
8: Σπάει πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να σπάσει.
3: Τώρα, φανταστείτε
8: τη σφοδρότητα του χτυπήματος. Πραγματικά. Πραγματικά.
10: Ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του παιδιού, πείτε μου εσύ. Θέλω να ρωτήσω τους γονείς τους. Τους γονείς τους αυτών των παιδιών. Η αντίδρασή τους. Φανταστείτε να είναι. Φανταστείτε, κύριε Κουσουλέ, κάποιος να έρθει να χτυπήσει τα παιδιά σας. Τι θα κάνετε εσείς?
8: Εγώ. Εγώ μην το πω στην τηλεόραση τώρα, γιατί θα παρέμβει το ΕΣΟΥΡΟΥ.
11: Στο αυτό.
10: Κατάλαβα.
8: Θα παρέμβει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Θα είμαι στο αυτόφορο σίγουρα. Θα είμαι στο αυτόφορο σίγουρα.
10: 80% ξεκινάει από το σπίτι.
8: Έτσι.
10: 10% ξεκινάει από το σχολείο. Και 10% ξεκινάνε από τις παρέες. Όταν μία μάνα δεν σε ρωτά πέντε βασικά πράγματα ή να σε μάθει πέντε βασικά πράγματα, έτσι. Και τα αφήνουν τα παιδιά τους αδέσποτα. Εμείς δηλαδή, γιατί κάναμε τόσο αγώνα να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με σωστό τρόπο. Τα παιδιά μου είναι και οι δύο αθλητές. Η μεγαλύτερη κόρη μου είναι δύο. Ποτέ κανέναν προκάλεσαν, ποτέ κανέναν. Για όνομα του Θεού, πού ζούμε? Σε ποια χώρα ζούμε? Ζούμε σε μια ζούγκλα. Βλέπεις, ας πούμε, η Αθώ είναι γεμάτο φυλακές, στη φυλακή, και οι εγκληματίες κυκλοφορούν έξω.
8: Έτσι.
10: Δηλαδή, να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Κουσολή, και εμείς θα πάρθουν μέτρα. Όταν κάποιος θα πάει να χτυπήσει τον κύριο Μητσοτάκη την πόρτα, που κάποιος αύριο μεθαύριο θα σκοτώσει το παιδί του Μητσοτάκη.
8: Ακραία από μας όλα αυτά.
10: Διαψεύστε μου τώρα. Διαψεύστε με. Αν έχω λάθος.
8: Δεν έχετε λάθος τώρα, τι να πω κι εγώ. Τι να πω.
10: Δηλαδή, πού ζούμε. Ξυπνάς το πρωί και ξαφνικά γίνονται πράγματα που δεν μπορείς να τα...
8: Δεν τα φαντάζεσαι τώρα.
10: Δηλαδή, έλεος.
8: Πάντως, εγώ συμφωνώ, αγαπητή μου,
10: πρέπει να καταδικαστεί, γιατί αυτό είναι, κύριε Κοστολέ, στη γνώμη, είναι έγκλημα.
8: Κανείς από την οικογένεια του 25χρονου ή τη συντρόφου σας πήρε τηλέφωνο έτσι να σε συμπαρασταθεί?
10: Όχι, εμένα δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο, κανένας δεν με πήρε τηλέφωνο. Να σας πω για κάτι, ποια συμπαράσταση μπορεί, εσείς θα δεχόσασταν τη συμπαράσταση αυτή τη στιγμή?
8: Έτσι, να πει μια συγγνώμη έστω σε ανθρώπινο επίπεδο.
10: Όχι, από ό,τι άκουσα ότι βγαίνουν και βλέπουν ότι, και λένε ότι δεν φταίει.
8: Μάλιστα.
10: Αυτό είναι έγκλημα.
8: Είναι έγκλημα.
10: Να καταδικαστεί και να μην αφαιθεί ελεύθερος μέχρι να απολογηθεί.
8: Έτσι. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Είμαστε στο πλευρό σας.
10: Σας ευχαριστώ θερμά.
8: Να είστε καλά. Την αγάπη μας των 16χρονων. Λοιπόν, και ταχύ ανάρρωση τώρα, τι να πεις. Ακόμα μια κουβέντα τώρα μεσημεριάτικα.
11: Τι να έχουμε άλλο. Θα πάει, θα απολογηθεί, θα φεθεί ελεύθερος, θα κάνει τα ίδια.
8: Πούμε καμιά κουβέντα τώρα μεσημεριάτικα, θα παρεξηγηθούμε πάλι. Λοιπόν, πάμε στην κλήρωση. Ασκήσεις ηρεμίας. 1000 ευρώ μετρητά, φίλες και φίλοι, τα οποία τα δίνουμε αύριο. 1000 ευρώ τα οποία θα γίνουν δικά σας. Είναι μια προσφορά της εταιρείας Μπίτρος, τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα της αγοράς. Πιστέψτε με, τον γνωρίζω προσωπικά τον κύριο Μπίτρο και το λέω, φέρω εγώ το βάρος της ευθύνης. 1000 ευρώ όμως, είναι μεγάλο το ποσό και αν μη τι άλλο, αύριο θα κάνουμε ευτυχισμένο έναν συνάνθρωπό μας. Έναν τυχερό ή μια τυχερή. Στις 4 η ώρα ακριβώς λοιπόν η κλήρωση. Τι έχετε να κάνετε? Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14614. Αφήστε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Είστε η ΔΑΛΦΑΚ και όνομα, επώνυμο, αποστολή στο 14614. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, σε 3 μέρες από τώρα σας κάνουμε το μεγαλύτερο δώρο της ζωής σας. 2 διαφορετικά δώρα για την ακρίβεια. Καταρχάς, ο πρώτος τυχερός 10.000 ευρώ μετρητά. 10.000 ευρώ μετρητά, μια προσφορά από την 13η Διεθνή Έκθεση Κατασκευών. Από 8 μέχρι και 10 Μαΐου λοιπόν σας περιμένει στο ΜΕΚ Παιανίας. Αξίζει να την επισκεφτείτε και τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Τους ευχαριστούμε θερμότατα. 10.000 για ένα υπέροχο καλοκαίρι. Ο δεύτερος τυχερός, η τυχερή, το Peugeot 208 με το κλειδί στο χέρι. Το καλύτερο αυτοκίνητο της Peugeot είναι η έκδοση Style. 1200 κυβικά, 100 άλογα υποδύναμη και πάρα πολύ οικονομικό, ιδανικό για μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης. Η αξία του 20.800 ευρώ. Άρα μιλάμε για 2 διαφορετικά δώρα συνολικής αξίας 30.800 ευρώ. Εδώ είναι ο τρόπος επικοινωνίας, δήλωσης συμμετοχής στην κλήρωση. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό 14614. Με τον ίδιο τρόπο παίρνετε το κινητό στα χέρια, γράφετε ΑΚ κενό αποστολή στο 14614. Επαναλαμβάνω, έχουν 24 ώρα. Μην χάσετε ούτε λεπτό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Βρίσκομαι σε ένα μηχανάκι, σε ένα σκουτεράκι, στο σκουτεράκι του τρόμου. Και θέλω λίγο να πατήσω το φρένο και να βγάλω και τα χέρια μου. Συγγνώμη που δεν φοράω κράνος, έτσι. Ουσιαστικά είμαι μια φτηνή απομίμηση του Παναγιώτη Ψωμιάδη, του πρώην ομάρχη. Θυμάστε που κυκλοφορεί χωρίς κράνος. Σε πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν θα με ενοχλήσει η τροχιά για αυτό το θέμα. Γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, φίλες και φίλοι. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί σε αυτό το μηχανάκι το οποίο βλέπετε επέβαινε ένας 28χρονος Πακιστανός. Ένας ντιλιβεράς, ο οποίος δούλευε σε ένα σουβλατζίδικο τα Βόρεια Προάστια, συγκεκριμένα στην Κηφισιά. Ο άνθρωπος αυτός με αυτό το μηχανάκι, εκτός από σουβλάκια και δεν ξέρω τι άλλα προϊόντα και τρόφιμα μετακινούσε και μετέφερε, κουβαλούσε και πέτρες. Πέτρες μεγάλες, μιλάμε για κοτρόνια. Κοτρόνια. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πλατεία Πλαστήρα, στη Νέα Ερυθρέα. Εδώ πέρα σημειώθηκε μία από τις επιθέσεις. Σημειώθηκαν και άλλες επιθέσεις. 6-7 νομίζω στο σύνολο. Σε λίγη ώρα θα ακούσετε τον σύζυγο της γυναίκας, η οποία μάλιστα είναι γνωστή επιχειρηματίας, ήταν πρώην μοντέλο, η οποία έχασε 6 δόντια, της έσπασε ουσιαστικά το σαγόνι, υπευλήθησε μία πολύ δύσκολη εγχείρηση στα χείλη και για 5 εκατοστά, φίλες και φίλοι, συνειδητοποιήστε το, δεν έχασε το μάτι της. Πραγματικά συγκλονιστικά αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Και επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος αυτός έχει συλληφθεί, κατηγορείται για 6-7 επιθέσεις και αναμένεται να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. Πακιστανικής καταγωγής. Με αυτό το μηχανάκι. Αυτό το σκούτερ του τρόμου. Και στην τσέπη του, πέτρες. Όχι πέτρες, κοτρόνια. Μπορούμε να συνδεθούμε παρακαλώ με τον Κώστα τον Παπαδόπουλο για να μας δώσει το ρεπορτάζ και σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας και ο Νίκος ο Νικολιτάκης, φίλες και φίλοι, ο οποίος έχει συνομιλήσει με τον σύζυγο της γυναίκας, η οποία ήταν ένα από τα θύματά του. Αν μπορούμε να δούμε λίγο τον Κώστα πρώτα. Θέλετε. Α, αυτή είναι η πέτρα. Κοιτάξτε το ντοκουμέντο. Η πέτρα που χτύπησε αυτή τη γυναίκα. Επαναλαμβάνω, πρώην μοντέλο, πολύ γνωστή επιχειρηματία. Και τυχαίνει να είναι και προσωπική μου φίλη. Αλλά το αποσυνδέω αυτό. Το αποσυνδέω. Πάμε λίγο στον Κώστα να μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί εδώ πέρα μιλάμε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση κοντέ. Άλλοι ενήλικοι, οι οποίοι πραγματικά είναι μποξέρ και σαπίζουν στο ξύλο ανήλικα άτομα τα οποία έχουν και αυτισμό. Κώστα μου, να σε ακούσουμε και για αυτή την υπόθεση, σε παρακαλώ.
1: Πέτρο, τι να πει κανείς τώρα για τον 28χρονο, ο οποίος το τελευταίο δεκαμεθήμερο είχε γίνει φόβος και τρόμος για τους κατοίκους στα Βόρεια Προάστια και συγκεκριμένα στη Νέα Ερυθρέα, στην Κηφισιά και στην Εκάλη. Πραγματοποιώντας συνολικά 8 επιθέσεις. 8 τουλάχιστον είναι μέχρι στιγμής αυτές που έχουν εξιχνιαστεί από την ελληνική αστυνομία και συγκεκριμένα το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κηφισιάς μετά τη σύλληψή του από την ομάδα Δίας Βορειοανατολικής Αττικής. Και βλέπουμε εδώ πέρα το παλικάρι μας. Αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κρατώντας πέτρες μεγάλες στο χέρι του, προχωρούσε σε επιθέσεις στοχεύοντας στο πρόσωπο, στο κεφάλι, αλλά και στο στήθος των υποψηφίων θυμάτων του, τα οποία κατά βάση ήταν γυναίκες. Μάλιστα, η πρώτη περίπτωση στις 21 Τετάρτου, περίπου στις 8.30 το βράδυ, ήταν και ένα ανήλικο κορίτσι, μόλις 16 ετών, το οποίο χρειάστηκε να μεταφερθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, ενώ τουλάχιστον σε ακόμη τρεις περιπτώσεις, άτομα τα οποία δέχτηκαν την επίθεσή του μεταφέρθηκαν είτε σε ιδιωτικά είτε σε δημόσια νοσοκομεία για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η κορύφωση της δράσης του ήταν τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. 1η, 2η, 3η Μαΐου πραγματοποίησε συνολικά 5 επιθέσεις εναντίον, 6 επιθέσεις, με συγχωρείτε, εναντίον υποψηφίων θυμάτων, προκαλώντας μάλιστα και ζημιές και σε κάποια γιοταχή αυτοκίνητα, που αυτό βέβαια είναι το λιγότερο. Συνελήφθη και αυτή τη στιγμή είναι ενώπιον του εισαγγελέα.
0: Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω δηλαδή τι συμβαίνει. Να υπενθυμίσουμε τώρα, χωρίς να θέλω να ακουστώ ρατσιστής, ότι οι Πακιστανοί όμως χρησιμοποιούν ευρέως το λιθοβολισμό, έτσι προκειμένου να προκαλέσουν χτυπήματα σε συνανθρώπους τους. Δεν λέω ότι όλοι οι Πακιστανοί είναι το ίδιο, για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση και κάποια παρανόηση, αλλά είναι μια συνήθις τακτική τώρα. Όμως, ένας ντιλιβεράς 28 ετών, ο οποίος μπαινόβγαινε στα σπίτια απρόκλητα, να σταματάει στη μέση του δρόμου, να ρίχνει πέτρες, να τραυματίζει 16χρονη, την άλλη τη γυναίκα, τη φίλη μου, ας πούμε, την έχει στείλει στο νοσοκομείο, έχει σπάσει 6 δόντια. Παραλίγο να χάσει το μάτι της για 5 εκατοστά. Ναι, στο κεφάλι, στο κεφάλι.
2: Σκοτώσει ή να τραυματίσει πολύ σοβαρά γυναίκες.
0: Γυναίκες μόνο, γυναίκες μόνο. Και να μπει ο Νίκος ο Νικολιτάκης μέσα, γιατί μας έχει συνομιλήσει ο Μιχάλης, ο σύζυγός της, ο οποίος τυχάνει να είναι και πολύ γνωστός ιατρός, ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Τι είναι αυτό το οποίο μας λέει ο άνθρωπος αυτός?
3: Είναι σοκαρισμένος και αυτός και η σύζυγός του, βέβαια, η οποία δέχθηκε την ανέτεια και απρόκλητη αυτή επίθεση. Μας είπε ότι ακόμα είναι τρομοκρατημένη, βέβαια, έχει να πάρουν και τα μέτρα.
0: Η οποία έχει βγάλει το σκυλάκι της βόλτα.
3: Έβγαλε το σκυλάκι της βόλτα. Αυτή είδε τώρα το μηχανάκι να κόβει ταχύτητα και πίστεψε αρχικά ότι αυτός, επειδή είχε βρέξει, ότι δεν ήθελε να τη βρέξει. Και ήταν και ήσυχη.
0: Ναι.
3: Και σταμάτησε μπροστά της και σε πολύ κοντινή απόσταση πήρε αυτή τη μεγάλη κοτρώνα, θα έλεγα, και τη έδειξε στο πρόσωπο. Κατευθείαν με αποτέλεσμα να τη σπάσει τα δόντια, να τη χτυπήσει το σαγόνι. Και να...
0: Τα χείλη αιμορραγούσαν.
3: Δεν μπορούσε καν να μιλήσει στο τηλέφωνο η γυναίκα, να σηκώσει το τηλέφωνο να μιλήσει. Δηλαδή ήταν σε τέτοια κατάσταση. Και μας είπε ο άνθρωπος ότι ουσιαστικά είναι απόπειρα δολοφονίας αυτό που έγινε. Ενώ πήγαινε και έκανε τις επιθέσεις σε κεντρικό σημείο, όπως στη Λεωφορτατοή, στην προκειμένη περίπτωση, μετά έφευγε από τα στενά και πήγαινε στο μαγαζί που δούλευε.
0: Πήγαινε μετά να μεταφέρει κανονικά τα προϊόντα. Πρώτα πέτρες, έτσι με ανθρωποκτόνο πρόθεση, γιατί κοιτάξτε φίλες και φίλοι εδώ πέρα, δεν μιλάμε για ένα πετραδάκι ή ένα βότσαλο το οποίο παίρνουμε από τη θάλασσα. Έτσι, δείξτε μου λίγο την κοτρώνα. Κοιτάξτε εδώ. Πας να πετύχει αυτό στο δόξα πατρίου, θα δεις τα γαδίκια ανάποδα.
3: Ρώτησα τον ίδιο τι του είπαν οι αστυνομικοί, τι ισχυρίστηκε αυτός.
0: Ναι.
3: Και είπε ότι είχα νεύρα.
0: Είχε νεύρα,
3: ναι.
0: Να εκτονώνεται με άλλο τρόπο.
2: Αλλά λοιπόν, μετά ήξερε να κρύβεται.
0: Ναι, θα μας πείτε, θα ακούσουμε το σχόλιο και το δικό σας και για τον κύριο Σαμέλη. Πραγματικά, να ακούσουμε έτσι τον Μιχάλη, τον σύζυγο, του πρώην μοντέλου και είναι επιχειρηματίας, η οποία δυστυχώς θα της ευχηθώ μέσα από τη ζυγή μου ταχύ ανάρρωση, γιατί είναι πραγματικά πολύ δύσκολο αυτό το οποίο ζει. Παρακαλώ.
4: Σύζυγος μου είχε βγει μια βόλτα με το σκυλάκι σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Κυψιάς του Πρωτοϊού στις 4 ώρες της Κυριακής, το μεσημέρι, και από την αντίθετη κατεύθυνση έφτασε ένα μηχανάκι διανομής φαγητού και από απόσταση ενός μέτρου της πέταξε μια μεγάλη πέτρα με αποτέλεσμα να της σπάσει 5 δόντια, να της κάνει θηλαστικά τραύματα σε άνω και κάτω γνάθο και αιμάτωμα στο σαγόνι. Προσπάθησε να με πάρει τηλέφωνο, δεν μπορούσα από τα αίματα να με πάρει γιατί το κινητό της ήταν γεμάτο αίματα. Καθίστηκα εγώ μετά από λίγο κάτω. Τελικά μάθαμε ότι έχουν γίνει και άλλα περιστατικά. Έγινε το προηγούμενο βράδυ, είχε χτυπήσει ένα κύριο στο μέτωπο, είχε χτυπήσει μια 16χρονη κοπελίτσα στο θώρακα, την πέτυχε η πέτρα. 2 ώρες μετά τη γυναίκα μου χτύπησε άλλη μια γυναίκα. Ο άνθρωπος κάνει απόπειρα δολοφονίας κατά την νόμη, θέλει να τρομάξετε τίποτα, θέλει να σκοτώσει, γιατί είναι ένας άντρας 35 χρονών, ένα 85 ύψος και εύσωμος, όλη τη δύναμη. Προκαλεί μεγάλα τραύματα, όπως καταλαβαίνω μια πέτρα, μάντρας πέτρα, μια μικρή. Ευτυχώς τον συλλάβανε.
5: Είπε κάτι εκείνη την ώρα?
4: Τίποτα, ούτε μίλησε τίποτα, τίποτα. Σταμάτησε μπροστά της, η γυναίκα μου νόμιζε ότι έκοψε για να μην τη βρέξει, γιατί είχε νερά κάτω που είχε βρέξει. Ερχόταν από το αντίστοιχο ρεύμα και της πέταξε μια πέτρα χωρίς να της μιλήσει από το ένα μέτρο, μόλις τη δύναμη την πέτυχε στο στόμα, κάνοντας μεγάλη ζημιά. Μπορούσε βέβαια να γίνει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά, της είχε πετύχει στο μάτι, είχε χάσει το μάτι της ή ακόμα και χειρότερα. Από το ένα μέτρο. Είναι σοκαριστικό το βίντεο, είναι σοκαριστικό. Χωρίς να πει τίποτα, είναι εκτέλεση. Είναι όπως κάποια βίντεο εκτέλεση. Κάποια συμβόλαια, καταλαβαίνετε. Βίντεο, απλώς έγινε με πέτρα. Αυτό είναι από το Πακιστάν, έτσι τιμωρούν. Για λιθοβολισμό. Δεν είναι δηλαδή κάτι περίεργο. Κατάλαβα αμέσως η αστυνομία ότι πρόκειται για Πακιστανό. Είδανε τον τρόπο που θέλει αυτός να χτυπήσει την πέτρα. Καταλάβανε αμέσως ότι θα είναι Πακιστανός.
5: Αυτός, από ό,τι είδα, στόχευε κυρίως γυναίκες.
4: Από τα 6 θύματα του, οι 5 είναι γυναίκες. Περπατά στον δρόμο. Απλώς ήταν ένας το Σάββατο το βράδυ, πριν τη γυναίκα μου ήταν ένας άντρας.
5: Τώρα πώς είναι η σύζυγός σας?
4: Είναι και σωματικά και ψυχολογικά χάλια. Θέλει 15-20 μέρες να υποχωρήσουν τα εδήματα για να μπορέσει να πάρει μέτρα ο δίαιτρος να βάλει δίκες. Η κατάσταση είναι... Και είναι και ψυχολογικά, μου λέει πώς θα βγω στον δρόμο. Δηλαδή νομίζω ότι κάτι θα τύχει. Δείξε ένα κοριτσάκι 16 χρονών να σημαδέψει για πάντα ένα κοριτσάκι. Για αυτό είναι το πιο τραγικό, εγώ αυτό σκεφτόμουν. Και 16 χρονών του σημαδεύει τη ζωή.
5: Τι είπε αυτός, τι υποστήριξε?
4: Τίποτα, υποστήριξε ότι είχα νεύρα. Υπήρξε δυσκολία στο να δοθούν τα βίντεο. Ευχαριστώ και το τμήμα ασφάλειας και φυσιάς, γιατί ξέρω ότι δουλέψαν πάρα πολύ τα παιδιά. Μέχρι τις 24 ώρες το συλλάβανε.
5: Ναι.
4: Υπήρξε αστυνομικός που είδε βίντεο 15 ώρες για να μπορέσουν να το ταυτοποιήσουν. Δεν ήταν τόσο εύκολο όταν κυκλοφορούν χιλιάδες delivery, έτσι. Καταλαβαίνουν τι γίνεται στους δρόμους. Ταυτοποιήσουν τον έναν και να το πιάσουν. Πραγματικά κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μέσα σε 24 ώρες έλεγαν συλλάβει. Και μας φωνάξαν για να ταυτοποιήσουν. Ευτυχώς υπάρχει εκεί μια που έχει κάμερες μεγάλης ευκρίνειας. Φαίνεται ότι ήταν ψυχρεμότατος, ήξερε πού να πάει, έφυγε από θενά για να κρυφτεί. Δεν πήγε από κεντρικούς δρόμους, ενώ τη χτύπησε κεντρικό δρόμο. Έφυγε από κάποια

0: Σωσελέα, Ελένη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πέτρο, 28χρονος πακιστανικής καταγωγής, βρίσκεται πλέον με μια βαρύτατη ποινική δίωξη, καθώς νωρίτερα σήμερα πέρασε εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων το κατόφλι του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη για 6 αδικήματα. Το ένα είναι κακούργημα, Πέτρο, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά και για 5 πλημελήματα. Επικίνδυνη σωματική βλάβη, αλλά και επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ανθρώπου, παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, αλλά και πρόκληση βλάβης σε ξένη περιουσία. Ο 28χρονος τώρα, Πέτρο, παραπέμφθηκε για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις και να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα, Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μαρούπα, ένα σχόλιο από εσάς και από τον κύριο Σαμέλ. Να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο τον Νικολιτάκη, ο οποίος είχε.
2: Με τις ποινικές δίωξεις αυτές, ακόμα και αν καταδικαστεί, που θα καταδικαστεί βέβαια ο κατηγορούμενος αυτός, θα αφαιθεί ελεύθερος το πολύ σε 4 χρόνια. Οπότε δράση του. Τώρα, κατά τα λοιπά, βλέπουμε ότι είναι ένας αλλοδαπός, τον οποίο φιλοξενούμε. Στον οποίο έχουμε περιποιήσει τιμή, διότι τον έχουμε και εργάζεται, τον επιδοτούμε, τον πληρώνουμε, τον αγαπάμε, τον φροντίζουμε και το κράτος μας λέει να συμπεριφερόμαστε καλά και έτσι πρέπει βέβαια σε όλους τους ανθρώπους. Όμως αυτός έχει μία εχθροπάθεια προς τους Έλληνες και κυρίως τους Ελληνίδες. Και βλέπουμε ότι ειδικά τις γυναίκες τις στοχεύει με σκοπό να τους προκαλέσει μια πολύ σοβαρή βλάβη και να τις σκοτώσει. Γιατί θα έχω και μια έτσι
0: βαριά
2: διαφοροποίηση.
0: Βαριά σκοπούμενη όμως σωματική βλάβη.
2: Έχω μια διαφοροποίηση από τον κύριο εισαγγελέα.
0: Εγώ δεν ξέρω τώρα αν την πετύχαινε κάπου αλλού, ας πούμε, δηλαδή τι θα συνέβαινε.
2: Όχι μόνο. Ο Άριος Πάγος, έτσι η νομολογία που έχει δημιουργηθεί, λέει ότι ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείς, την κατεύθυνση, την ένταση και το όργανο που στοχεύεις, διαφοροποιείται η βλάβη και το αδίκημα από επικίνδυνη, από βαριά, από αμέλεια, από σκοπούμενη ή απόπειρα ανθρωποκτονίες. Εδώ λοιπόν, επειδή στόχευε πάντα στο κεφάλι και δεν ήταν κατά λάθος, με μεγάλη πέτρα, νομίζω ότι ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίες και δεν ήταν βαριά σκοπούμενη. Θα μπορούσε έτσι και στο μάτι και να έχει χτυπήσει πιο σοβαρά. Όπως είδαμε, η Γνάθος πάει τελικά. Ή από άλλη γωνία να έχει πάρει τη γυναίκα και να την έχει αφήσει στον τόπο. Και συζητάμε τώρα εδώ αν τις κάμερες, ένας ιδιώτης που τις έχει στραμμένες προς το δρόμο, εν γνώση όσων περνάνε βέβαια, προκειμένου να... στην αστυνομία...
0: Για προσωπικά δεδομένα.
2: Ποια προσωπικά δεδομένα, αφού είναι στραμμένες στο δρόμο οι κάμερες. Άρα έρονται οι επιφυλάξεις αυτές.
0: Κύριε Σαμέλη.
3: Κοιτάξτε, ως προς το ποινικό, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, 310 παράγραφος 2 του ποινικού κώδικου, τιμωρείται με κάθειρξη. Εκτιμώ ότι η τύχη του ενώπιον του ανακριτή θα είναι συγκεκριμένη, θα διαταχθεί προσωρινή του κράτηση. Όμως, με αφορμή αυτό το γεγονός, θέλω να πω κάτι ευρύτερο που έχει να κάνει με την μεταναστευτική πολιτική και την απουσία ορθής μεταναστευτικής πολιτικής στη χώρα μας. Η Ελλάδα έχει γίνει αντικείμενο μεταναστευτικών ροών και έχει δεχθεί εκατομμύρια ανθρώπους ανεξέλεγκτα από κοινωνίες που δεν είναι συμβατές με τη δική μας κοινωνία. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται από κοινωνίες όπου η ανθρώπινη ζωή έχει μηδαμινή αξία, έχει αξία μιας πέτρας, όπου δεν υπάρχει κανένα σεβασμός στη γυναίκα. Και αυτό είναι από ανθρώπους που έρχονται από κοινωνίες που έχουν σκληρά ισλαμιστικά χαρακτηριστικά. Άρα βλέπουμε ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη μεταναστευτικής πολιτικής αυστηρής και ελεγχόμενης. Δεν μπορούμε να βαυκαλιζόμαστε ότι δεν υπάρχουν μετανάστες και υπάρχουν και εργασίες, ειδικά στην περιφέρεια, αγροτικές εργασίες.
0: Και έχουμε ανάγκη και χέρια.
3: Και έχουμε ανάγκη και χέρια.
0: Οι Έλληνες δεν πάνε να δουλέψουν.
3: Ακριβώς. Ή όπως το άλλο θέμα για τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Αποτρέπεις να έρχονται άνθρωποι από κοινωνίες όπου η ανθρώπινη ζωή αξίζει μία πέτρα. Δεν μπορεί να τους... Δηλαδή, ωραία, θα τον προφυλακίσει τώρα ο ανακριτής ή η ανακρίτρια, είναι δεδομένο. Θα τιμωρηθεί. Και
0: μετά τι έγινε.
3: Στη γυναίκα αυτή αλλάζει κάτι.
0: Όχι,
3: που δέχτηκε την πέτρα.
0: Το κοριτσάκι.
3: Έτσι. Μετά έχουμε πληθώρα πολλές χιλιάδες νέων ανδρών που έρχονται από ισλαμικές χώρες. Δηλαδή, οι οποίοι υποτίθεται φεύγουν από τον δρόμο του πολέμου. Όμως πολέμους, βλέπουμε έφευγαν οικογένειες. Εδώ βλέπουμε μόνο νέους άντρες. Και δεν υπάρχει μια συγκροτημένη πολιτική να έρχονται οικογένειες στη χώρα, οι οποίες θα ενσωματώνονται στον κοινωνικό ιστό, τα παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο και θα έρχονται και αυτοί οι άνθρωποι, θα είναι αυτοί που θα αγαπήσουν τη χώρα μας και θα ενσωματωθούν σε αυτή την κοινωνία. Όπως οι Έλληνες που υπήρξαμε μεταναστευτικός λαός, πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, σε χώρες Λατινικής Αμερικής και ενσωματώθηκαν στις κοινωνίες. Δεν μιλάω

0: Το τελευταίο ρεύμα των Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι λαμπρύνουν τις χώρες του δυτικού κόσμου παντού. Λέμε για αυτούς που φύγανε φτωχοί από τα χωριά τους και πήγαν στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στις φάμπρικες Γερμανίας και ενσωματώθηκαν στις κοινωνίες. Δηλαδή η χώρα που έχει την εμπειρία της μεταναστευτικής ροής και προς τα έξω αλλά και προς τα μέσα πλέον, πρέπει να έχει μια μεταναστευτική πολιτική που κάπου να πει φρένο σε αυτούς που δεν είναι συμβατοί στις κοινωνίες μας. Και επικαλούμε και το παράδειγμα χωρών όπως η Γαλλία, όπως η Αγγλία, οι οποίες καταραίουν κοινωνικά γιατί έκαναν αυτό ανεξέλεγκτο. Έχουν ανεξέλεγκτες μουσουλμανικές ροές, οι οποίες ενσωματώθηκαν, ρίζουν στις χώρες και πόλεις που ήταν μητροπόλεις του πολιτισμού, όπως το Παρίσι, το Λονδίνο.
1: Φοβάσαι να περπατήσεις. Να δείτε τι συμβαίνει τώρα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση το Λονδίνο που αγαπήσαμε και το Παρίσι που υμνήθηκε και αγαπήθηκε η πόλη του Φωτός με τις ισλαμικές πλέον μητροπόλεις, οι οποίες έχουν καταντήσει. Μη γίνουμε κι εμείς έτσι.
1: Λοιπόν. Πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να το αναδείξουμε και πάμε στο εξής σοβαρό θέμα πριν πάμε στα πλέον σοβαρά θέματα, γιατί έχει ξεκινήσει από ό,τι μου λένε η συνέντευξη η οποία δίδεται στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ό,τι αφορά το θέμα το οποίο είχε ανακύψει με τον κύριο Τζαβέλα, και έχουμε φυσικά και την άλλη την ιστορία με τον μεγάλο ξενοδόχο, εκεί πέρα μια υπόθεση η οποία θα σας κάνει να φρίξετε, φίλες και φίλοι, να φρίξετε. Πρωταγωνιστές λοιπόν είναι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Και υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες οι οποίες είναι σοβαρότατες από γυναίκες οι οποίες ξαφνικά, επειδή είχαν άλλη άποψη με αυτή η οποία ενδεχομένως συνέφερε, από αυτή η οποία μάλλον ενδεχομένως συνέφερε το μεγάλο ξενοδόχο, βρέθηκαν εκτός συνθέσεως. Και τα έχουν καταγγείλει όλα αυτά και σήμερα καταθέτουν αυτές οι γυναίκες. Πολύ σοβαρό θέμα. Πάμε λίγο όμως στο εξής σοβαρό θέμα, καθώς χθες παρουσιάσαμε αυτά τα βίντεο της ντροπής με θύματα την γυναίκα αυτή, 84 ετών, με άνοια. Η Βουλγάρα οικιακή βοηθός, η οποία την κακοποιεί, την υβρίζει, παραπέμφθηκε, συνελήφθη, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός μήνα με αναστολή και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στη χώρα της. Με αφορμή αυτό το θέμα πρέπει να το ανοίξουμε λίγο, γιατί είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Ενός έτους. Ενός έτους, συγγνώμη. Με αναστολή. Και βρίσκεται στη χώρα της. Θα δείτε λοιπόν ότι έχουμε και άλλες μαρτυρίες σήμερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη γυναίκα. Όμως το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ποιους βάζουμε στο σπίτι μας και κυρίως αν υπάρχει ένα μητρό, αυτό το οποίο λέγεις και εσύ χθες, Θανάση, και υπάρχει ένας επαρκής έλεγχος ό,τι αφορά και τις δαντάδες που φυλάτουν τα παιδιά μας και τα προσέχουν τα παιδιά μας, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν ως φροντιστές τους ηλικιωμένους γονείς μας. Να δούμε το βίντεο, ένα συνολικό βίντεο και επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
2: Της καθημερινότητας γίνονται όλο και πιο έντονοι και για πολλές οικογένειες η φροντίδα των ηλικιωμένων ανθρώπων τους δεν είναι πια κάτι που μπορούν να καλύψουν μόνοι τους. Ανάμεσα σε δουλειές, υποχρεώσεις και αποστάσεις, η λύση συχνά έρχεται μέσα από ένα τρίτο πρόσωπο. Μια γυναίκα κυρίως που θα μείνει στο σπίτι, θα φροντίσει, θα βοηθήσει, θα γίνει σχεδόν μέλος της οικογένειας. Μια σχέση εμπιστοσύνης που όμως δεν ελέγχεται πάντα. Και κάποιες φορές η φροντίδα μετατρέπεται σε εφιάλτη. Οι οικογένειες στην προσπάθειά τους να βρουν βοήθεια αναζητούν διαφορετικούς δρόμους. Υπάρχουν οργανωμένα γραφεία ευρέσεως φροντιστών που λειτουργούν νόμιμα, αναλαμβάνουν να βρουν προσωπικό, να ελέγξουν τα στοιχεία του, να διασταυρώσουν την εμπειρία του και να παρέχουν μια στοιχειώδη εγγύηση ασφάλειας. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Οι αγγελίες στο διαδίκτυο, οι πλατφόρμες όπου ο καθένας μπορεί να δηλώσει φροντιστής, οι πρόχειρες συστάσεις από γνωστούς, εκεί όπου η επιλογή γίνεται γρήγορα, χωρίς διασταύρωση, χωρίς εποπτεία. Στην Ελλάδα, οι περισσότερες φροντίστριες είναι γυναίκες που έχουν έρθει από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αναζητώντας εργασία και μια καλύτερη ζωή. Για χιλιάδες σπίτια αποτελούν στήριγμα και πολύτιμη βοήθεια. Όμως πίσω από τις κλειστές πόρτες έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις που σοκάρουν. Στοιχείο, μια ηλικιωμένη γυναίκα με άνοια κακοποιείται από την 66χρονη Βουλγάρα φροντίστριά της. Οι συγγενείς, ανήσυχοι από τη συμπεριφορά της, τοποθετούν κάμερα. Οι εικόνες που καταγράφονται δείχνουν μια γυναίκα ανυπεράσπιστη να δέχεται φωνές, απειλές και χτυπήματα μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Μοναδική περίπτωση. Σε μια ακόμη υπόθεση στοιχείο, ένας 98χρονος άνδρας ζει τον απόλυτο εφιάλτη μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Η οικογένεια υποψιάζεται και τοποθετεί κάμερες.
3: Έλα! Έλα!
2: Οι εικόνες αποκαλύπτουν τη φρίκη και εκεί βοηθός από τη Ρουμανία τον χτυπά στο κεφάλι, του τραβά τα μαλλιά και προσπαθεί ακόμη και να του δέσει τα χέρια για να μην αντιστέκεται. Ο ηλικιωμένος ανήμπορος να αντιδράσει ζητά βοήθεια. Λίγες ημέρες αργότερα ο 98χρονος χάνει τη ζωή του. Ιούνιος 2025 στο Ηράκλειο Κρήτης, άλλη μια περίπτωση κακοποίησης. Μελανιές στο σώμα, αλλαγή συμπεριφοράς, τα παιδιά αποφασίζουν να βάλουν κάμερες στο σπίτι της μητέρας τους. Και τότε βλέπουν αυτό που φοβόντουσαν. Την 57χρονη γυναίκα που είχαν εμπιστευτεί να φροντίζει την ηλικιωμένη γυναίκα με άνοια, να τη σπρώχνει, να τη ρίχνει στο πάτωμα, να τη στραβά τα μαλλιά και να την πατά στα πόδια. Η ηλικιωμένη ουρλιάζει από τον πόνο χωρίς να μπορεί να αντιδράσει. Σπίτια που θα έπρεπε να είναι ασφαλή μετατρέπονται σε χώρους φόβου. Άνθρωποι που θα έπρεπε να φροντίζονται μένουν ανυπεράσπιστοι. Και μια σχέση εμπιστοσύνης μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά εφιάλτης. Σε αυτό το τοπίο η επιλογή δεν είναι απλή. Η προσφυγή σε νόμιμα γραφεία μπορεί να προσφέρει ένα βασικό επίπεδο ασφάλειας, καθώς υπάρχει καταγραφή στοιχείων, έλεγχος και δυνατότητα παρέμβασης. Την ίδια στιγμή όμως η ανεξέλεγκτη αναζήτηση μέσα από αγγελίες και πλατφόρμες αφήνει πολλές φορές περιθώρια για λάθη, που μπορεί να κοστίσουν ακριβά ακόμη και την ανθρώπινη ζωή.
1: Εδώ πέρα και αν πρόκειται για αυτό το οποίο λέει ο θυμός, ο φως λαός, μπάτε σκύλια λέστε. Και είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα και απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες, γιατί έχουμε να κάνουμε και με ηλικιωμένους αλλά και με παιδιά. Έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Και τα παιδιά, τα μικρά, τα βρέφη και τα νήπια, και οι ηλικιωμένοι. Ότι είναι αδύναμα όντα. Και ευάλωτα όντα. Και αυτό εκμεταλλεύονται, φίλες και φίλοι. Δεν είναι μόνο η συμπεριφορά την οποία επέδειξε αυτό το βίντεο της ντροπής. Είδατε και άλλες περιπτώσεις. Και έχουμε και άλλες και άλλες και άλλες. Το θέμα είναι αν υπάρχει ένα πλαίσιο. Όχι, δεν υπάρχει πλαίσιο σαφές. Ο καθένας σκέφτεται την εύκολη λύση, προτιμά να δίνει μαύρα χρήματα παρά να αποτανθεί σε ένα γραφείο το οποίο θα μπορεί να βρει μια γυναίκα η οποία θα πληρεί τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις, από στόμα σε στόμα, και έτσι καταλήγουμε σε αυτές τις συνθήκες. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Σμυρνή, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας. Καλησπέρα κύριε Σμυρνή.
3: Καλησπέρα κύριε Κουσουλέ, πώς είστε?
1: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
3: Ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε.
1: Να είστε καλά και εσείς.
3: Ευχαριστούμε για το κανάλι.
1: Να είστε καλά.
3: Κύριε Κουσουλέ,
1: ναι.
3: Βγήκα στην εκπομπή σας γιατί ενδιαφέρει και εμάς το θέμα. Να εκφράσω κι εγώ τη συμπαθιά μου προς τα μεγάλα άτομα στοιχείο. Αλλά κύριε Κουσουλέ, το ρεπορτάζ που άκουσα προηγουμένως είναι απόλυτα σωστό. Όταν θέλουμε οι πολίτες να παίρνουν γυροκόμους, οικιακούς βοηθούς, babysitter, αμαία από τα γραφεία ευρέσεως εργασίας, τα οποία είναι διαπιστευμένα από το Υπουργείο Εργασίας και δει αυτά που είναι μέλη στο σύλλογό μας. Δεν μπορεί να πηγαίνουν από το γνωστό στο γνωστό, διότι εμείς ελεγχόμεθα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Βεβαίως, αγαπητέ κύριε Πέτρο Κουσουλέ, εάν θα μπείτε στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι εκεί υπάρχει ένα πράγμα το οποίο τρομάζει. Όλα τα παράνομα, η διακίνηση εργαζομένων είναι εντελώς στην παρανομία. Εμείς...
1: Τι εννοείται ότι υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες λειτουργούν με μη νόμιμο τρόπο και βρίσκουν...
3: Και πλατφόρμες,
1: ναι.
3: Αλλά και αποκλειστικά κάποιοι έχουν φτιάξει μία σελίδα και μπαίνουν μέσα, βάζουν κόσμο. Εγώ ο ίδιος που έχω μιλήσει με εργοδότες και όταν του λέω την τιμή του Γραφείου Εργασίας, μου λένε μα ο άλλος μου είπε με τα μισά, διότι... Λέω, ναι, λέω, αλλά αυτό είναι παράνομο. Και τι με νοιάζει εμένα, λέει, εγώ θα πληρώσω λιγότερα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, ο κόσμος δεν θέλει να καταλάβει τα πράγματα που πρέπει να τους εξασφαλίσει. Λοιπόν, πήγαμε στο ΣΕΠΕ. Κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν νομικό πλαίσιο.
1: Τι εννοείται, συγγνώμη, τι εννοείται κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Ο καθένας, δηλαδή, μπορώ εγώ αύριο μεθαύριο, χωρίς να έχω την κατάλληλη άδεια, να κάνω μια πλατφόρμα, να φέρω τον κύριο Σαμέλιο ως εργαζόμενο ή την κυρία Μαρούπα ή τον κύριο Κατερινόπουλο, να τους βαφτίσω φροντιστές ηλικιωμένων ή παιδαγωγούς ή babysitter και να βγάζω λεφτά.
3: Δυστυχώς,
1: ναι,
3: δυστυχώς έτσι είναι. Μας έχει πει το εξής.
1: Ναι.
3: Ακούστε την απάντηση που μας έδωσε ο διοικητής του ΣΕΠΕ.
1: Τι σας είπε?
3: Που τους στείλαμε, μία καταγγελία. Ναι. Αναγγελία μάλλον. Και λέει, κατόπιν των ανωτέρων καταγγελιών που υποβάλλατε,
1: ναι,
3: οι οποίες αφορούν λειτουργία ιδιωτικών γραφείων ευαίσθητος εργασίας, σας ενημερώνουμε ότι αποτελούν επιπλέον στοιχεία ακριβή διεύθυνση για να διενεργήσουμε αποτελεσματικά τον έλεγχο. Μα ένα τηλέφωνο έχουν, αγαπητέ Πέτρο, που σου λέει εδώ. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Υπάρχει νόμος. Έχει γίνει διεύθυνση για να ελεγχθεί το δίκτυο. Αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Και να σας πω κάτι άλλο.
1: Να
3: τα ακούσει εκεί.
1: Να
3: ο
1: μας
3: κύριος Καμαρινόπουλος είναι εκεί.
1: Ο Κατερινόπουλος, ναι. Να μας το πείτε, κύριε Σμυρνή, να μην αγχωνόμαστε τσάμπα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ωραία. Μια χαρά τα λέτε.
3: Προσέξτε με.
1: Ναι.
3: Έχουμε ζητήσει κάτι επανάληψη από όλους τους υπουργούς εργασίας συνάντηση εδώ και πολλά χρόνια. Μα τον πρόεδρο των γραφείων εργασίας δεν τον δέχτηκε κανένας υπουργός. Συγγνώμη για το έντονο, αλλά πρέπει να το καταλάβει και να το καταλάβετε και εσείς, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας.
1: Καταλάβαμε. Κανείς δεν δέχτηκε να σας διελάτε, κύριε Κατερινόπουλο. Ακούτε τι λέει ο κύριος Σμυρνής. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, δεν υπάρχουν έλεγχοι. Και κυρίως κανείς δεν ενδιαφέρεται.
4: Θα πάω λίγο πιο μακριά.
1: Μαύρη εργασία και ο Θεός βοηθός.
4: Εγώ θα πάω λίγο πιο μακριά.
1: Και να τα αποτελέσματα.
4: Εάν η χώρα μας είχε κοινωνική πολιτική και φροντίδα για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι έχουν προσφέρει σε αυτό το κράτος, συνταξιοδοτούνται οι περισσότεροι. Δεν θα γίνονταν αυτά. Εδώ την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε οίκο ευγυρία σε διαμέρισμα και απειλούσε η ιδιοκτήτρια να πετάξει την ηλικιωμένη στον κάδο εάν δεν πηγαίνουν να την πάρουν.
1: Ναι.
4: Εάν το κράτος θέσπιζε νόμο, συγγνώμη κύριε Σμυρνή, και γινόταν αυτό που είπε ο κύριος Σμυρνής προηγουμένως, θα είχαμε αυτά. Θέλουν μια κατάσταση ανεξέλεγκτη, όπως ανεξέλεγκτη είναι η ροή των ξένων στη χώρα μας. Δεν ξέρουμε ποιος είναι, από πού είναι, αν έχει καταδικαστεί, αν δεν έχει καταδικαστεί. Έρχεται εδώ και αγιοποιείται. Και αν τολμήσεις να πεις και την αλήθεια, κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς και ρατσιστείς. Όταν όμως σου χτυπάει το έγκλημα την πόρτα, τότε αντιδράς. Κάποια στιγμή η πολιτεία θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τα δει. Και ξεκινάω από την θέσπιση. Ξεκινάω από τη θέσπιση μια. Και από εκεί και πέρα, ναι, και ο ιδιωτικός τομέας. Εδώ τα έχουμε όλα ισοπεδωμένα. Μα τι περιμένουμε εδώ. Στο νοσοκομείο θες να πας να κάνεις μια εξέταση και σου λέει να μετά από τρεις μήνες.
1: Θα τα ξαναπούμε μόλις σας δεχτεί να σας δει ο επόμενος υπουργός εργασίας ή ο υφιστάμενος.
3: Ξέρετε πόσα σπίτια, αγαπητοί κύριοι, πόσες γυναίκες μας παίρνουν τηλέφωνο που λέει, ξέρεις, εγώ έχω ένα σπίτι, να βάλω 2-3 γυναίκες μέσα, δώστε μου. Δηλαδή έχει φτάσει εκεί το πράγμα, αγαπητοί. Αλλά μπέστε, κύριε, που σου λέει. Βάλτε τους συνεργάτες σας, όπως είναι η κυρία Ξένου, η οποία κάνει καλή δουλειά, να μπει στις σελίδες. Να έρθει από εδώ, να σας τα δώσει εμείς έτοιμα.
1: Τέλεια, θα το κάνουμε, αγαπητέ κύριε Σμυρνή, σας ευχαριστώ. Θα το κάνουμε, θα έρθει η κυρία Ξένου, αφού προτιμά την κυρία Ξένου.
3: Να είστε καλά.
1: Θα σας έστελνε άλλη δημοσιογράφο ή άλλον, αλλά εσείς θέλετε, έχετε μια ιδιαίτερη προτίμηση στην κυρία Ξένου. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ωραία, σας ευχαριστώ κύριε Σμυρνή. Λοιπόν, είστε καλά, σας ευχαριστώ, το ξέρω. Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, η κυρία Ξένου. Λοιπόν, να ακούσουμε τη νέα μαρτυρία σε ό,τι αφορά την κυρία από τη Βουλγαρία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται ήδη στη χώρα της. Και επανερχόμαστε.
5: Εσείς πότε την είχατε πάρει αυτή την κέκη βοηθογένεια, για την μητέρα σας ήτανε?
6: Πριν 2 χρόνια ήταν η τελευταία φορά που την είχαμε και την είχαμε ξαναπάρει και πριν κάποια άλλα χρόνια που μας την είχαν συστήσει βέβαια. Εγώ με τον αδερφό μου είχαμε πολύ στενό μαρκάρισμα. 17 γυναίκες πέρασανε από τα χέρια μας. Λίγο με αυτή τη συγκεκριμένη ήταν οξύθυμη, δεν σηκώνει μίγα θα δίνεις. Απλά εμείς την προσπαθούσαμε γιατί...
5: Εσάς η σύζυγός σας μίλησε με την...
6: Ναι.
5: Πότε μίλησε?
6: Εχθές το βράδυ μιλήσαμε, πιο πολύ την πήρα επειδή μου μπήκαν και εμένα υποψίες ότι ήταν όντως αυτή από το βίντεο. Αλλά δεν μου ανέφερε τίποτα, δεν είναι και χαζίνα μου τα. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα μου μου είχε πει ότι είναι ακόμα στη δουλειά και η γιαγιά είναι άρρωστη, θα πάει στο νοσοκομείο. Μετά χτες το βράδυ μου λέει, η γιαγιά λέει είναι τρελή και εγώ έφυγα. Στην αρχή δεν μου είπε ότι έφυγε από τη δουλειά. Όταν της είπα εγώ την Πέμπτη, θα έχει τρεπό να βρεθούμε, μου λέει, α, φεύγω εγώ αύριο. Δεν μου ανέφερε δηλαδή τίποτα για το συμβάν, κατάλαβες.
5: Απλά είπε ότι η γιαγιά είναι τρελή. Τη είπατε τι εννοεί η τρελή.
6: Ότι τα έχει χαμένα και έλεγε άλλα τ' άλλα.
5: Σας είπε ότι πάει η Βουλγαρία.
6: Και μου είπε, φεύγω, θα φύγω λέει από όπου έχει πλοίο. Και θα πάω λέει η Βουλγαρία να τακτοποιήσω κάτι δουλειά για τη βγαίνει σύνταξη. Και μετά λέει θα ξανάρθω και θα πάω Αθήνα. Δεν έρχομαι πια στοιχείο μου κάνει.
5: Δεν ακουγόταν αγχωμένη.
6: Όχι, τίποτα. Μου έκανε εντύπωση.
0: Ζάχαρη. Ζάχαρη. Ζάχαρη. Λοιπόν, όλα καλά. Όλα ανθυρά. Πάμε στην κλήρωση. Επιστρέφουμε το θέμα του Δούσουά και φυσικά με το άλλο, με το μεγάλο ξενοδόχο. Έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, θα συνδεθούμε σε λίγη ώρα ζωντανά. Βρίσκεται και ο Βαγγέλης ο Τριάντης, ο συνεργάτης εκπομπής και ο επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ.gr, φίλες και φίλοι, ο Στάθης Ομπαλτάς, ο διευθυντής του περιοδικού και της ιστοσελίδας. Πάμε όμως τώρα στην κλήρωση. 1000 ευρώ μετρητά προσφορά από την εταιρεία Bitros, www.bitros.com, τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα της αγοράς. Αυτό το ποσό θα γίνει δικό σας αύριο. Αύριο έχουν απομείνει 24 ώρες. Στις 4 η ώρα ακριβώς, αύριο Τετάρτη 6 του μήνα, θα γίνει η κλήρωση. Τι καλείστε να κάνετε? Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14614, τα στοιχεία σας στο τηλέφωνό σας. Ή παίρνετε το κινητό τηλέφωνο στα χέρια, γράφετε ΑΚΑ κενό, τα στοιχεία σας, αποστολή στο 14614. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, την Παρασκευή, θα κάνουμε μια διπλή κλήρωση. Προσέξτε, ανοίξτε τα αυτιά σας, μιλάμε για δώρα συνολικής αξίας 30.800 ευρώ. 10.000 ευρώ μετρητά. Μία προσφορά από την 13η Διεθνή Έκθεση Κατασκευών. 8 με 10 Μαΐου σας περιμένει στο ΜΕΚ Παιανίας. Τα πάντα όλα, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Αλέφαντος, ό,τι αφορά το θέμα των οικοδομών. 10.000 ευρώ θα γίνουν δικά σας. Ο δεύτερος τυχερός ή τυχερή, το πεζό 208. Με το κλειδί στο χέρι, 1.200 κυβικά, 100 άλογα υποδύναμη, η αξία του 20.800 ευρώ. Έχουν απομείνει 3-24 ώρα, στενεύουν τα χρονικά περιθώρια, θα γίνει ζωντανά η κλήρωση εδώ σε ό,τι αφορά τους δύο τυχερούς ή τυχερές. 14614, τηλεφωνήστε, αξίζει τον κόπο, στοιχεία και τηλέφωνο, ή στείλτε ΑΚΑ κενό, όνομα, επώνυμο, αποστολή στο 14614. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Πάμε κατευθείαν στο Βαγγέλη τον Τριάντη, καθώς έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. Εντάξει, την τιμητική του σήμερα έχει ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου.
1: Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα από το γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Παρακαλώ πολύ, επειδή έχω πολύ χαμηλά την επιστροφή, αν μπορούμε να δυναμώσουμε λίγο.
0: Ναι, να δυναμώσουμε λίγο για να διευκολύνουμε τον Βαγγέλη, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Έχουμε έκτακτη συνέντευξη τύπου, όπως είχε να προαναγγείλει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, για το ζήτημα, το σοβαρό ζήτημα των υποκλοπών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπου παρόν είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Αντρέας Κουτσόλαμπρος, η αντιπρόεδρος του κυρίου Δικηγορικού Συλλόγου, κυρία Χριστίνα Τσαγκλή, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ντροπαγιώτης και ο ομότυπος καθηγητής, ο κύριος συνταγματολόγος, ο κύριος Νίκος Αλεβιζάτος, τοποθετήθηκαν, χαρακτήρισαν ως ιδιαίτερα σημαντικό θέμα το ζήτημα των υποκλοπών, λέγοντας μετά και την άρνηση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κυρίου Τζαβέλα, να ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο, μετά και την πρωτόδικη δικαστική απόφαση που ζητούσε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας, και προανήγγειλαν συγκεκριμένες κινήσεις από την πλευρά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίες θα είναι η διερεύνηση της δυνατότητας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως Δικηγορικός Σύλλογος, η ενημέρωση των κομμάτων και όλων των πολιτικών κομμάτων, ζητώντας μία σειρά από αλλαγές, όπως είναι η σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, η αναθεώρηση του άρθρου 86 του νόμου περί ευθύνης υπουργών και οποιαδήποτε άλλη κίνηση που θα έχει να κάνει προς την βελτίωση της απονομής του κράτους δικαίου, γιατί θεωρούν το ζήτημα αυτό ένα σημαντικότερο δικαιοπολιτικό ζήτημα, Πέτρο.
0: Είναι πολύ σημαντικά. Πέφτουν βόμβες σήμερα στο Δικηγορικό Σύλλογο. Θέλω να ακούσω την άποψη της κυρίας Μαρούπα και του κύριου Σαμέλη. Όμως, πριν από όλα αυτά, πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι, το εξής. Ακούστε να δείτε σε ποια χώρα ζούμε. Έτσι, τον κύριο Ζαβέλα τον σέβομαι, τον υπολείπτομαι. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο. Ανώτερος, ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, ο οποίος δεν πήγε καν στον κόπο να ανασύρει, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια πρωτόδικη απόφαση, την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει βάλει την υπογραφή του σε 11 παρακολουθήσεις. Μεταξύ των οποίων στο Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του και να το ευχηθούμε περαστικά, στην σύζυγό του Ντίνα Μεσαροπούλου και σε μια σειρά άλλων ανθρώπων, οι οποίοι, προσέξτε, με υπογραφή Τζαβέλα παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ.
2: Και ο οικονομικός εισαγγελέας.
0: Και ο οικονομικός εισαγγελέας, ο κ. Μπαρδάκης.
3: Για λόγους εθνικής ασφάλειας.
0: Δηλαδή, μιλάμε σοβαρά τώρα.
2: Όλοι αυτοί ήταν πράκτορες και δρούσαν σε βάρος.
0: Μιλάμε σοβαρά τώρα.
3: Αφήστε, ο
0: οικονομικός εισαγγελέας κατοπτευόταν από την ΕΕΠ με υπογραφή του κ. Τζαβέλα.
2: Για ποιο λόγο, Πέτρο μου? Θέλω γιατί να έκανε τη δουλειά του οικονομικός εισαγγελέας. Και αν ο οικονομικός εισαγγελέας είχε προχωρήσει και έβγαζε υποθέσεις που άγγιζαν κυβερνητικά στελέχη, έπρεπε να τις σταματήσουν. Γι' αυτό ήταν οι υποκλοπές.
0: Δηλαδή, εγώ αν είχα τη στοιχειώδη ενσυναίσθηση, ευτυχία, μετά από αυτά τα οποία είχαν αποκαλύπτονται και ήμουνα Τζαβέλας, θα είχα παραιτηθεί.
2: Ναι, καλά.
0: Θα είχα παραιτηθεί. Θα πω, παιδιά, εντάξει, αφυπηρετώ, τίμησα το θεσμό της δικαιοσύνης, θα πάω σπίτι μου. Ελάτε, κυρία Μαρούπα.
3: Μετά, δεν θα έπρεπε να κρίνει σε καμία περίπτωση ο ίδιος τις υπογραφές του και την νομιμότητά τους. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση για το θέμα εθνική λόγη στην παρακολούθηση του οικονομικού εισαγγελέα. Είναι απόλυτο αυτό και είναι προφανές ότι ο οικονομικός εισαγγελέας παρακολουθεί το ακριβώς για να μην μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Γιατί αν θα έκανε καλά τη δουλειά του, κάποιες υποθέσεις να αντιλαμβανόμαστε κρατικούς αξιωματούχους και συνεργούς τους με ιδιωτικές εταιρείες κλπ. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκπροσωπώ κιόλας τον πρόεδρο του Σωματείου της ΕΑΒΟ και έχουμε υποβάλει δύο μηνύσεις οι οποίες εκκρεμούν εδώ και 3 χρόνια στα γραφεία των οικονομικών εισαγγελέων, μεταξύ άλλων. Αλλά ευνέτε ότι οι θεσμοί μας περνούν μια πρωτοφανή κρίση. Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην Ελλάδα κατά το παρελθόν. Οι θεσμοί έχουν διηθηθεί από ξένα εθνικά συμφέροντα και δεν υπηρετούν το ελληνικό εθνικό συμφέρον. Επίσης, έχει καταργηθεί η διάκριση των εξουσιών. Το πιο βασικό από όλα. Και για να θυμόμαστε, γιατί συζητάμε συνέχεια για δημοκρατία, για κράτος δικαίου. Κράτος δικαίου υπάρχει όταν δεσμεύονται και οι κρατικοί αξιωματούχοι και η διοίκηση και η δικαιοσύνη από τους νόμους. Εδώ βλέπουμε το πρωτοφανές ότι η διαπλοκή και η διαφθορά της δικαιοσύνης και η όσμωση της δικαιοσύνης με την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία είναι σε τέτοιο βαθμό που ό,τι και να κάνουμε, όσο και να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση της νομιμότητας, αυτό δεν επιτυγχάνεται ποτέ λοιπόν, και με τίποτα.
0: Κύριε Σαμέλη, ένα σχόλιο και από εσάς, γιατί συνδέεται και με το επόμενο θέμα που θα πάμε στο μεγαλοξενοδόχο. Έτσι, και θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Λαζαράτο, τον καθηγητή του διοικητικού.
4: Το ζήτημα των υποκλοπών είναι ζήτημα δημοκρατίας και εσφάλουν όσοι πολιτικοί θεωρούν ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτά παρά μόνο με τα οικονομικά. Τον υποτιμούν τον κόσμο. Έχουμε μια ιστορική απόφαση, την απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικίου, κατόπιν 42 συνεδριάσεων, που διαβιβάζει την υπόθεση στην εισαγγελία. Να πούμε με πολύ απλά λόγια ότι η εισαγγελική αρχή ούτε καταδικάζει ούτε αθώνει. Ερευνά, αυτό είναι το καθήκον της, ερευνά και κατηγορεί. Εδώ λοιπόν έχουμε, μετά από μια δικαστική απόφαση όπου ακούστηκαν όλες οι πλευρές και διαβίβαση για νέα έρευνα, ο αξιότιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που σεβόμαστε πάντα το θεσμό, το πρόσωπο πρέπει να μας τον εμπνεύσει το σεβασμό. Το θεσμό σεβόμαστε. Έχει μπροστά του ένα πολύ πλούσιο υλικό με πολλά στοιχεία που αποκαλύφθηκαν το πρώτον και με περαιτέρω στοιχεία όπως αποκαλύψεις και καταγγελίες που ενδεχομένως να είναι και αβάσιμες του καταδικαστέντος απόστρατο αξιωματικού. Και έχει να βρεθεί, είναι στο δίλημα ανάμεσα, στο να ερευνήσει όπως είναι το ηθισμένο από την εισαγγελική αρχή, αν όχι και το επιβεβλημένο, και να αρχιοθετήσει. Και επέλεξε ο κύριος Τζαβέλας να αρχιοθετήσει. Αυτό
0: πέφτετε
4: κρίνεται.
0: Πέφτετε από τα σύννεφα εσείς, κύριε Σαμέλη.
4: Ξέρετε γιατί δεν πέφτω από τα σύννεφα.
0: Μιλάμε.
4: Όχι. Και να πω γιατί. Στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, στις οποίες εγώ τις ασπάζομαι και σε αυτές πιστεύω, ξέρετε πότε υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Όταν είναι απέναντι στον ισχυρό, όταν ο ισχυρός φοβάται τη δικαιοσύνη, όταν κατά το θρηλυκό μιλονά του Πότσδαμ υπάρχουν δικαστές και στο Βερολίνο. Έτσι. Στη χώρα μας, θέτω το ερώτημα ρητορικά, υπάρχει ισχυρός που φοβάται τη δικαιοσύνη? Μας το αποδεικνύει ο κύριος Τζαβέλας ή ο όποιος άλλος ενεργεί τη ουτοτρόπος?
0: Έτσι.
4: Για δε το ζήτημα που έθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος, εντός τετραμήνου από τις εκδόσεις διατάξεως και με δεδομένο δεν υπάρχει άλλο ένδικο μέσο κατά της συγκεκριμένης πράξης, υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου θα στραφεί πλέον ο Δικηγορικός Σύλλογος Πιθανολογού κατά της Ελλάδος, οποία ντροπή για τη χώρα, για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για το άρθρο περί δίκαιης δίκη.
0: Λοιπόν.
4: Δηλαδή να καταδικαστεί η χώρα ότι συγκάλυψε ένα σκάνδαλο που αφορά τον πυρήνα της δημοκρατίας.
0: Δεν θα ρωτήσω.
4: Λοιπόν, μισό, πριν ρωτήσεις.
0: Πριν ρωτήσεις, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, ειλικρινά, και είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και είναι παρεμφερές. Αυτά τα οποία έχουν συμβεί στο διοικητικό εφετείο είναι πραγματικά παράδοξα. Να πούμε μια καλησπέρα στον κύριο Λαζαράτο, γιατί η υπόθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή, φίλες και φίλοι. Πολύ σοβαρή. Εδώ πέρα μιλάμε. Καλησπέρα, κύριε Λαζαράτο, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εδώ πέρα μιλάμε για μια μεγάλη οικονομική διαμάχη μεταξύ ξενοδοχειακού ομίλου και του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου της Ελλάδας. Υπάρχουν καταγγελίες δικαστών ότι ο πρόεδρος του δικαστηρίου άλλαξε τη σύνθεση του δικαστηρίου, ενώ η υπόθεση ήταν ήδη σε διάσκεψη. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει και μια εισαγγελική έρευνα προκαταρκτική. Οι δικαστές αυτοί, νομίζω, ότι σήμερα κατέθεσαν κιόλας. Να δούμε ένα σύντομο βίντεο και να σας ακούσουμε. Παρακαλώ.
5: Έχει προκαλέσει συζήτηση στο διοικητικό εφετείο Αθηνών της οικονομικής διαμάχης γνωστού ξενοδοχειακού ομίλου με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος. Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγείλει επωνύμως δικαστική λειτουργή του διοικητικού εφετείου Αθηνών, ο πρόεδρος του δικαστηρίου που συζητήθηκε η υπόθεση φέρεται να πορεύει σε αλλαγή της σύνθεσης και ενώ η υπόθεση βρισκόταν στο στάδιο της διάσκεψης. Τα δύο μέλη της σύνθεσης υπέβαλαν αναφορά σε βάρος του Προέδρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στη Γενική Επιτροπή των Διοικητικών Δικαστηρίων, ενώ υπέβαλαν δήλωση αποχής από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τέσσερις μέρες αργότερα το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Πρωτοθέμα. Η διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών ξεκίνησε πριν από 27 χρόνια, όταν ο ξενοδοχειακός όμιλος σύναψε σύμβαση με τον ΕΟΤ για τη μίσθωση έκτασης 326 στρεμμάτων στο Λαγονίσι διάρκειας 40 ετών. Ωστόσο, η σύμβαση δεν προχώρησε λόγω καθυστερήσεων, ενώ η τότε διοίκηση του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου της Ελλάδος είχε στείλει επιστολές στους τότε υπουργούς ανάπτυξης και οικονομικών για τον τρόπο κράτησης των δωματίων και αποτροπής πράξεων αθέμητου ανταγωνισμού. Ο ξενοδοχειακός όμιλος κατέθεσε αγωγή κατά του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου ζητώντας αποζημίωση 64 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, με το σκεπτικό ότι από τη ματέωση της συμφωνίας είχε διαφυγόντα κέρδη. Σήμερα το διεκδικούμενο ποσό ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τους νόμιμους τόπους. Η αγωγή εκδικάστηκε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και μετά από αναίρεση έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου αναιρέθηκε εν μέρη η απόφαση του διοικητικού εφετείου. Η υπόθεση αναπέμφθηκε στο εφετείο Αθηνών. Η υπόθεση ξεκίνησε να συζητείται τον Γενάρη του 2026. Ωστόσο, τα πράγματα πήραν μια περίεργη τροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες των αποκαλύψεων στην αναφορά προς τον Επίτροπο των Διοικητικών Δικαστηρίων, μία εκ των δύο δικαστών της σύνθεσης φέρεται να καταγγείλει ότι ο πρόεδρος του δικαστηρίου προχώρησε σε αλλαγές της νόμιμης σύνθεσης.
6: Στις 19 Ιανουαρίου του 2026, μετά τη δικάση μου, επισκέφθηκα το τμήμα προκειμένου να διασκεφθούμε την πιο πάνω υπόθεση. Κατά την άφηξή μου, ο πρόεδρος του τμήματος με ενημέρωσε ότι δεν είμαι στη σύνθεση της υπόθεσης. Μετά την έκπληξη της εισηγήτριας και την εντονότατη αντίδρασή της, ο πρόεδρος του τμήματος δήλωσε ότι επαναφέρει τη σύνθεση με εμένα ως μέλος της και ακολούθως αρχίσαμε τη διάσκεψη. Κατά τη διάσκεψη, η εισηγήτρια παρουσίασε τα πραγματικά περιστατικά και ανέλησε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία η υπόθεση παραπέμφθηκε ύστερα από ανέρεση στο διοικητικό εφετείο Αθηνών. Στη διάσκεψη ανέκυψαν έντονες διαφωνίες ανάμεσα στην εισηγήτρια και στον πρόεδρο και επιφυλαχθήκαμε να επαναλάβουμε τη διάσκεψη αφού μελετήσω και εγώ την απόφαση του ΣΤΕ. Κατά την επόμενη δικάση μου, τις 16 Φεβρουαρίου του 2026, και ενώ ανέμενα να συνεχίσουμε τη διάσκεψη, ο πρόεδρος του τμήματος ήρθε στο γραφείο του και με ενημέρωσε ότι δεν μετέχω πλέον στη σύνθεση.
5: Με το δημοσίευμα του πρώτου θέματος, εξέδωσαν ανακοίνωση τόσο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών όσο και η Γενική Επιτροπή των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ζητώντας να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Μάλιστα, για την υπόθεση διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο πρόεδρος του ΣΤΕ Μιχάλης Πικραμένος έχει ήδη ξεκινήσει την πειθαρχική διαδικασία για τις αλλαγές στη σύνθεση του δικαστηρίου.
0: Αγαπητέ κύριε καθηγητά, θέλω να σας ακούσω, γιατί πραγματικά ο πατέρας μου αφιβηρέτησε από τα διοικητικά δικαστήρια το 2015 και ποτέ, επειδή το σχολιάζαμε και το πρωί στο σπίτι αυτό το θέμα, ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή το βάλε βγάλε στις συνθέσεις των δικαστηρίων προκειμένου να βγάλουμε μια ευνοϊκή απόφαση η οποία θα ευνοεί ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία. Θέλω να σας ακούσω όμως.
7: Δηλαδή.
0: Ναι.
8: Κοιτάξτε, είναι και για μένα πρωτοφανές 30 και τόσα χρόνια στα δικαστήρια, σε διοικητικά δικαστήρια, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έφτανε μια στιγμή που θα συζητούσαμε έστω για αλλαγή της συνθέσεως δικαστηρίου. Συγγνώμη, έχω επιστροφή, αν μπορούμε
0: να διευκολύνουμε τον κύριο καθηγητά, τον κύριο καθηγητή, συγγνώμη. Μιλάτε κύριε Λαζάρατε.
8: Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα υπάρχει αλλαγή της συνθέσεως, η απόπειρα αλλαγής μια συνθέσεως, δεν ξέρω υπερπίου ή όχι, αλλά ότι θα υπήρχε μια τέτοια προσπάθεια μετά την δίκη. Για να το καταλάβει και ο κόσμος, είναι φοβερό άλλος δικαστής να σε δικάζει και άλλος να βγάλει την απόφαση. Αυτό να αλλάζει, να υπάρχει ένα γαϊτανάκι αλλαγών, όπως λέει το δημοσίευμα, και να κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε μια απόφαση που δεν ξέρει άλλος να δίκασε και άλλος να βγάζει την απόφαση σε μια υπόθεση που το αντικείμενο είναι περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Είναι εντελώς πρωτοφανές και πάρα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα.
0: Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και εξηγήστε μου λίγο αν κάτι τέτοιο συνηθίζεται να συμβαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι στην ευχέρεια του Προέδρου, αγαπητέ κύριε καθηγητά, άλλος να δικάζει και μετά να λέει όχι, δεν μου κάνεις εσύ, θα βγάλει άλλος την απόφαση. Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από δύο δικαστές, οι οποίοι μάλιστα έχουν καταγγείλει συγκεκριμένα πράγματα. Είδατε μέρος της καταγγελίας και στην εκπομπή. Και έχει ξεκινήσει και μια ποινική προκαταρκτική εξέταση, αν δεν απατώμε, σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς έχει συμβεί.
8: Κοιτάξτε, είναι κάτι που το μαθαίνει κανείς στο πρώτο έτος της νομικής σχολής. Βασικά το ξέρει σαν αγωγή του πολίτη από το σχολείο και το ξέρει και μετά. Δεν είναι δυνατόν άλλος δικαστής να δικάσει και άλλος δικαστής να βγάλει την απόφαση. Είναι ο λεγόμενος φυσικός δικαστής, ο νόμιμος δικαστής. Αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό το ζήτημα θα απασχολήσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο απεφάσισε σήμερα, σας λέω και ένα νέο, να οδηγήσει την υπόθεση σε πρότυπη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να κριθεί αν αυτές οι αλλαγές συνθέσεων, τι είδους παραβίαση συνιστούν, γιατί είναι πολύ μεγάλη παραβίαση. Είναι ερευνητέο το κατά πόσον αυτά τα πράγματα συμβαίνουν γενικώς στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και στο διοικητικό εφετείο. Αν είναι μία μεμονωμένη περίπτωση, είναι σύμπτωμα. Το διοικητικό εφετείο, τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κάνουν κάτι το οποίο το παρατηρώ χρόνια και δεν είναι σωστό. Όταν ανεβαίνεις να δικάσεις την υπόθεση, δεν είναι μόνο μπροστά σου οι τρεις δικαστές, είναι 5-6 δικαστές και δεν μπορείς να αναγνωρίσεις ποια θα είναι η πραγματική σου σύνθεση. Ακούω δε ότι μέσα στην προθεσμία που έχουν για να γίνουν οι προτάσεις τρεις μέρες μετά και τρεις μέρες αντίκρουση, αυτή η σύνθεση μπορεί να αλλάζει. Ήδη αυτό είναι τρομερό. Αλλά το να επιχειρείτε μετά την δικάσιμο, αρκετούς μήνες μετά, σε αντικείμενο 100 εκατομμυρίων να αλλάξει η σύνθεση, αυτό ξεπερνάει κάθε όριο ντροπής, πρώτα απ' όλα. Ντροπής, πραγματικά. Και βεβαίως, ένας δικαστής, οι περισσότεροι δικαστές, δεν μπορούν να λειτουργούν μόνοι τους. Είναι αδύνατο να συμβαίνει αυτό. Είναι αδύνατο ένας δικαστής να αποπειράται να μπει μόνος του και να αλλάξει τη σύνθεση δικαστηρίου, αν δεν υπάρχουν και άλλοι που παρακολουθούν και ανέχονται. Προφανώς, συνεπώς, και το λέω δημοσία, σε ένα δικαστήριο που αγαπώ, γιατί αγαπώ τη διοικητική δικαιοσύνη, τη σέβομαι και την υπηρετώ και θα συνεχίσω μέχρι το τέλος της δικηγορικής μου καριέρας. Έχει τις ευθύνες του, έχουν τις ευθύνες τους και όλοι οι επιτροπεύοντες κάθε μορφή στο δικαστήριο. Και θα τολμήσω να σας πω ότι το σύνολο του δικαστικού συστήματος δεν μπορεί να ακούει, γιατί αν το ξέρω εγώ ότι γίνονται αυτά τα πράγματα με τις συνθέσεις, το ξέρανε και το ξέρουν και άλλοι. Και στο ανώτερο δικαστήριο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλοι λοιπόν πρέπει να ψάξουν από πάνω μέχρι κάτω τι ακριβώς συμβαίνει. Αν είναι σύμπτωσης ή σύμπτωμα. Και να το οδηγήσουν όλο το ζήτημα εκεί που πρέπει.
0: Επειδή ξεκινάμε μια πολύ σημαντική έρευνα, αγαπητέ κύριε καθηγητά, θα ήθελα και αύριο να είστε κοντά μας, γιατί θα το προχωρήσουμε αυτό το θέμα. Είναι πολύ ουσιαστικό και είναι μείζονος σημασίας θέμα σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας γενικότερα των διοικητικών δικαστηρίων και όχι μόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτά τα οποία μοιραστήκατε.
8: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κουσουλέ, πάρα πολύ που είχατε το θάρρος να με βγάλετε και να μιλήσουμε με πολύ
0: εννοείται ότι και αύριο θα συνεχίσουμε, απλά και αύριο, πιστέψτε με, θα αφιερώσουμε πολύ περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλώς ήλθατε, κυρία Μαλτέζου. Πώς είστε, τι έχουμε τηθεί σήμερα?
7: Κάπτεν.
0: Κάπτεν. Κάπτεν Ίγκλο.
7: Έτσι, θέλω να ανέβω Hook μπροστά, να βάλω μπροστά πρίματα πανιά.
0: Είσαι Navy look σήμερα, έτσι, κυρία Μαλτέζου, σου πάει πάρα πολύ.
7: Είναι πρόσωλο ταχώς όλο το σύστημα για παραλία.
0: Έχεις καμία Ειρήνη, έχεις καμία φίλη εορτάζουσα?
7: Ειρήνη έχω, ναι.
0: Ευχηθείς την κυρία Μαρούπα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
7: Χρόνια πολλά στην κυρία Μαρούπα.
0: Έτσι, μπράβο. Και στην κόρη μου.
7: Και στην κόρη σου.
0: Και στη μαμά.
7: Να τις χαίρεσαι, Πέτρο μου, να τις χαίρεσαι.
0: Λοιπόν, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να μιλήσουμε για το Slimwave.
7: Έτσι, έχω ένα φίλο που μου είπε ότι θέλω να παίξω στο Baywatch, Μαλτέζου. Θέλω να βγω παραλία, να είμαι πιο γραμμωμένος από ποτέ. Λοιπόν, τον λένε Θανάση. Θανάση μου, μπορείς.
0: Όχι τον Κατερινόπουλο.
7: Όχι.
0: Άλλο Θανάση.
7: Μπορούμε και τον κύριο Κατερινόπουλο να τον κάνουμε φέτες. Λοιπόν, θα δώσω μία προσφορά σου. Έχω υποσχεθεί ότι εδώ σε αυτή την εκπομπή κάνουμε πρεμιέρα και φινάλε.
0: Έτσι.
7: Θα κάνουμε πρεμιέρα το Slimwave με μια απίστευτη προσφορά που θα βγει guest star προσφορά σε συγκεκριμένες εκπομπές για λίγα λεπτά. Μέχρι το Rook Zook θα το δώσουμε.
0: Πόσο?
7: 49 ευρώ.
0: Από πόσο?
7: Από 149, το δίναμε 79 τηλεοπτικά, τώρα θα το δώσω για λίγα λεπτά, 49 ευρώ, στο 210-51-58-160 και 7053-53 για όλη την Κύπρο. Με ούτε ένα πενηντάρικο να κάνει σώμα.
0: Καλά, τώρα μιλάμε για 100 ευρώ έκπτωση, είναι μοναδική αυτή η προσφορά και μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο ουσιαστικά μέσα σε 30 λεπτά σου ενεργοποιεί μύες για τους οποίους θα έπρεπε να κάνεις 5,5 ώρες γυμναστήριο προκειμένου να ενεργοποιηθούν.
7: Τρελαίνω που είσαι τόσο διαβασμένος.
0: Σε όλα τα θέματα, είδες.
7: Φανταστικός. Φαίνεται ότι ήσουν ο απουσιολόγος του σχολείου.
0: Όχι.
7: Δεν ήσουν.
0: Ήμουν εκείνος ο οποίος τους δίναν τις απουσίες.
7: Α, μπράβο, τέλεια. Τέλεια. Γρήγορος. Λοιπόν, ναι, είναι τα ειδικά εστιασμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία δεν στον Πέτρο μου. Εφάπτεται. Αλλά μπορεί και από απόσταση. Εδώ η κοπέλα έκανε γλουτούς, γιατί τα νεαρότερα κορίτσια θέλουν να φορέσουν αυτά τα μαγιώτα πολύ αποκαλυπτικά. Και είχε μέσα σε 30 λεπτά 20.000 μυϊκές συσπάσεις. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έπρεπε να έχει ένα personal trainer και να κάνει προπόνηση 5,5 ώρα.
0: Δεν αντέχεται κιόλας αυτό.
7: Δεν αντέχεται και ποιος προλαβαίνει από όλους μας. Επίσης θέλω να τονίσω στον κόσμο ότι δεν κάνει μόνο αυτό, κάνει και λιπογλυπτική. Δηλαδή έχουμε διάσπαση του λίπους, περιμετρικά των μυών, γράμμωση των μυών και ανόρθωση των ιστών, που σημαίνει τέλειο δέρμα στο σώμα. Λιένει τις λακκουβίτσες της κυταρίτιδας. Είναι για τους άντρες οι οποίοι είναι ήδη six-pack και έρχονται για συντήρηση. Είναι για όλο τον κόσμο. Οι μεγαλύτερες ηλικίες το θέλουν, γιατί δεν θέλουν να λαχανιάζουν, δεν θέλουν να κουράζονται οι άνθρωποι.
0: Βοηθάει και στην κυταρίτιδα.
7: Πάρα πολύ, γιατί έχει και πρόγραμμα λιπογλυπτικής που λιένει αυτή την όψη φλοιού πορτοκαλιού. Μπαίνει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εμένα με είδες, είχα κάνει χέρια και κοιλίτσα. Ναι. Εδώ που έκανα κοιλιά, Πέτρο μου, με το που τελείωσα αυτά τα 30 λεπτά, δεν ξέρω αν ήταν αυθυποβολή, αλλά η άνοκοιλιακή μου τους έβλεπα ότι είχαν πάρει μυϊκή μάζα. Γιατί είναι στατιστικό αυτό που θα πω, 25% αύξηση στη μυϊκή μάζα και 30% διάσπαση του λίπους από την πρώτη φορά.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και οι άντρες οι περισσότεροι έχουν και πρόβλημα εδώ πέρα στα πλαϊνά και τα σωσίβια και όλα
7: αυτά. Εκεί βάζουν τις απολύξεις οι άντρες. Οι γυναίκες θέλουν χέρια, θέλουν γλουτούς, εσωτερικό μυρό.
0: Άρα και για τους άντρες ενδείκνυται έτσι, δηλαδή.
7: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Από τον άντρα που έχει περιμετρικό ή επίμονο σκληρό λίπος, σπλαχνικό για χρόνια. Οι άντρες οι οποίοι κάνουν καθιστική ζωή, δουλεύουν στο γραφείο.
0: Οι οποίοι έχουν αυξημένη κορτιζόλη.
7: Μπράβο. Μας μιλούν για ένα τοπικό λίπος που το κουβαλάνε χρόνια και απαλλάσσονται και ενθουσιάζονται. Έτσι. Διότι τα ειδικά εστιασμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα σπάνε τα λιποκύτταρα. Φεύγει το λίπος με τις φυσικές μας λειτουργίες.
0: Ναυτάκι μου καλό, για πες μου την προσφορά για μια τελευταία φορά.
7: Ναυτάκι, ναι, αυτό που λες. Λοιπόν, πρίμα τις άγκυρες, έτσι το λέμε.
0: Βύρα,
7: βύρα.
0: Ναι,
7: βύρα.
0: Πρίμα, ναι.
7: Πρίμα τα πανιά.
0: Πρίμα, ναι.
7: Βύρα τις άγκυρες για την προσφορά.
0: Σκάφος, Μαλτές, μπράβο.
7: Λοιπόν, για να προλάβεις, γιατί μέχρι το ρουκζούκ θα το δώσω 49 ευρώ για όλο το σώμα. 49 ευρώ από 149 αρχική. Αν μας πεις αποκαλύψεις στο 210-51-58-160 και 7053-53 για όλη την Κύπρο, η διάγνωση είναι για όλους σας δώρο ασχέτως αγοράς. 210-51-58-160 θα παίξουμε όλοι στο Baywatch.
0: Έτσι, μπράβο, κορίτσι μου. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, η συνάδελφος του Μίτση Μπιουκάναν, η κυρία Μαλτέζ, να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Μαρούπα, να ευχηθούμε για ακόμη μια φορά χρόνια πολλά.
3: Συγχαρητήρια να πούμε στο Δικηγορικό Σύλλογο για την πρωτοβουλία να ασχοληθεί με τα θέματα της δημοκρατίας πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια περίπου από τα μνημόνια και να αναρωτηθούμε πού είναι όλοι οι παρακολουθούμενοι να κάνουν μηνύσεις και με τι τους κρατάνε.
0: Έλα,
2: κάναν δύο.
0: Κάναν δύο.
2: Ο Κουκάκης και ο Ντουλάκης.
0: Ναι. Οι υπόλοιποι αγνοούνται. Κύριε Σαμέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Είστε καλά. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να λειτουργήσουν και τα πειθαρχικά όργανα του Δικαιολογικού Συλλόγου, έτσι, για να ξεχωρίσει κάποια στιγμή και η Ήρα από το Στάρι. Εύχομαι να γίνει αυτό. Λοιπόν, Θανάση μου, ξέχασα να σε χαιρετήσω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος των σημερινών αποκαλύψεων. Ακολουθεί το Ρουκ Ζουκ Ζέτα Μακρυπούλια. Αμέσως μετά το Κάτι Ψήνεται, 7 παρατέταρτο. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Εμείς τα λέμε αύριο στη 1:30. Αύριο έρχεται όμως και η νύχτα αποκαλύψεων. Άρα το ραντεβού θα είναι διπλό. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας.

0: Η υπεραγορά τροφίμων Τιτάν είναι και πάλι μαζί μας. Οι γιορτές είναι συνώνυμες με τα ελληνικά προϊόντα. Στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τιτάν θα βρείτε ό,τι ζητάτε για το γιορτινό τραπέζι σας. Στο ανανεωμένο Τιτάν θα βρείτε την καλύτερη ποιότητα με ασυναγώνιστες τιμές και πάντα με σεβασμό στον πελάτη. Τώρα μοναδικά γλυκά, κουλουράκια, βασιλόπιτες, κεράσματα για τις γιορτές σε μια απίθανη ποικιλία, πάντα με αγνά προϊόντα. Δοκιμάστε καθημερινά τα σπιτικά μας φαγητά που μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις μας. Τυριά, αλαντικά και λάδια με την αξεπέραστη σφραγίδιδα ποιότητάς μας. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα από Ελλάδα, θα βρείτε μόνο τα καλύτερα. Τιτάν, βάζουμε στα ράφια μας μόνο ό,τι βάζουμε στο δικό μας τραπέζι. Τιτάν, πάντα αυθεντικά, πάντα ελληνικά. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Διαθέτουμε άνετο πάρκινγκ. 718-626-7771.
1: Η Μαρία θέλει πρωινό, ο Γιάννης μεσημεριανό. Ο κύριος Σωτήρης θέλει να γιορτάσει τα 40 χρόνια γάμου με ένα καταπληκτικό δείπνο έκπληξη στη γυναίκα του. Η παρέα θέλει ποτό και η ώρα λέει Buccaneer Diner. Δίπλα σας από το πρωί με κορυφαίο πρωινό, με λαχταριστά μεσημεριανά γεύματα, με υπέροχο δείπνο που κλέβει την παράσταση. Buccaneer Diner με μεγάλες βραδιές διασκέδασης με τους φίλους για ποτό, με happy hour στα ποτά. Buccaneer Diner, φανταστικό ρετρό περιβάλλον, φιλικό προσωπικό, υπέροχο φαγητό. Οικογενειακή επιχείρηση με τα πιο αγνά υλικά, προσιτές τιμές και πλήρες ανανεωμένο. Αναλαμβάνουμε το catering για κάθε είδους εκδήλωση. Λίγα λεπτά από την Αστόρια. Κάθε ώρα, κάθε περίσταση είναι ώρα για Buccaneer Diner. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. 9301 Αστόρια Boulevard. Τηλέφωνο 718-429-5188.

0: Καλώς ήρθατε στο πιο αδύναμο κρίκο. 8 παίχτες και απόψε ένας όμως μπορεί να κερδίσει μέχρι και 10.000 ευρώ. Οι παίχτες δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Για να φτάσουν όμως σε αυτό το ποσό θα πρέπει να συνεργαστούν και να λειτουργήσουν ως ομάδα. Ό,τι και να γίνει όμως, οι 7 θα φύγουν με άδεια χέρια. Στο τέλος κάθε γύρου αποχωρεί ένας παίχτης. Αυτός που οι υπόλοιποι θα έχουν ψηφίσει ως τον πιο αδύναμο κρίκο. Για πάμε να γνωρίσουμε την ομάδα.
1: Είμαι ο Αλέξης και ήρθα για να δώσω τροφή στο Twitter.
2: Είμαι ο Βαγγέλης και δεν ήρθα απαραίτητα να κερδίσω, όχι όμως και να χάσω.
3: Είμαι ο Νίκος και δεν είχα άλλη δουλειά να κάνω και είπα να έρθω να παίξω.
4: Είμαι η Εβίτα και μου αρέσουν οι κατασκευές.
5: Είμαι ο Γιώργος και θέλω να ταξιδέψω στον Άρη.
6: Είμαι ο Απόστολος και ήρθα μόνο για να κερδίσω.
7: Είμαι ο Χρήστος και ήρθα να μαζέψω το χρήμα για την Αργολίδα.
8: Είμαι ο Πολύκαρπος και ήρθα για να εκθρονήσω τον Τάσο Τρίφωνος.
0: Πολλά υποσχόμενη φαίνεται η ομάδα, για να δούμε αν θα μας επιβεβαιώσει ή διαψεύσει. Οι κανονισμοί του παιχνιδιού λένε ότι μπορείτε να κερδίσετε 1.300 ευρώ σε κάθε γύρο και φυσικά μέσα στα όρια του χρόνου. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να το καταφέρετε αυτό είναι να κάνετε μία αλυσίδα από 8 συνεχείς σωστές απαντήσεις και να πείτε bang. Εάν μου πείτε πάσο ή μου δώσετε μία λανθασμένη απάντηση, αυτό θα πω βημιραίο γιατί θα χάσετε όλα σας τα χρήματα. Εάν μου πείτε bang δυνατά και καθαρά, αφού πω το όνομά σας και πρωτού σας υποβάλω την ερώτηση, τότε τα λεφτά αποταμιεύονται και ξεκινάμε μια καινούργια αλυσίδα. Στο τέλος κάθε γύρου βλέπουμε πόσα λεφτά έχετε αποταμιεύσει. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Ο πρώτος γύρος διαρκεί 2,5 λεπτά και ξεκινάμε αλφαβητικά με εσάς, Αλέξη. Ρολόι! Αλέξη, σε ποια πόλη έγινε η ιστορική στάση του Νίκα?
1: Στην Κωνσταντινούπολη.
0: Σωστό, Βαγγέλη.
2: Bank.
0: Δάνειο από τη λατινική γλώσσα που κυριολεκτικά σημαίνει από τη βρεφική ηλικία. Εξαπαλών.
2: Ονείχων.
0: Σωστό, Νίκο. Η Γη, όπως και η υδρόγειο σφαίρα, κινείται γύρω από τον νοητό άξονα της από δυτικά προς ανατολικά ή από ανατολικά προς τα δυτικά?
3: Από ανατολικά προς δυτικά.
0: Από δυτικά προς ανατολικά. Εβίτα, ποιο νησί των Κυκλάδων είναι γνωστό για την περίφημη φάβα του?
4: Σαντορίνη.
0: Σωστό, Γιώργο. Από ποια χώρα της Λατινικής Αμερικής κατάγεται η μοβ πατάτα, Περού ή Βολιβία?
5: Περού.
0: Σωστό, Απόστολε. Με ποιο μυστήριο της Εκκλησίας γίνεται κάποιος χριστιανός?
6: Με τη βάφτιση.
0: Σωστό. Χρήστο.
7: Μπαν.
0: Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε ύψος βουνό της Ελλάδας?
7: Η Όσα.
0: Σμόλικας. Πολύκαρπε. Το κοτί είναι είδος γενιάδας ή εξωτικό φρούτο?
8: Γενιάδας.
0: Σωστό. Αλέξη. Πώς λέγεται το σύνολο των ζώων που αναμασούν την τροφή τους?
1: Μυρικαστικά.
0: Σωστό, Βαγγέλη.
2: Bank.
0: Ο Σταμάτης Πανουδάκης ή ο Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε τη μουσική της ταινίας του 1985 «Πέτρινα χρόνια»?
2: Ο Σπανουδάκης.
0: Σωστό, Νίκο. Η χρήση του hashtag πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης?
3: Instagram.
0: Twitter. Εβίτα. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, στην Ελλάδα οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν έγγαμοι ή άγαμοι?
4: Έγγαμοι.
0: Σωστό, Γιώργο. Ο Βόιτσεκ Γιαρουζέλσκι ήταν ηγέτης ποιας χώρας?
5: Της Βοσνίας.
0: Της Πολωνίας. Απόστολε, ποιας ποδοσφαιρικής ομάδας είναι η έδρα το Johan Cruyff Arena?
6: Πάσο.
0: Του Άγιαξ. Χρήστο, τι κατασκευάζει ένας πυλοποιός? Το πι είναι με γιώτα.
7: Πύληνα κεραμικά αντικείμενα.
0: Καπέλα. Πολύκαρπε. Μας τραγουδούσε ο αείμνηστος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν...
8: διαβάζεις.
0: Σωστό. Αλέξη. Σε ποιο νησί αποκαλούν τις νυφίτσες ζουρίδες?
1: Στη Σκύρο.
0: Τι είπατε?
1: Στη Σκύρο.
0: Στην Κρήτη. 160 ευρώ είναι η αρχή για την ομάδα, πολύ χαμηλά, από τα 1.300. Εσείς σχολιάζετε στο hashtag αδύναμος κρίκος GR στο Twitter με λατινικούς χαρακτήρες Και στο Facebook μας κάνετε like στη σελίδα μας ο πιο αδύναμος κρίκος Παύλα Sky με ελληνικά. Για να δούμε λοιπόν ποιος δεν τα πήγε καλά στην οντισιόν, ποιος δεν πέρασε το casting και ποιος κόπηκε από τον πιλότο. Ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο.
9: Ο Βαγγέλης ήταν με σχετική ευκολία ο πιο δυνατός κρίκος του πρώτου γύρου. Ο Νίκος δεν ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος και είναι ο πιο αδύναμος κρίκος στην έναρξη του παιχνιδιού.
0: Ψηφίσατε, για να δούμε ποιος θα μας καληνυχτήσει πρώτος απόψε.
1: Νίκος.
2: Νίκος.
3: Χρήστος.
4: Χρήστος.
5: Πολύκαρπος.
6: Αλέξης.
7: Νίκος.
8: Νίκος.
0: Εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο του πρώτου γύρου. Ξεκινάω όμως από το Χρήστο. Χρήστο, είπατε ότι ήρθατε να μαζέψετε χρήματα για να γυρίσετε στην Αργολίδα.
7: Ναι, από εκεί κατάγομαι.
0: Προφανώς, για να γυρίσετε στην Αργολίδα, από εκεί θα είστε. Και ο Οδυσσέας γύριζε στην Ιθάκη γιατί από εκεί ήταν.
7: Κάπως έτσι.
0: Και γιατί να γυρίσετε?
7: Τι να κάνω, μείνω στην Αθήνα.
0: Αθήνα δεν μένετε?
7: Όχι, μένω λίγο έξω από το ναύπλιο.
0: Και ήρθατε για να παίξετε στον κρίκο?
7: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν έχετε λεφτά για βενζίνη και περιμένετε να κερδίσετε?
7: Πιστεύω, ναι, ότι κάτι θα μαζέψω για να μπορώ να γυρίσω.
0: Αλλιώς θα καλέσουμε την οδική βοήθεια?
7: Όχι, θα ζητήσω από τους φίλους εδώ να με βοηθήσουν.
0: Ρε φαίνε, έτσι.
7: Ρε φαίνε, σωστά.
0: Ή μπορούμε να σας στείλουμε και με τα χτέλ.
7: Και αυτό γίνεται.
0: Μην ξεχνάμε, μέχρι 10.000 ευρώ μπορείτε να διεκδικείτε κάθε φορά εδώ στο πιο αδύναμο κρίκο. Δηλώνετε συμμετοχή στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη σας. Χρήστο, παντρεμένος?
7: Ναι, ναι.
0: Με παιδιά?
7: Ναι, δύο.
0: Ποια η άποψή σας για τον γάμο, για πείτε μας.
7: Πολύ θετική.
0: Α.
7: Πολύ θετική.
0: Τι να πείτε κι εσείς μπροστά στην κάμερα. Χόμπι και ενδιαφέροντα?
7: Έχω πολύ λίγες ελεύθερες ώρες. Αυτές προσπαθώ να τις γεμίσω με κάποιες δραστηριότητες.
0: Όπως?
7: Είμαι στη διοίκηση μιας τοπικής ομάδας.
0: Ποδοσφαίρου, φαντάζομαι.
7: Ναι.
0: Πώς λέγεται?
7: Ερμής. Ερμής Κιβερίου.
0: Ερμής Κιβερίου.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μένετε έξω από τον Άφλιο.
7: Ναι, στο Κιβέρι.
0: Στο Κιβέρι. Είναι με υψηλόν.
7: Και με υψηλόν και με γιο τα γράφει αυτό.
0: Είναι χωριό?
7: Είναι ακριβώς απέναντι από τον Άφλιο. Είναι στον Αργολικό κόλπο.
0: Πόσοι κάτοικοι?
7: Γύρω στους 1.000-1.200 μόνιμους.
0: Πότε θα κατέβετε για κοινοτάρχης ή δήμαρχος?
7: Δεν νομίζω.
0: Δεν το θέλετε?
7: Όχι, όχι.
0: Να είστε ο Πατούλης του Κιβερίου.
7: Δεν νομίζω.
0: Με την Πατούλενα.
7: Ναι.
0: Και πιλοποιώς, σας είπαμε γιώτα για να σας βοηθήσω για τα καπέλα.
7: Δεν το γνώριζα καν.
0: Νίκο, πού είστε Νίκο, τι γίνεται?
3: Μια χαρά.
0: Ήρθατε εδώ γιατί δεν είχατε κάτι να κάνετε?
3: Τελικά πάλι δεν θα έχω κάτι να κάνω.
0: Αυτό θα σας έλεγα, με προλάβατε. Είστε ατακαδόρος. Αργόσχολος δηλαδή.
3: Τι να κάνουμε.
0: Εσείς ηλικία?
3: 45.
0: Το hashtag, έχετε Twitter?
3: Δεν έχω, γι' αυτό δεν το ξέρω. Ούτε Instagram έχω.
0: Facebook?
3: Μόνο.
0: Τι γίνεται στο Facebook, γίνεται δουλίτσα?
3: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Σωστό.
3: Είμαι παντρεμένος, είναι... καταλαβαίνετε.
0: Α, είναι παντρεμένος.
3: Ναι, ναι.
0: Στην τηλεόραση δεν τα λέμε αυτά.
3: Έτσι.
0: Ξέρει τους κωδικούς σας?
3: Όχι. Από τώρα και πέρα θα τους μάθει από ό,τι κατάλαβε.
0: Διότι καθαρός ουρανός, σας τραπέζι δεν φοβάται.
3: Έτσι.
0: Άμα ήτανε θα ήξερε τον κωδικό σας και μη σας πω ότι θα ήταν η επέτειος των γάμων σας. Πόσα χρόνια?
3: Σκεφτεί. Είμαστε 20 χρόνια.
0: Και πότε είναι η επέτειος του γάμου σας?
3: Το 17 Δεκέμβρη του 17 Δεκέμβρη.
0: Ναι, ναι, πού?
3: Όχι, το 99 παντρευτήκαμε. 17 Δεκέμβρη του 2019 έχουμε 20 χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Έκανα τεστ να το εκτιμήσει αυτό
3: η Ελένη.
0: Η Ελένη, Ελένη είδατε. Αν απήντησε σωστά, καλοδεχτείτε τον σπίτι, αν όχι, παντόφλα. Λοιπόν, Νίκο, με 4 ψήφους είσαι το πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ.
3: Hashtag fail. Δυστυχώς δεν απάντησα σε μια πολύ κρίσιμη ερώτηση. Δεν γνωρίζω από Twitter και γι' αυτό φαντάζομαι θα με δημιουργήσει και το ίδιο το Twitter. Εύχομαι σε όλους τους παίκτες καλή επιτυχία.
0: Δεύτερος γύρος. Έχετε συγκεντρώσει μόνο 160 ευρώ. Με την αποχώρηση του Νίκου μείνατε 7 και πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας και ξεκινάμε με τον Βαγγέλη που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι! Βαγγέλη, στην υδρόγειο σφαίρα διακρίνονται οριζόντιες κυκλικές γραμμές ή παράλληλοι κύκλοι. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος παράλληλος κύκλος, η φανταστική γραμμή που χωρίζει τη Γη σε 2 ίσα μέρη, στο βόρειο και το νότιο ημισφαίριο?
2: Ο Ισημερινός.
0: Σωστό. Εβίτα, η λέξη τηλεμαχία πώς είναι διεθνώς γνωστή?
4: Πάσο.
0: Debate. Γιώργο, ποια χώρα έχει κατακτήσει τα περισσότερα Ολυμπιακά μετάλλια, συνολικά 2.520 στην ιστορία των αγώνων?
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σωστό, Απόστολε. Ποια είναι η μεγαλύτερη ελληνική λίμνη?
6: Πάσο.
0: Τριχονίδα. Χρήστο, ποιον τίτλο έφερε ο τελευταίος μονάρχης του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί?
7: Πάσο.
0: Σάχης. Πολύκαρπε, πώς λέγεται ο Δρυίδης που παρασκευάζει το μαγικό ζωμό των γαλατών στο κόμικ Αστερίξ?
7: Πάσο.
0: Πανοραμίξ. Αλέξη, ποια γιορτή της Θεοτόκου τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 25 Μαρτίου?
5: Τα εισόδια.
0: Ο Ευαγγελισμός. Βαγγέλη. Νάτος. Ένας από τους άθλους του Ηρακλή ήταν να καθαρίσει τους στάβλους ποιου βασιλιά?
2: Του Αυγία.
0: Σωστό. Εβίτα, το ποδοσφαιρικό γήπεδο στάδιο Νίκος Γκούμας ήταν η έδρα ποιας ποδοσφαιρικής ομάδας?
4: Του Άρη.
0: Της ΑΕΚ. Γιώργο, ταινία western του 1964 με πρωταγωνιστή το Clint Eastwood. Για μια χούφτα...
5: Δολάρια.
0: Σωστό, Απόστολε.
6: Bank.
0: Πώς λέγεται το σατυρικό σόου του Sky που παρουσιάζουν ο Αντώνης

0: Τι είδους ζώο είναι το μαύρο μάμπα?
1: Τροπτικό.
0: Φίδι. Πτώση 20 ευρώ σε αυτό το γύρο, 140 δηλαδή, από τα 160 ευρώ. Σύνολο 300 ευρώ για την ομάδα. Δεν ανεβήκατε, πέσατε. Κάποιος ήρθε για να κάνει τον τουρίστα εδώ. Κάποιος δεν έβγαλε τα χέρια από τις τσέπες. Ποιος πέρασε και δεν ακούμπησε, ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο.
2: Αλάνθασος και πάλι ο Βαγγέλης, που είναι ο πιο δυνατός κρίκος του δεύτερου γύρου. Στα χαμηλά βρέθηκε η Εβίτα, που δεν απάντησε σωστά σε καμία ερώτηση.
0: Ψηφίσατε. Για να δούμε για ποιον θα βαρέσουν οι βιολιτζίδες.
1: Χρήστος.
3: Εβίτα.
4: Αλέξης.
1: Αλέξης.
5: Εβίτα.
6: Εβίτα.
7: Εβίτα.
0: Εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο σε αυτό το γύρο. Πάω όμως πριν στον Αλέξη, που κρύβεται πίσω από τις λέξεις και πίσω από τα tweets που θα έχουν ξεκινήσει στο hashtag αδύναμος κρίκος GR. Μας το είπατε κιόλας, Αλέξη, ότι ήρθατε για να δώσετε τροφή στο Twitter. Συγχαρητήρια, να... κατεβάστε τις καρτέλες σας και ένα χειροκρότημα στον Αλέξη. Ελάτε, μην βαριέστε. Πιο δυνατό. Κάντε και μια υπόκληση. Την άλλη, την άλλη με το ποδαράκι πίσω.
1: Αυτό είναι για τις κυρίες. Δεν φοράω κατά κατάλληλα.
0: Αλέξη, 25 Μαρτίου τα εισόδια της Θεοτοκού.
1: Απολογούμε.
0: Και δίπλα σας ο Βαγγέλης.
1: Απολογούμε στη γιαγιά μου πρώτα απ' όλα.
0: Βαγγελιό, τι λένε?
1: Όχι, απλά είναι της εκκλησίας.
0: Εσείς δεν τα πάτε και πολύ καλά με την εκκλησία. Και το μαύρο μάμπα τρώει τροχτικά, είναι φίδι.
1: Με έφαγε το μαύρο μάμπα.
0: Αλέξη, από πού μας έρχεστε?
1: Έρχομαι από το Εγάλαιο.
0: Ηλικία?
1: 31.
0: Ύψος?
1: 1,80 σκάρτο.
0: Κιλά?
1: Δεν τα λέμε.
0: Ζώδιο?
1: Εγώκερος.
0: Καριέρα?
1: Είμαι οικονομολόγος.
0: Πού, σε εταιρεία?
1: Όχι, στο δημόσιο.
0: Πώς τα πάμε τώρα?
1: Καλύτερα. Ανακάμπτουμε.
0: Ανακάμπτουμε, ήρθε η ανάπτυξη.
1: Έρχεται, έρχεται.
0: Ο Χρήστος, γιατί?
1: Περιδεύτηκα. Νομίζω ότι έκανε δύο λάθος απαντήσεις. Είχα επηρεαστεί και από τον προηγούμενο γύρο.
0: Έχετε πάει εσείς στο Κυβισίλη?
6: Κυβέρι, κυβέρι.
1: Μέχρι τον
0: Κυβέρι, τέλο πάντων.
1: Μέχρι τον Ναύπλιο έχω φτάσει.
0: Που τι ήταν το Ναύπλιο?
1: Ήταν κάποτε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους.
0: Έβγε, Αλέξη.
1: Ευχαριστώ.
0: Χειροκροτήστε τον. Το βρήκε. Πάμε. Είναι έτοιμος ο Αλέξης για να απορρευθεί στα χνάρια του προηγούμενου Αλέξη. Τον βλέπετε. Είναι για την πολιτική. Χαιρετάει τα πλήθη. Δεν φοράει γραβάτα.
1: Οπότε.
0: Εβίτα.
4: Εντάξει, ήταν συγκυριακά. Το debate δεν έκανα καθόλου το συνειρμό.
0: Don't cry for me, Εβίτα, αλλά για σας θα κλάψουμε, όπως πάμε, διότι βλέπω ότι δεν συγκινήσατε τα πλήθη.
4: Και
0: πείτε μας για σας, για τη ζωή σας. Γρήγορα.
4: Είμαι παντρεμένη, έχω μια μικρή κόρη, ασχολούμαι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο επάγγελμα. Μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω μουσική.
0: Ο σύζυγος τι δουλειά κάνει?
4: Μπαρίστα.
0: Και τα βράδια που ξενυχτάει και εσείς είσαι στο σπίτι?
4: Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Καφέδες, πρωινή η δουλειά.
0: Α, καφέ κάνει, είναι πρωινή,
4: ναι,
0: η δουλειά.
4: Εντάξει, οπότε είμαστε καλά. Βέβαια, κάτι επεισόδια θερμά σε beach bar όταν δούλευε τα είχαμε. Με τις κυρίες με τα μαγιό, αλλά τι να κάνουμε.
0: Τώρα μπήκαμε στο ψητό, τώρα μιλάς φιλενάδα, για να ακούσω.
4: Τι,
0: παράδειγμα, θέλω το πιο hot έτσι, επεισόδιο, το πιο θερμό επεισόδιο.
4: Το πιο θερμό επεισόδιο είναι να περνάς εσύ η σερβιτόρα με το δίσκο,
0: ναι,
4: και ο κύριος να είναι από μέσα από την μπάρα και από πάνω χορεύτριες με μαγιό.
0: Και του κάνατε θέμα γιατί έβλεπε τις χορεύτριες?
4: Όχι, μωρέ, δεν κάνουμε σκηνές και τέτοια. Άμα κάναμε σκηνές, θα είχαμε χωρίσει, δεν θα ήμασταν 12 χρόνια.
0: Α, το καλό και χάρηκα εγώ.
4: Μαζί.
0: Σταύρωσα και τα χέρια να ακούσω. Εβίτα, με 4 ψήφους είσαι το πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ.

0: η ώρα για να φύγω. Ήμουν λίγο άτυχη με κάποιες ερωτήσεις που δεν τις ήξερα. Καλή επιτυχία στους υπόλοιπους. Ήρθε η ώρα να πάω σπίτι μου.
1: Τρίτος γύρος. Έχετε συγκεντρώσει 300 ευρώ.

0: μόνο και με την αποχώρηση της Εβίτας μείνατε έξι. Πάμε να παίξουμε το πιο αδύναμο κρίκο. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας και ξεκινάμε με τον Βαγγέλη που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι! Βαγγέλη, ποιο διάσημο βιβλίο του Πάολο Κοέλιο περιέχει τη φράση «Όταν θέλεις κάτι πολύ, το σύμπαν συνωμοτεί»?
1: Πάσο.
0: Ο Αλχημιστής. Γιώργο, ποιου κράτους της Μέσης Ανατολής αποτελεί παραδοσιακό πιάτο το Μάνσαφ?
2: Ισραήλ.
0: Ιορδανίας. Απόστολε, το τραγούδι «Ο Μαύρος Γάτος» είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες ποιου κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή?
3: Μαχαιρίτσα.
0: Του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Χρήστο, στο υπέρθυρο της Ακαδημίας ποιου σπουδαίου αρχαίου Αθηναίου φιλοσόφου υπήρχε η επιγραφή «Μη δεις αγεωμέτρητος εισίτο»?
4: Σοφοκλή.
0: Του Πλάτωνα. Πολύκαρπε, η νομία Χαΐας και Ηλίας ανήκουν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ή Πελοποννήσου?
3: Πελοποννήσου.
0: Δυτικής Ελλάδας. Αλέξη, ποιος δημοφιλής ηθοποιός υποδίεται τον ζωγράφο Οδυσσέα Καλέργη στην τηλεοπτική σειρά του Sky 8 λέξεις?
2: Πάσο.
0: Ο Ανδρέας Γεωργίου. Βαγγέλη, σε ποια χώρα της Αμερικανικής Υπήρου γεννήθηκε ο Πάπας Φραγκίσκος?
1: Στην Αργεντινή.
0: Σωστό, Γιώργο. Πάλι. Σύμφωνα με το μύθο, ποιος κατασκεύασε τον λαβύριθο της Κνωσού?
2: Ο Δέδαλος.
0: Σωστό, Απόστολε.
3: Punk.
0: Στα 55 χρόνια καλλιτεχνικής παρουσίας ποιου κορυφαίου λαϊκού συνθέτη ήταν αφιερωμένη η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» στις 9 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο?
3: Πάσο.
0: Του Χρήστου Νικολόπουλου. Χρήστο, η Αστάνα είναι πρωτεύουσα ποιας χώρας?
4: Καζακστάν.
0: Σωστό, Πολύκαρπε. Σύμφωνα με την παροιμία, τι κάνουν των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν?
3: Μαγειρεύουν.
0: Σωστό. Αλέξη, Bank. Ποια χώρα θεωρείται η πατρίδα του Χαρταετού?
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Η Κίνα. Βαγγέλη, το τραγούδι της δεκαετίας του 80, «Κακοσάλεση», ήταν επιτυχία του Γιάννη Μιλιώκα ή του Γιάννη Γιοκαρίνη?
1: Του Γιάννη Μιλιώκα.
0: Σωστό,
2: Bank.
0: Γιώργο. 100 ευρώ μόνο, σύνολο 400 για την ομάδα. Κάποιος κάνει χαλάστρα στην ομάδα. Κάποιος γαμπρός τρώει τα κουφέτα. Ποιος θα πληρώσει την ύφη? Ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο.
5: Ο Βαγγέλης αρνείται να κατέβει από την κορυφή, αφού είναι και πάλι ο πιο δυνατός κρίκος και σε αυτό το γύρο. Ο Απόστολος έχασε 2 ερωτήσεις και είναι αυτή τη φορά ο πιο αδύναμος κρίκος. Για να δούμε, θα καταφέρει η ομάδα να κρατήσει στο παιχνίδι τα δυνατά της χαρτιά? Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος που θα αποχωρήσει από τον πιο αδύναμο κρίκο.

0: Ψηφίσατε. Για να δούμε ποιος θα φύγει από το πάρτι.
1: Απόστολος.
2: Γιώργος.
3: Απόστολος.
4: Πολύκαρπος.
5: Αλέξης.
6: Απόστολος.
0: Εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο. Πάω όμως στο Βαγγέλη πρώτα για να μας πει αν γιορτάζει την ημέρα των εισοδίων της Θεοτόκου.
2: Όχι, και ευτυχώς τουλάχιστον ο Αλέξης θα με παίρνει πλέον να μου λέει χρόνια πολλά. Τώρα πλέον έχει μάθει καλά.
0: Εσείς, Βαγγέλη, φιλοσοφήσατε, είπατε, δεν ήρθα να κερδίσω, ήρθα απλά για να μην χάσω, όπως το είπατε.
2: Προφανώς. Είμαι αρκετά ανταγωνιστικός, τώρα θέλω να μην χάσω. Και ως εκεί.
0: Και όχι απαραίτητα να θέλετε να κερδίσετε.
2: Γιατί στο τέλος της ημέρας κάποιος θα στενοχωρηθεί και δεν θέλω να είναι ένας διπλανός μου.
0: Τι συγκινητικό.
2: Ε?
0: Έχω βουρκώσει. Για πείτε μας για σας, Βαγγέλη.
2: Είμαι 50 ετών, είμαι παντρεμένος, έχω δύο πανέμορφα αγόρια και πανέξυπνα. Ηλικία σου, ο ένας είναι 17 και ο άλλος είναι στα 13 του.
0: Σας μοιάζουνε?
2: Ο μεγάλος ναι, ο μικρός ευτυχώς μοιάζει τη μητέρα του.
0: Πιο όμορφος.
2: Οπότε ναι, έχει περισσότερες ελπίδες στον χώρο της μόδας.
0: Και με τι ασχολείστε?
2: Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχω μια εταιρεία η οποία επισκευάζει drones.
0: Χαμός γίνεται με τα drones τώρα.
2: Ναι, γίνεται.
0: Καθένας παίρνει ένα drone και πετάει. Και γιατί ήρθατε στο πιο αδύναμο κρίκο?
2: Κάτι για την εμπειρία, κάτι επειδή η οικογένειά μου αποφάσισε να μου κάνει δήλωση συμμετοχής.
0: Εγώ ήξερα φίλους συγγενείς που δηλώνουν στο Voice για να τους στείλουν να κάνουν καριέρα. Τώρα δηλώνουν και στο πιο αδύναμο κρίκο.
2: Ναι, όταν δεν έχεις φωνή, αναγκαστικά θα παίζεις στον αδύναμο κρίκο. Δεν είναι κακό. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
0: Εδώ θέλω πελατάκια για να ασχολούμε, να ταλαιπωρώ. Απόστολε. Λάμπετε, σας βλέπω εκεί.
4: Δύσκολες ερωτήσεις, πολύ.
0: Για να δούμε τις δύσκολες ερωτήσεις σας, Απόστολε. Ο μαύρος γάτος, η επιτυχία του Παπακοσταντίνου. Το άλλο του μαχαιρίτσα του συγχωρεμένου είναι ο Τούρκος στο Παρίσι, που λέει «Ζηλεύω το μικρό σου το γατί». Μπέρδεψα. Αλλά ήταν πριν ερώτηση στον Πολύκαρπο αυτό.
4: Πέρδεψα τα γατιά στο άγχος πάνω.
0: Εσείς πώς τα πάτε με τα γατιά?
4: Χάλια.
0: Με τις γατούλες?
4: Τα μισώ.
0: Πόσο χαίρομαι που φεύγετε. Είναι δυνατόν να μην σας αρέσουν οι γάτες?
4: Όχι καθόλου.
0: Τι ναι. Παθαίνετε υποχόνδριε?
4: Μ' αρέσουν τα σκυλάκια όμως, εντάξει.
0: Δεν μου είπατε όμως με τις γατούλες.
4: Με τις γατούλες θα ναι. Πάω καλύτερα.
0: Όταν λέτε τα πάτε καλύτερα, δηλαδή. Σας δίνουν σημασία, παιδί μου?
4: Μας δίνουν, γι' αυτό δίνουν.
0: Σίγουρα ή έτσι το λέτε τώρα στην τηλεόραση?
4: Όχι, σίγουρα, σίγουρα. Αποδεδειγμένα.
0: Τι σας βρίσκουν?
4: Δεν ξέρω.
0: Δεν απορείτε?
4: Μα όχι.
0: Τόση αυτοπεποίθηση?
4: Πάντα αυτοπεποίθηση.
0: Καθόλου αυτογνωσία? Με τι ασχολείστε?
4: Είμαι στρατιωτικός. Ασχολούμαι με την ελληνική νοηματική γλώσσα. Ασχολούμαι με τα άτομα με προβλήματα ακοής. Και είμαι υποψήφιος ερμηνέας.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Για κατεβάστε την καρτέλα σας και στην νοηματική πάντα. Καλώς ήρθατε στο πιο αδύναμο κρίκο. Σίγουρα είναι έτσι?
4: Έτσι είναι.
0: Α. Δεν μας βρήσατε?
4: Όχι.
0: Μάλιστα. Και ακόμα ένα σας παρακαλώ. Είμαι ο Απόστολος και μ' αρέσουν οι γατούλες. Απόστολε, με τρεις ψήφους είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ.
4: Το άγχος τελικά με κέρδισε. Ήταν παρόλα αυτά μια πολύ καλή εμπειρία. Ένα πολύ καλό παιχνίδι και σίγουρα θα ξαναπροσπαθήσω.
0: Τέταρτος γύρος, έχετε συγκεντρώσει 400 ευρώ. Με την αποχώρηση του Απόστολου μείνατε 5. Και πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. 2 λεπτά αυτή τη φορά στη διάθεσή σας και ξεκινάμε με τον Βαγγέλη, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι! Βαγγέλη, το 1884 σε ένα διεθνές συνέδριο αστρονομίας συμφωνήθηκε και καθορίστηκε να θεωρείται ως ο πρώτος μεσημβρινός αυτός που περνάει από ποιο αστεροσκοπείο?
2: Από το Greenwich.
0: Σωστό. Γιώργο, πώς λέγονταν η ρωμαϊκή εορτή προς τιμήν του θεού Σατούρνου, ο οποίος ταυτίζεται με τον ελληνικό θεό Κρόνο?
3: Πάσο.
0: Σατουρνάλια. Χρήστο, ποιος είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος?
6: Ο Στουρνάρας.
0: Σωστό, Γιάννης Στουρνάρας. Πολύκαρπε.
6: Μπανκ.
0: Πώς λέγεται το σύμφωνο που επιτρέπει σε δύο άτομα που ζουν μαζί ως ζευγάρι να δηλώσουν τη σχέση τους στην αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας τους?
6: Σύμφωνο συμβίωσης.
0: Σωστό. Αλέξη.
3: Μπανκ.
0: Πώς λέγεται ο μεγάλος πεζόδρομος της Αθήνας που ξεκινά από τη Λεωφόρο Βασιλής της Αμαλίας και περνάει μπροστά από το Ηρώδιο και την Ακρόπολη? Από τους πιο ακριβούς δρόμους στην Ευρώπη.
3: Φιλοπαπού.
0: Διονυσίου Αεροπαγίτου. Βαγγέλη. Ποιος Ισπανός χορευτής που γεννήθηκε το 1969 στην Κόρδοβα από οικογένεια Ρωμά θεωρείται ο βασιλιάς του Φλαμέγκο?
2: Ο Χωακίμ Κορτές.
0: Σωστό. Γιώργο, πώς λέγεται ο ημικυκλικός διάδρομος που χωρίζει το κύλο του αρχαίου θεάτρου σε δύο ή περισσότερα τμήματα?
3: Πάσο.
0: Διάζωμα. Χρήστο, ποιος είναι ο δήμαρχος Βόλου?
6: Ο Αχιλλέας Μπέος.
0: Σωστό. Πολύκαρπε.
6: Μπανκ.
0: Πόσοι διαγωνιζόμενοι διεκδίκησαν το χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο στον τελικό του The Voice of Greece το 2018, 4 ή 8?
6: 8.
0: Σωστό. Αλέξη.
3: Μπανκ.
0: Τι είναι στην πραγματικότητα οι γίγαντες που μάχεται ο Δον Κιχώτη στο ομώνυμο έργο του Θερβάντες?
3: Ανεμόμυλοι.
0: Πείτε το καθαρά.
3: Ανεμόμυλοι.
0: Σωστό. Βαγγέλη. Μπανκ. 100 ευρώ, τσούκου τσούκου, φτάσατε στο πεντακοσαράκι, το μοβάκι,

0: ίδιο.
1: Ψηφίσατε. Για να δούμε ποιος θα φάει delete.
2: Χρήστος.
3: Χρήστος.
2: Αλέξης.
4: Γιώργος.
5: Γιώργος.
1: Ισοψηφία σε αυτό το γύρο ανάμεσα στο Γιώργο και το Χρήστο. Γιώργο, ήρθατε να ταξιδέψετε στον Άρη. Καλά, σας βλέπω ότι είστε σαν εξωγήινος, αλλά γιατί να το επιβεβαιώσετε?
2: Ασχολούμαι με την ερασιτεχνικά με την αστρονομία.
1: Μάλιστα.
2: Και θα ήθελα να κάνω αυτό το ταξίδι.
1: Μιλήστε πολύ μας λίγο για τον Άρη, λοιπόν.
2: Είναι
1: αφού ασχολείστε.
2: Κόκκινος πλανήτης.
1: Ναι. Εμένα μου φαίνεται κακάσχημος. Γιατί να πας εκεί?
2: Γιατί είναι ό,τι πιο κοντά υπάρχει αυτή τη στιγμή σε συνθήκες στη γη.
1: Έχει αδύναμο κρίκο να πάτε να παίξετε?
2: Όχι, βέβαια. Αυτό θα λείπει, αλήθεια.
1: Τότε δεν αξίζει τον κόπο. Μόνο σας θα πάτε ή θα πάρετε
2: όχι,
1: μια.
2: Με παρέα, με παρέα, με παρέα.
1: Μια Εύα μαζί σας για να πικήσετε τον.
2: Όχι, όχι. Πιο πολλοί κόσμος.
1: Τον Άρη, Αδάμ. Mm-hmm. Α, πιο πολλοί κόσμος.
2: Κάπως έτσι, βέβαια, θα είναι το.
1: Για να γίνει πάρτι.
2: Project.
1: Ναι, ναι. Ηλικία.
2: 44.
1: Στον Άρη πόσο θα είστε?
2: Μάλλον θα αργήσω.
1: Κιλά.
2: 105.
1: Στον Άρη πόσο θα είστε?
2: Θα είμαι γύρω στα 90.
1: Α, χάνετε.
2: Βεβαίως. Είναι πιο μικρός.
1: Α, να πάω κι εγώ.
2: Είναι λίγο πιο μικρός.
1: Κι εγώ μαζί σας έρχομαι.
2: Δεν έχετε ανάγκη εσείς.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Ισχύει αυτό. Αλλά όσο να είναι, α, είναι πιο ελαφρύ. Χρήστο, γιατί υποψήφιος?
4: Δεν γνωρίζω. Τουλάχιστον αυτή τη φορά νομίζω απάντησα όλες σωστά. Δεν ξέρω γιατί.
1: Πολύ καρπέ. Γιατί να με εκθρονήσετε?
5: Κύριε Τρίφωνος, παρουσιάζεται για τρίτη χρονιά στην Κύπρο το παιχνίδι. Το παρουσιάζεται και στην Ελλάδα. Κουράσατε, δεν νομίζετε?
1: Ακόμη δεν ξεκινήσαμε, κουράσαμε.
5: Στην Κύπρο τουλάχιστον κουράσατε.
1: Και θέλετε να πάρετε τη θέση μου?
5: Γιατί όχι, τα προσόντα τα έχω.
1: Για να μας δείξετε τα προσόντα σας, κατεβάστε την καρτέλα σας. Σας ακούω πολύ καρπέ, κάντε παιχνίδι.
5: Τρίτος γύρος, έχετε συγκεντρώσει 500 ευρώ. Με την αποχώρηση του Νίκου μείνατε 5 και πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο, ρολόι.
1: Καλά, μόνο ψήφια τα βλέπω, τα νούμερα. Πώς είναι έτσι το ρολόι ξεψυχισμένο?
5: Ο καθένας, κύριε Τρίφωνος, έχει τον τρόπο του.
1: Με ποιον θα συνεντευξιαστείτε? Διαλέξτε ένα pet.
5: Με τον Αλέξη.
1: Πάνω του.
5: Αλέξη, για πες. Από
1: τη χαμπάρια
5: του παιχνιδιού παριστάνεις τον ξερόλα.
2: Είναι από τις βασικές, τα βασικά μου προσόντα, να παριστάνω.
5: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Καλά, του έχετε κάνει τη μούρη κρέας, δηλαδή, που να πάει να κρυφτεί. Από πού είστε?
5: Είμαι από την Κύπρο.
1: Α, εξιδίων τα βέλη.
5: Έχουμε πολλά κοινά, κύριε Τρίφωνος.
1: Τι άλλα κοινά έχουμε, το ύψος από ό,τι βλέπω, όχι?
5: Όχι, το ύψος δεν το έχουμε. Έχουμε καταγωγή από την ίδια πόλη, έχουμε τελειώσει το ίδιο σχολείο. Και σε ένα χρόνο που θα έχω τελειώσει
1: είναι,
5: και εγώ.
1: Είναι στόκερ το παιδί. Με κυνηγάει στο στούντιο ΚΑΠΑ. Μεγαλώσατε μαζί μου, δηλαδή, πολύ καρπέ.
5: Χαίρομαι που αναγνωρίζετε την ηλικία σας.
1: Πόσο είστε, δεν είστε 20 κάτι?
5: Είμαι 23.
1: Ναι. Και εγώ από 16 στο επάγγελμα, άρα ξεκίνησα μικρός, σαν τη Βουγιουκλάκη. Εν πάση περιπτώσει, Πολύκαρπε, τώρα έχω πέσει στην ανάγκη σας.
5: Πείτε
1: είστε
5: μου
1: ο πιο δυνατός κρίκος και πρέπει να αποφασίσετε αν θα φύγει ο Γιώργος ή ο Χρήστος.
5: Θα παραμείνω στην αρχική μου ψήφο και θα πω το Γιώργο.
1: Γιώργο, με δύο ψήφους και την νικόσα ψήφο του Πολύκαρπου, είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ.
2: Είχα μια αναποδιά στον τέταρτο γύρο. Δεν πήγε όπως θα περίμενα. Θα ετοιμάσω τελικά τις βαλίτσες μου για τον Άρη.
1: Πέμπτος γύρος, έχετε συγκεντρώσει 500 ευρώ, έχετε τρεις γύρους για να καταφέρετε να συγκεντρώσετε και να ξεπεράσετε τα 1000 ευρώ. Εσείς μπορείτε να μαντέψετε, για πείτε μας το hashtag αδύναμος κρίκος GR. Με την αποχώρηση του Γιώργου μείνατε 4 και πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας και ξεκινάμε με τον Πολύκαρπο, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι! Πολύκαρπε, ποιος διάσημος σχεδιαστής μόδας στις αρχές του 1950 εισήγαγε μια νέα υπερβολικά θηλυκή γραμμή στη φούστα που σφράγισε για πάντα τη γυναικεία κομψότητα, την pencil skirt, ο Dior ή ο Valentino?

0: Ο Ντιόρ.
1: Σωστό. Αλέξη, ποια σημερινή περιοχή της Αθήνας υπήρξε κατά την αρχαιότητα ο τόπος εγκατάστασης αγκιοπλαστών και αγκιογράφων και ο κύριος τόπος παραγωγής των περίφημων Αττικών Αγγείων?
2: Ο κεραμικός.
1: Σωστό. Βαγγέλη, ποιο θέατρο της Θεσσαλονίκης αποτελεί τη μόνιμη έδρα και μία από τις κεντρικές σκηνές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος?
3: Πάσο.
1: Το Βασιλικό Θέατρο. Χρήστο, ο διθύραμβος ήταν το εγκομιαστικό άσμα που έψαλε ο χορός στο αρχαίο θέατρο προς τιμή ποιου θεού?
0: Του θεού Απόλλων.
1: Διόνυσου. Πολύκαρπε, ποια υπηκοότητα πρέπει να έχει ένας ιεράρχης για να εκλεγεί οικουμενικός πατριάρχης?
0: Μητροπολίτης.
1: Υπηκοότητα είπα.
0: Έλληνας.
1: Τουρκική. Αλέξη, υποδιέρεση ποιου νομίσματος είναι το καπίκι?
2: Της λίρας.
1: Ρούβλη. Βαγγέλη, ποιος θρυλικός ποδοσφαιριστής θεωρείται ο πατριάρχης του Παναθηναϊκού?
3: Ο Φέρετς Πούσκας.
1: Ο Απόστολος Νικολαίδης. Χρήστο, ποιος Ιταλός φυσικός είναι ο εφευρέτης της μπαταρίας?
0: Ο Βόλτ.
1: Ο
0: Βόλτ.
1: Ο Βόλτα, άντρε. Θα το δεχτώ, Πολύκαρπε.
0: Μπανκ.
1: Ο Βόλτα. Αλλά το δέχτηκα και έκανε μπανκ ο Πολύκαρπος. 60 ευρώ σε αυτό το γύρο, σύνολο 560 ευρώ. Δεν τα πήγατε καθόλου καλά. Κάποιος ποντάρει σε λάθος άλογο. Κάποιος δεν θα πιάσει τον Κανιάν. Ποιος έχασε το στοίχημα του πιο αδύναμου κρίκου, ψηφίστε τώρα.
4: Ο Πολύκαρπος συνεχίζει να είναι ο πιο δυνατός κρίκος και στον πέμπτο γύρο. Ο Βαγγέλης, για πρώτη φορά, βρέθηκε στην τελευταία θέση της αλυσίδας.
1: Ψηφίσατε. Για να δούμε ποιο αστέρι έγινε μετεωρίτης.
2: Πολύκαρπος.
3: Αλέξης.
0: Αλέξης. Αλέξης.
1: Δεν εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού, που ήταν ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, ούτε το Βασιλικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Δεν είστε θεατρόφιλος,
3: Ούτε θεατρόφιλος, ούτε ποδοσφαιρόφιλος.
1: Και ψηφίσατε τον Αλέξη, του κάνατε το φίλο τόση ώρα.
3: Έλεγα ότι...
1: Και τώρα του τη φέρατε πισόπλατα.
3: Έλεγα θα μπορούσα να τον βοηθήσω, να ακυρώσει την ψήφο μου, αλλά...
1: Φίδι στον κόρφο σου είχες, Αλέξη. Ας πάω όμως σε αυτό το απέσιο μικρό στρουφάκι, τον Πολύκαρπο, που για ακόμη μια φορά είναι ο πιο δυνατός κρίκος, έτσι, κατά λάθος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι Μητροπολίτης.
0: Δεν άκουσα καλά την ερώτηση, κύριε Τρίφωνος.
1: Να καθαρίσετε τα αυτιά σας.
0: Την επόμενη φορά.
1: Και μετά, υπηκότητα είπε ελληνική. Αυτό εντάξει. Είναι κάτι που μπορεί να μπερδέψει, αλλά αφού το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή στην Τουρκία, είναι γνωστό ότι ο Πατριάρχης πρέπει να έχει τουρκική υπηκότητα. Έτσι θα μου φάτε τη θέση. Έτσι θα κάνετε καριέρα.
0: Ούτε εσείς τα ξέρετε όλα, κύριε Τρίφωνος.
1: Κούνια που σας κούναγε.
0: Πιστεύετε τα ξέρετε όλα, αλλά δεν τα ξέρετε.
1: Αλέξη, τι να σας πω, ελπίζω να μαθαίνετε από τα λάθη σας.
2: Προσπαθώ.
1: Με τρεις ψήφους είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ.
2: Τελικά δεν με έφαγε το μαύρο μάμπα. Με έφαγαν οι οχές στις συμπαίκτες μου. Δεν πειράζει, τους εύχομαι ότι καλύτερο. Πέρασα υπέροχα και προτείνω να έρθω να το κάνετε κι εσείς.
1: Έκτος γύρος έχετε συγκεντρώσει 560 ευρώ. Με την αποχώρηση του Αλέξη μείνατε τρεις και πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας και ξεκινάμε με τον Πολύκαρπο, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι! Πολύκαρπε, το 2003, με την ευκαιρία του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση της UEFA, ποιος ανακηρύχθηκε ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής των τελευταίων 50 χρόνων από την ΕΠΟ, ο οποίος αποκαλείται και Νουρέγεφ του ποδοσφαίρου?
0: Εγώ στην τύχη τον Καραγκούνη.
1: Βασίλης Χατζηπαναγής. Βαγγέλη. Ποιο ήταν το όνομα του καταστρεπτικού τυφώνα που χτύπησε το Σεπτέμβριο της Μπαχάμες?
3: Ντόριαν.
1: Σωστό. Χρήστο. Ποιο είναι το μικρό όνομα του ηθοποιού Κόκλα?
0: Κωνσταντίνος.
1: Κώστας. Θα το δεχτώ. Πολύκαρπε.
0: Μπανκ.
1: Πόσα συνολικά μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα το 2016 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο? 6 ή 10?
0: 6.
1: Σωστό. Βαγγέλη,
3: Bank.
1: Εκτός από τη Βουλή, ποιο άλλο νομοθετικό σώμα προβλεπόταν στο Σύνταγμα του 1844?
3: Η Εθνοσυνέλευση.
1: Γερουσία. Χρήστο, ο δίσκος «Τι άλλο να πεις πιο απλά» ήταν το 1990 το πρώτο μουσικό άλπουμ ποιου συγκροτήματος? Τρύπες ή Pixlax?
0: Pixlax.
1: Σωστό. Πολύκαρπε.
0: Bank.
1: Ποιος είναι ο συγγραφέας του σημαντικού βιβλίου της παγκόσμιας λογοτεχνίας «Η φάρμα των ζώων»?
0: Ντοστογεύσκι.
1: Ο Τζορτζ Όρουελ. Βαγγέλη, ποιος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει το... 80 ευρώ σε αυτό το γύρο, σύνολο 640 ευρώ... Και σε αυτό το σημείο οι τρεις θα γίνετε δύο που θα προχωρήσετε στον 7ο γύρο και στη μονομαχία του τελικού. Κάποιος αποδείχθηκε λίγος. Κάποιος βρίσκεται κατά λάθος εδώ. Ποιος σάκος δεν θα χωρέσει τα πίδια. Ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο.
4: Ο Χρήστος με μια κίνηση ματ είναι ο πιο δυνατός κρίκος του 6ου γύρου. Ο Πολύκαρπος ανέτρεψε την καλή πορεία που είχε και είναι τώρα ο πιο αδύναμος κρίκος. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, θα επικρατήσουν άραγε οι δυνατοί. Η τελευταία αποχώρηση της βραδιάς, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ψηφίσατε. Για να δούμε ποιος δεν θα βρει ποτέ το κλειδί της επιτυχίας.
3: Πολύκαρπος.
0: Βαγγέλης.
5: Βαγγέλης.
1: Δεν εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο σε αυτό το έτσι κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού που ήταν ο Πολύκαρπος.
5: Γεια σας.
1: Πολύκαρπε, τι έγινε?
5: Ήταν ένας κακός γύρος, την παραδέχομαι.
1: Πώς τα καταφέρατε τόσο χάλια?
5: Στη μία ερώτηση απάντησα τυχαία γιατί δεν την ήξερα καθόλου. Στην άλλη...
1: Ποια λέτε?
5: Που ήταν ποδοσφαιρικού περιεχομένου.
1: Γιατί το Βαγγέλη?
5: Παραδέχομαι ότι ψήφισα στρατηγικά σε αυτό το
1: δηλαδή.
5: Ήξερα ότι είμαι πιο αδύνατος κρίκος, πιο αδύναμος κρίκος, οπότε... Έκανα το καλύτερο για να πάω στο τελικό.
1: Χρήστο, τι έγινε το στροφοχωριό εκεί, τα δύο στροφάκια? Συμμαχίσατε?
0: Κάπως έτσι.
1: Τα ακούτε, Βαγγέλη, το παραδέχονται?
3: Τι να κάνουμε, έχουν δίκιο. Μέσα μεταξύ άλλων είναι και παιχνίδι στρατηγικής.
1: Πέσατε θύμα, Βαγγέλη?
3: Όχι.
1: Συνωμοσίας. Βρε, ακούτε που σας λέω, που θα μου βγάλετε και γλώσσα. Με δύο ψήφους είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ.
3: Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού απέδειξα ότι ήμουν πιο δυνατός κρίκος στα περισσότερους τουλάχιστον γύρους. Παρ' όλα αυτά, οι συμπαίκτες μου αποφάσισαν να ψηφίσουν τελικά με στρατηγική, προσπαθώντας βεβαίως να έχουν ευκολότερους αντιπάλους στον τελικό. Με τιμά έτσι κι αλλιώς που έφτασα μέχρι εδώ.
1: Έβδομος γύρος, σας βρίσκει με 640 ευρώ, άρα οπωσδήποτε πάνω από 360 πρέπει να κερδίσετε σε αυτό το γύρο για να ξεπεράσετε τα 1000 ευρώ. Η αλυσίδα του 7ου γύρου με 8 συνεχείς σωστές απαντήσεις και μπανκ σας δίνει 2200 ευρώ. Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. 90 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας και ξεκινάμε με τον Χρήστο που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι! Χρήστο, με ποια συνθήκη του 1923 αποφασίστηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα με την εξαίρεση των Ελλήνων που ήταν εγκατεστημένοι στην Κωνσταντινούπολη και των μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης?
0: Λοζάνης.
1: Σωστό, Πολύκαρπε.
0: Μπανκ.
1: Σε ποια χώρα της Ασίας εισέβαλαν οι Σοβιετικοί το 1979 και ενεπλάκησαν σε πολυετή πόλεμο με τους Μουτζαχεντίν?
0: Στην Κίνα.
1: Στο Αφγανιστάν. Θα είχαμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο αν πήγαινα στην Κίνα. Χρήστο, ποιο είναι το όνομα του πλοιάρχου του υποβρυχίου Ναυτίλος στο μυθιστόρημα του Ιουλίου Βέρν, 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα?
0: Πάσο.
1: Νέμο, Πολύκαρπε, ποιος είναι ο νέος δήμαρχος της Αθήνας?
0: Ο Μπακογιάννης.
1: Σωστό, ο Κώστας Μπακογιάννης. Χρήστο.
0: Μπανκ.
1: Ο Ζαν Πατίστ Ποκελέν ήταν το πραγματικό όνομα του Βολτέρου ή του Μολιέρου?
0: Του Μολιέρου.
1: Σωστό, Πολύκαρπε.
0: Μπανκ.
1: Ποιο συνταγματάρχη του Ιππικού ήταν ο επικεφαλής του πολιτικοστρατιωτικού κινήματος που εκδηλώθηκε στην Αθήνα στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843 με σκοπό την παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα, ο Καλέργης ή ο Κονδύλης?
0: Ο Καλέργης.
1: Ο Δημήτριος Καλέργης, σωστό. Χρήστο.
0: Μπαν.
1: Με ποιον όρο αναφέρεται η πρόταση που καταθέτει... 400 ευρώ, ξεπεράσατε το χιλιάρικο, 1.040 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που θα διεκδικήσετε αμέσως τώρα στο τελικό του Πιο Αδύναμου Κρίκου. Χρήστο και Πολύκαρπε, πάμε να παίξουμε στον τελικό. Φτάσαμε στον απόψινο τελικό του Πιο Αδύναμου Κρίκου με το Χρήστο από το Κιβέρι, απέναντι από τον Ναύπλιο, για να μαθαίνουμε, και το μικρό Χαλούμι, τον Πολύκαρπο. 1.040 ευρώ είναι το ποσό. Αυτή τη φορά παίζεται ο ένας ενάντια στον άλλο, χωρίς χρονική πίεση, χωρίς ρολόι. 5 ερωτήσεις που θα σας υποβάλω ένα λαξ. Όποιος απαντήσει τις περισσότερες σωστές κερδίζει. Χρήστο, ήσασταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο και έχετε το δικαίωμα να αποφασίσετε αν θα παίξετε πρώτος ή δεύτερος στον τελικό.
0: Δεύτερος.
1: Πολύκαρπε, ποια ήταν η κωδική ονομασία της επιχείρησης δολοφονίας του Χίτλερ που αποπειράθηκε ο συνταγματάρχης Φον Στάουφενμπεργκ στις 20 Ιουλίου του 1944 στο λιμέρι του Λύκου?
0: Πάσο.
1: Έγινε και ταινία με τον Tom Cruise. Όχι το Mission Impossible. Επιχείρηση Βαλκυρία. Χρήστο. Ποιο απελευθερωτικό κίνημα και πολιτικό σχηματισμός ήταν ο κύριος πολιτικός εκφραστής του αγώνα των μαύρων της Νοτιού Αφρικής εναντίον του Apartheid?
0: Δεν γνωρίζω, πάσο.
1: Το Εθνικό Αφρικανικό Κογκρέσο. Πολύκαρπε, ποιος ήταν ο ηγέτης και γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τσεχοσλοβακίας το 1968 κατά την άνοιξη της Πράγας?
0: Δεν μου έρχεται, το ξέρω 100%. Πάσο.
1: Ο Αλεξάνδερ Ντούπτσεκ. Χρήστο, σε ποιο χωριό της Κρήτης ξέσπασε στις 10 Μαρτίου του 1905 η Κρητική Επανάσταση με σκοπό την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα?
0: Στις Μοίρες.
1: Την ώρα που γεννιόμουν σχολνάγανε οι Μοίρες. Ελάτε, Χρήστο, η Επανάσταση του Θέρισσου, στο Θέρισσο. Πολύκαρπε, ποιος Αθηναίος στρατηγός και πολιτικός που ανήκε στο δημοκρατικό στρατόπεδο το 403 π.Χ. με 70 άντρες νικά το στρατό των 30 τυράννων ανοίγοντας το δρόμο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα?
0: Να μην πω βλακία σκέφτομαι, αλλά θα πω μια απάντηση.
1: Καλά, είπατε αρκετές απόψεις.
0: Είπα αρκετές, η αλήθεια είναι.
1: Ακόμα μία, πάνω κάτω, δεν παίζει ρόλο. Είπατε ότι θέλετε να με εκθρονήσετε.
0: Ας το πάρει το ποτάμι, θα πω τον Περικλή.
1: Την είπατε τελικά τη βλακία. Θρασίβουλος! Χρήστο, στις 6 Ιανουαρίου ποιας χρονιάς εισέρχεται η έγχρωμη μετάδοση στην ελληνική τηλεόραση με το σύστημα SECAM και αρχίζουν να μεταδίδονται οι πρώτες έγχρωμες εκπομπές?
0: Εάν δεν κάνω λάθος...
1: Για να δούμε πότε ήρθε η έγχρωμη τηλεόραση στο Κιβέρι. Θέλω ακριβή ημερομηνία.
0: Ναι, ναι. 6 Ιανουαρίου νομίζω μου είπατε. 1991.
1: Η έγχρωμη τηλεόραση το 91, Χρήστο.
0: Πότε.
1: Στο Κιβέρι τόσο πολύ άργησε. Το 1979. Πολύκαρπε, δεν έχετε βρει απάντηση. Ποιας ευρωπαϊκής χώρας αποτελεί ιστορική περιοχή η Πικαρδία?
0: Θα πω τη Γαλλία.
1: Ποια θα πείτε?
5: Τη Γαλλία. Έτσι. Επειδή μπορώ.
1: Η τύχη του Πρωτάρη, σωστό. Ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει. Χρήστο, το 2015 στο Παρίσι, 12 άνθρωποι σκοτώνονται σε επίθεση που εξαπολύουν Ισλαμιστές τρομοκράτες στα γραφεία ποιας σατυρικής εφημερίδας?
5: Δυστυχώς δεν θυμάμαι.
1: Charlie Hebdo. Πολύκαρπε, τελευταία ερώτηση. Ποιος ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος που ανακάλυψε τη Χαβάη το 1778? Δεν βλέπω πολλούς καρπούς στο δέντρο.
5: Τόσα είπα σήμερα, ας πω το Χριστόφορο Κολόμβο.
1: Ο James Cook. Χρήστο, σε ποιο Γάλλο ζωγράφο του 19ου αιώνα ανήκει ο διάσημος πίνακας η σφαγή της Χίου? Εύκολη ερώτηση.
5: Κόλλησα.
1: Ο Ντελακρουά.
5: Ντελακρουά.
1: Μ' αρέσει όποτε τα λέω, τα βρίσκεται.
5: Το γνωρίζω,
1: πριν
5: αλλά...
1: δεν μου τα λέτε.
5: Δεν πειράζει.
1: Αυτό σημαίνει, Πολύκαρπε, πως είστε ο πιο δυνατός κρίκος. Με μία σωστή απάντηση, αν είναι δυνατόν, φεύγετε με 1.040 ευρώ από το παιχνίδι. Χρήστο, φτάσατε μέχρι τον τελικό. Δεν βρήκατε ούτε μία σωστή απάντηση και φεύγετε με άδεια χέρια. Λυπάμαι πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπαίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο, να είστε καλά.
5: Νιώθω πάρα πολύ όμορφα που κέρδισα στον πιο αδύναμο κρίκο, παρόλο που δεν τα πήγα όσο καλά θα ήθελα. Αλλά σίγουρα η νίκη με γεμίζει με ευχαρίστηση.
6: Έπαιξα και λίγο το παιχνίδι στρατηγική όταν ήμασταν οι τρεις και θεώρησα πιο σωστό να έχω τον Πολύκαρπο, επειδή είναι πιο μικρός και πιθανόν και λίγο πιο άπειρος στις απαντήσεις.
5: Ένας Κύπριος ανάμεσα σε 7 Έλληνες. Δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να φτάσω μέχρι τον τελικό και να κερδίσω.
6: Αν κέρδιζα τα χρήματα, σίγουρα θα πήγαινα ένα ταξίδι στο εξωτερικό με την οικογένειά μου. Δεν πειράζει όμως, νομίζω ότι πιάσαμε τόπο γιατί πήγαν σε ένα φοιτητή.
5: Φυσικά πιστεύω ότι στο μέλλον θα είμαι εγώ ο παρουσιαστής του πιο αδύναμου κρίκου, γιατί όπως είπα και στον Τάσο Τρίφωνας προηγουμένως, έχω τα προσόντα. Λίγο διάβασμα θα ήθελα περισσότερο. Κατά τα άλλα, είμαι έτοιμος.
4: Κάποιες αναμνήσεις περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι αυτές που γεννιούνται στο Crown Peters, το ταξιδιωτικό γραφείο που εδώ και 50 χρόνια έχει συντροφεύσει τρεις γενιές ομογενών στις πιο όμορφες εμπειρίες. Αεροπορικές αποδράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, κρουαζιέρες στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικά πακέτα για κάθε ανάγκη και εισιτήρια για Ελλάδα σε πραγματικά εξαιρετικές τιμές. Επενδύστε στην ασφάλεια και την εγγύηση του ονόματός μας και πλημμυρίστε τη ζωή σας με αναμνήσεις. Crown Peters, με δύο γραφεία στην Αστόρια. 3410 Broadway. Τηλέφωνο 718-932-7800 και 8117 Fifth Avenue, Brooklyn. Τηλέφωνο 718-680-9200. Δωρεάν τηλέφωνο 800-321-1199 και στο www.crownpeters.com. Εδώ γεννιέται το ταξίδι.
7: Ελλάδα. Ελλάδα. Αν αυτό που θέλετε είναι ήλιος, μοναδικά τοπία, βουνά, εξορμήσεις και αμέτρητες υπέροχες παραλίες. Αν αυτό που θέλετε είναι αρχαιολογικές αποδράσεις, μοναδικές γεύσεις, αληθινό φαγητό και υπέροχο κρασί. Αν αυτό που θέλετε είναι γαλήνη και ηρεμία, έντονες συγκινήσεις και αξέχαστες διακοπές. Τότε θέλετε Ελλάδα. Διακοπές στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις. Με απευθείας πτήσεις από Αμερική κάθε μέρα. Μάθετε τα πάντα στο visitgreece.gr.
8: Έχω πελαγώσει με την επιχείρησή μου. Ανταγωνισμός, έξοδα.
9: Μα πού ζεις? The Web Empire. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι η λύση. Μας έφτιαξαν το website μας και σωθήκαμε. Εκπληκτικό πρόγραμμα, αποκτήσαμε τρομερή πελατεία, μπήκαμε επιτέλους στο Facebook και το Twitter και μας εκπαίδευσαν πώς να παρακολουθούμε το site μας.
8: Wow, τέτοια αποτελέσματα. Θα κόστισε μια περιουσία, ε.
9: Το κόστος απίστευτα χαμηλό. Τα αποτελέσματα άμεσα. Αυξήθηκαν, σου λέω, οι πελάτες ως διαμαγείας. Σήμερα, εάν δεν είσαι στο ίντερνετ με μια ποιοτική παρουσίαση, δεν έχεις ελπίδα. Δώσε μου τώρα το τηλέφωνο 718-717-2867. Ζήτα το Γιάννη ή το Δημήτρη. Είναι στην Αστόρια στο 35 Street, The Web Empire.
8: 718-717-2867. Τέλεια. Θα τους πάρω τώρα, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
9: The Web Empire. Σχεδίαση ιστοσελίδων και στρατηγική ανάλυση ηλεκτρονικού μάρκετ. 20 χρόνια εμπειρία, ελληνικό προσωπικό. www.thewebempire.us.
10: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία μιας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου. Το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία αλλά και οι νέες απειλές Τραμπ στην Τεχεράνη αν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Για ασφαλή διέλευση από τα στενά του ορμούς μιλούν οι φρουροί της Επανάστασης. Το κυβερνητικό μπλόκο σε εξεταστική για τις υποκλοπές και προαναγκριτική του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδοτούν νέο κύκλο πόλωσης με το ΠΑΣΟΚ. Για θεσμική εκτροπή κάνει λόγο Ανδρουλάκης, απαντήσεις Μητσοτάκη στην αυριανή συνεδρίαση της Γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο χαμός του γιου σε τροχαίο που τον οδήγησε σε φωνικό. Θρήνο στην Κρήτη για τον 21 ετών Νικήτα που σκοτώθηκε από τα πυρά του 54χρονου πατέρα. Έκανα αυτό που έπρεπε, τα πρώτα λόγια στους αστυνομικούς. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό το φόβο επεισοδίων και οι βεντέτες που συγκλώνησαν την Κρήτη. Και ανησυχία για την εμφάνιση του φωνικού Χανταϊού, εντοπίστηκε κρούσμα που δεν ήταν επιβάτης της κρουαζιέρας στη Γαλλία. Θα ελιμινιστεί τελικά στα Κανάρια νησιά εντός 3 ημερών. Καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

0: Σε μία σελίδα αναμένεται να γραφτούν από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν οι όροι μιας κρίσιμης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον παγώνει την επιχείρηση Ελευθερία για να δοθεί χώρο στη διπλωματία. Την ίδια ώρα πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων που είναι σε εξέλιξη, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα κλιμακωθούν άμεσα και σφοδρά. Σε ρόλο κλειδί εμφανίζεται η Κίνα, με το Πεκίνο να πιέζει για αποκλιμάκωση και να επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Νέα σελίδα στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
2: Reports suggest Iran is reviewing a one-page memorandum of understanding to end the war and set a framework for more detailed nuclear negotiations.
1: Μεταξύ των όρων του σχεδίου περιλαμβάνονται η δέσμευση του Ιράν για προσωρινή πάυση του εμπλουτισμού ουρανίου, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων προς την Τεχεράνη, η αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, καθώς και η χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ.
3: We have breaking news we want to get to right now in the war with Iran. President Trump moments ago announcing that he is pausing Project Freedom, that the US military mission to escort ships through the Strait of Hormuz.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κάνουν αμοιβαία βήματα πίσω στην ένταση στα στενά του Ορμούζ.
4: Η επιχείρηση Ελευθερία θα πάυσει για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί.
5: Με την εξουδετερώση των απειλών του επιτιθέμενου και την εφαρμογή νέων πρωτοκόλων, θα διασφαλιστεί η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ.
1: Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέες αμερικανικές επιθέσεις εάν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία.
4: Αν το Ιράν δεν συμφωνήσει, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και, δυστυχώς, θα είναι πολύ πιο εκτεταμένοι και σφοδροί από πριν.
1: Οι αγορές επικροτούν τις τελευταίες εξελίξεις. Χθες το απόγευμα, η τιμή του Brent βρισκόταν στα 114,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις 6 τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για πάυση της επιχείρησης Ελευθερίας στα στενά, έπεσε στα 107,8 δολάρια. Στις 3 το μεσημέρι, η τιμή του Brent έπεσε πολύ κάτω από τα 100 δολάρια, στα 94,5 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου βρισκόταν το απόγευμα της Τρίτης στα 107,4 δολάρια, ενώ στις 6 σήμερα τα ξημερώματα έπεσε στα 100,4 δολάρια το βαρέλι. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι είχε σημειώσει ελεύθερη πτώση στα 89,3 δολάρια το βαρέλι. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε από την Κίνα όπου βρίσκεται ότι η Τεχεράνη θέλει μια δίκαιη και συνολική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین‌المللی پیدا کرده توانمندی‌های خودش رو.
1: Το ταξίδι του Αραχτσί έρχεται λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει από το Πεκίνο να συμμετέχει ενεργά στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.
0: Να δούμε τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις όπως και τις πρώτες αντιδράσεις της Ευρώπης με τον Σπύρο Μουζακίτη.
7: Ενώ λοιπόν βρίσκεται, Σωτήρη, σε εξέλιξη ένας διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις στη New York Post. Είπε πάντως ότι οι δύο πλευρές απέχουν σημαντικά ακόμα από μια οριστική λύση. Ενώ όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων με το Πακιστάν ως κύριο μεσολαβητή, στο Ισλαμαμπάντ δηλαδή, είπε ότι εμφανίστηκε λίγο επιφυλακτικός και είπε ότι δεν είναι ακόμα η ώρα για άμεσες συνομιλίες με τις δύο πλευρές. Τώρα να σου πω ότι η πρώτη αντίδραση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή από την Ευρώπη ήρθε από το Ελιζέ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Εμμάνουελ Μακρόν, τόνισε ότι η γαλλική κυβέρνηση και οι σύμμαχοί της είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ασφάλεια των στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε πως το ζήτημα των στενών πρέπει να παραμείνει ξεχωριστό από τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Αμάν τώρα είχαμε την σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε βέβαια και η κατάσταση στα στενά του Όρμους. Ο Κώστας Σαλατζάς έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
5: Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μία μίνι περιοδία στις χώρες του κόλπου. Μία περιοδία που αποδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τη διεύρυνση του γεωπολιτικού αποτύπωματος της χώρας. Χθες επισκέφθηκε το Αμπουντάμπι, σήμερα βρέθηκε στο Αμάν, όπου βλέπουμε την θερμή υποδοχή του στην Ιορδανία για την Πέμπτη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η τριμερή σύνοδο στέλνει ένα σαφές μήνυμα φιλίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο για ειρηνική συνύπαρξη, τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο της συνόδου, όπως είπες, βρίσκονται οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και ειδικότερα η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Πριν τη σύνοδο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε κατηδίαν συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας.
0: Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
8: The situation in the broader region is obviously particularly concerning. Maybe there's reason for some cautious optimism, but I think it's important now to ensure that we all call for de-escalation and for a diplomatic path forward. When it comes to the Strait of Hormuz, we want to be very clear. We need to return to the previous status quo. We have been strong advocates of defending the concept of the freedom of navigation. We've done so as permanent members of non-permanent members of the United Nations Security Council, and I think this is an area of common priority for all our countries.
0: Αλλάζουμε θεματολογία. Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Κρήτης με τη δολοφονία ενός νέου μόλις 21 ετών δράστης, 54χρονος πατέρας που πήρε εκδίκηση για το θάνατο του γιού του που σκοτώθηκε πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Το θύμα της επίθεσης οδηγούσε τότε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το 17χρονο παιδί του δολοφόνου. Χθες το απόγευμα στην Αμουδάρα, ο 54χρονος εμβόλησε με το αυτοκίνητό του το αυτοκίνητο του νεαρού και στη συνέχεια τον σκότωσε πυροβολώντας τον πισόπλατα 6 φορές. Αμέσως μετά παραδόθηκε στις αρχές, έκανα αυτό που έπρεπε, είπε στους αστυνομικούς.

0: γινόταν εδώ ένας χαμός.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Και ποιο πράγμα το κάνανε αυτό.
2: Εδώ στην Αμουδάρα, στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, συναντήθηκαν τα δύο οχήματα του 54χρονου και του 21χρονου. Στη θέα του 54χρονου, ο 21χρονος προσπάθησε να διαφύγει, όμως τελικά ήρθε αντιμέτωπος με τα πυρά του 54χρονου. Λίγο αργότερα κατέληξε στο σημείο που βρισκόμαστε.
3: Ο 54χρονος μαζί με τη σύζυγό του είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα. Ο δράστης οδηγώντας μαύρο αυτοκίνητο έκλεισε το δρόμο στο όχημα του νεαρού, προκάλεσε σύγκρουση με στόχο να τον ακινητοποιήσει. Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο 54χρονος έβγαλε ένα περίστροφο και πυροβόλησε 6 φορές.
4: Εδώ πέρα ήταν κάτι τουρίστες, ακούσαν τους πυροβολισμούς. Όχι, δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Εντάξει, το παιδί του δεν γυρίζει πίσω.
3: Ο 21 ετών άντρας τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο θώρακα και κατέληξε. Ο 54χρονος παραδόθηκε στους αστυνομικούς και κοινικά ομολόγησε τη δολοφονία. Το χέρι του όπλησε, όπως είπε, το τροχαίο δυστύχημα με θύμα το 17χρονο γιο του Γιώργο και οδηγό τότε το θύμα.
5: Έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε το 2023. Έχασα τον έλεγχο. Η γυναίκα μου φώναζε να σταματήσω. Δεν ήμουν ο εαυτός μου.
6: Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Αυτό όμως που θα πρέπει να υποθεί είναι ότι δεν θα ήθελα επουδενή ούτε να ηρωποιηθεί μία πλευρά, ούτε όμως να καταδικαστεί εκ του προημίου και η άλλη. Είναι σύνθετο το φαινόμενο.
3: Ο δράστης έσκυψε το κεφάλι και παρέδωσε στους αστυνομικούς το περίστροφο του εγκλήματος και οδηγήθηκε στο κρατητήριο. Για συνέργεια συνελήφθηκε η σύζυγός του.
7: Του φώναξα μη Κώστα. Ήθελα να τον αποτρέψω.
2: Το έγκλημα στην Αμουδάρα Γαζίου αποτελεί την τραγική κατάληξη ενός χρονικού με θύμα σε τροχαίο δυστύχημα του γιου του δράστη. Στο σημείο μάλιστα όπου βρισκόμαστε έχασε τη ζωή του το 2023, ενώ πριν από 7 χρόνια έχασε τη ζωή του πάλι στο ίδιο σημείο σε τροχαίο δυστύχημα και ο εξάδερφός του.
3: Ο 17χρονος ήταν συνοδηγός, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ο φίλος του, ο 21 ετών Νικήτας. Το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού με αποτέλεσμα ο ανήλικος να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. Ο 17χρονος πάλεψε για μέρες την εντατική, αλλά δεν τα κατάφερε.
8: Μαγιάς, κάψου! Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω? Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους? Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αδερφές του που τον είχαν ένα?
3: Έκτοτε οι γονείς του θεωρούσαν υπαίτιο για την απώλειά του στον 21 ετών Νικήτα.
9: Μεταφερόμαστε στην Κρήτη και στον Μάνο Τριγώνη. Μάνο, απέραντος τρίνος, αύριο είναι και η κηδεία του νεαρού.
2: Ακριβώς, η τελευταία πράξη του δράματος Σωτηρία εννοείται να διαδραματιστεί αύριο στο χωριό Χώνος Μιλοποτάμου, στον ιερό ναό της Αγίας Κυριακής, στις 12 το μεσημέρι. Είναι βαρύ το κλίμα στην περιοχή της Αμουδάρας όπου διέμενε το θύμα, αλλά να πούμε ότι βαριές και είναι και οι κατηγορίες που αποδίδονται από τις δικαστικές αρχές στον δράστη αλλά και την σύζυγό του, και οι δύο αναμένεται, Σωτήρη, να απολογηθούν, πήραν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν εκ νέου στις δικαστικές αρχές την Δευτέρα στις 2:30 το μεσημέρι. Ο δράστης διώκεται για διακεκριμένες περιπτώσεις οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, αλλά και η σύζυγός του, η οποία και αυτή επίσης κρατείται, διώκεται για συνέργεια στο έγκλημα που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες.
9: Μάλιστα. Τώρα ο φόβος μιας νέας βεντέτας πλανάται ξανά στην Κρήτη. Η αστυνομία συγκεντρώνει ισχυρές δυνάμεις υπό το φόβο αντεκδίκησης, ενώ η αδελφή του νεκρού κάνει έκκληση εν ώψη της κηδείας, ώστε όσοι βρεθούν να φέρουν, όπως είπε, μαντολίνα, αλλά ούτε μία σφαίρα. Το νησί έχουν σημαδέψει στο πρόσφατο αλλά και στο απότερο παρελθόν πολύ νεκρές βεντέτες που αιματοκύλησαν οικογένειες.

0: Αντιμέτωπη με νέα βεντέτα η Κρήτη.
1: Εγώ θα κάνω μια έκκληση για κοινωνική ειρήνη, γιατί έχουμε να κάνουμε με σοβαρά κοινωνικά διεισδυτικές, θα πω εγώ, και ισχυρές οικογένειες του νομού Ηρακλείου.
2: Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια αιτιολογία από την πλευρά του δράστη, αφαιρεί τη ζωή ενός νέου ανθρώπου χωρίς καμία δικαιολογία, φυσικά, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον χαμό του παιδιού του, για την εμπλοκή του σε κάποιο τροχαίο δυστύχημα στο παρελθόν, καταλαβαίνετε ότι η παρουσία της αστυνομίας είναι απαραίτητη.
0: Υποκαθεστώς φόβου ζούσε η οικογένεια του Νικήτα. Δεχόταν συνεχείς απειλές από τον 54χρονο μετά το τροχαίο. Οι γονείς του στην προσπάθειά τους να τον προστατεύσουν του είχαν προτείνει να φύγει για την Αθήνα, όμως εκείνος δεν ήθελε να αφήσει την Κρήτη.
3: 3 χρόνια τώρα είχε βάλει σαν σκοπό ζωής ο πατέρας να σκοτώσει το παιδί που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του.
0: Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες, τις αρχές και τα περιοριστικά μέτρα που είχαν ζητηθεί, η Κρήτη για ακόμη μία φορά βάφτηκε με αίμα. 2 μυρολόγια πείτε του, του όμορφου νιού που φεύγει. Με μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αδελφή του Μαρία τον αποχαιρετά με μια μαντινάδα και παρακαλεί να κλείσει ο κύκλος του αίματος.
4: Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κουστούμι, άντρα μου. Θα σε ντύσουμε γαμπρό. Φορέστε όλοι τα καλά σας. Αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα, αλλά ούτε μία σφαίρα.
0: Για ένα σπίτι, τα βορίζια βάφτηκαν με αίμα τον περασμένο Νοέμβριο και η Κρήτη έγινε παγκοσμίως πρώτο θέμα λόγω μιας ακόμη φωνικής βεντέτας. Φωνές, πανικός, τραυματίες και 2 νεκροί. Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας 6 παιδιών, και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγιαδάκη. Το χωριό βυθίστηκε στο πένθος και για μήνες η αστυνομική παρουσία παρέμεινε ισχυρή υπό τον φόβο αντιπίνων.
5: Στο σχέδιο, εδώ δεν κατέχω για να το κάνω αυτό το πράγμα.
0: Ξελάφρωσα, αγαλίασε η ψυχή μου. Αυτά ήταν τα λόγια του Γιάννη Παπαδόσηφου όταν σκότωσε το φωνιά του γιού του. Αύγουστος 1983, Ρέθυμνο. Μια διαφωνία για μια γυναίκα καταλήγει σε τραγωδία. Ο 27χρονος Μανώλης Παπαδόσηφος πέφτει νεκρός από τα πυρά του Γιάννη Βενιαράκη μέσα σε καφετέρια της πόλης. 5 χρόνια αργότερα, στις 20 Δεκεμβρίου του 1988, μέσα στο εφετείο του Πειραιά, γράφεται η τελευταία πράξη της τραγωδίας. Ο Γιάννης Παπαδόσηφος τραβάει τη σκανδάλη και σκοτώνει το φωνιά του γιού του.
6: Εντάξει, εδώ στην Κρήτη συμβαίνουν αυτά περιστατικά, κακώς που συμβαίνουν.
0: Υπό τον φόβο μιας νέας βεντέτας, οι αρχές είναι σε επιφυλακή, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις περιπολούν τα σπίτια των εμπλεκομένων αλλά και την ευρύτερη περιοχή.
7: Αλλάζουμε θεματολογία. Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο μετά τις προτάσεις του Πασόκ για προανακριτική και εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές αντίστοιχα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για θεσμική εκτροπή ύστερα από το διπλό όχι της κυβέρνησης για τη σύστασή τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το Σύνταγμα και να μην μεταβληθεί η χώρα σε απέραντο δικαστήριο. Ένταση είχαμε για μία ακόμη φορά και στη Βουλή με σφοδρή αντιπαράθεση της ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Νότι Μηταράκη.
8: Στην τακτική της μετοπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση επιμένει το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος να θέτει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το διπλό όχι της κυβερνητικής πλειοψηφίας τόσο στο αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές όσο και στη σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
9: Θα πούν όχι, λέγεται, στη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Με πλειοψηφία 120 βουλευτών εγκρίθηκε το 2022, γιατί ξαφνικά θυμήθηκαν ότι για τον ίδιο λόγο θα επικαλεστούν την ΕΕΠ. Θα πρέπει να εγκριθεί με 151. Δεν ακούω ιδιαίτερη κριτική από τα μίντια για αυτήν τη θεσμική εκτροπή. Ξανά όχι. Δηλαδή εδώ πια είναι manual. Έρχονται δικογραφίες και με επιλογή Μητσοτάκη πάνε στον κάλαθο των αχρήστων.
10: Δεν υπάρχει θέμα συγκάλυψης, αλλά σεβασμού στο Σύνταγμα. Και το ξαναλέω, ελλείψη στοιχείων, αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Ναι. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο.
11: Το πρόβλημα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων, η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη.
0: Μουσική
8: Μέσω του Action 24, ο Σπύλιος Λιβανός, για τον οποίο ζήτησε η αντιπολίτευση τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, ξεκαθάρισε πως δεν υφίσταται ρουσφέτη τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Νότι Μηταράκη, τονίζοντας πως έχει στοχοποιηθεί για μικροπολιτικές επιδιώξεις.
12: Ο κ. Μηταράκης, ας πούμε, είναι μια υπόθεση που είναι κοινή δική μου και δική του. Τι έκανε, ένας συνεργάτης του έστειλε μια μελέτη ενός γεωπόνου από τυχείο σε έναν δικό μου συνεργάτη, ο οποίος αυτομάτως την προώθησε στον διοικητή του οργανισμού. Και πού είναι το ρουσφέτη?
13: Ο Σπύλιος Λιβανός στο Action 24 για ακόμη μια φορά επέμενε στη γραμμή της εξυπηρέτησης αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα και συμπλήρωσε πως οι ψηφοφόροι μου με κατηγορούν ότι δεν κάνω ρουσφέτια. Για τον κύριο Λιβανό, ο ρόλος του μεσάζοντα είναι αυτονόητη υποχρέωση του βουλευτή, αλλά και του υπουργού.
8: Οι τόνοι ανέβηκαν στη Βουλή με σφοδρή επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου απέναντι στον Νότι Μηταράκη, χαρακτηρίζοντας τον υπόδικο με αφορμή την εμφάνιση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ως εισηγητή της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
14: Παράδεκτα και προσβλητική η παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η αρσιλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων.
15: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
14: Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε.
15: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕ. Να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε.
14: Να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
8: Μιλώντας στο Action 24, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής πάντως εξέφρασε την αντίθεση της στη σύσταση εξεταστικής ή προανακριτικής επιτροπής, τονίζοντας πως τις θεωρεί αναποτελεσματικές.
16: Δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα το να γίνονται εξεταστικές φιάσκο όπως έχουν γίνει ξανά και ξανά και με ΟΠΕΚΕΠΕ και με ΤΕΜΠΗ.
8: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου στάθηκε ωστόσο και στη σημασία διερεύνησης τυχών ποινικών ευθυνών των βουλευτών, τόσο για την υπόθεση των υποκλοπών όσο και του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Καλησπέρα, Δημήτρη Τάκη.
17: Καλησπέρα, Σωτήρη.
7: Αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα στα άλλα, να δώσει και απαντήσεις σε αυτές τις επιθέσεις αντιπολίτευσης.
17: Μια κρίσιμη κοινοβουλευτική ομάδα, την περιμένουν οι βουλευτές και ο Πρωθυπουργός θα δώσει σαφείς απαντήσεις και θα στείλει μήνυμα. Πρώτο μήνυμα, ότι η χώρα δεν θα μετατραπεί σε δικαστήριο. Αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνει κυρίως στα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή τις εξεταστικές και τις προανακριτικές. Δεύτερο μήνυμα, κυρίως προς την αντιπολίτευση, ότι η χώρα δεν πρόκειται να επιστρέψει στο λαϊκισμό του 2015. Αυτό το μήνυμα αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά όμως και το νέο κόμμα Τσίπρα. Τρίτο μήνυμα που αφορά τους πολίτες, είναι αναγκαία, είναι αδύρυτη ανάγκη για πολιτική σταθερότητα. Το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, οι πολίτες σε πολύ μεγάλο βαθμό επιλέγουν την πολιτική σταθερότητα λόγω του γεωπολιτικού σκηνικού και όλα αυτά που συμβαίνουν στην γειτονιά μας. Τέταρτο μήνυμα, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και σε βουλευτές που διαφωνούν με το επιτελικό κράτος, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να πει ότι το επιτελικό κράτος είναι μια κρίσιμη παράμετρος της διακυβέρνησης, άρα να στηρίξει το επιτελικό κράτος και αυτούς που λειτουργούν το επιτελικό κράτος, παραδείγματος χάρη τον κύριο Σκέρσο. Πέμπτο μήνυμα αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα και εδώ ο Πρωθυπουργός θα είναι θετικός. Οι βουλευτές είναι ο κρίκος της κυβέρνησης με την κοινωνία. Άρα εδώ είναι αυτό που λέμε το πολιτικό μασάζ προς τους βουλευτές, αλλά και το δίκιο που θα δώσει ο Πρωθυπουργός όσον αφορά τις αγωνίες και όλα όσα έχουν διατυπώσει το τελευταίο διάστημα, Σωτήρη, οι βουλευτές για αυτό το θέμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, είναι μια κρίσιμη κοινοβουλευτική ομάδα. Πολλοί περιμένουν από τον Πρωθυπουργό να δώσει απαντήσεις. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει απαντήσεις, λοιπόν, θα στείλει μηνύματα και εντός της Νέας Δημοκρατίας και εκτός της Νέας Δημοκρατίας και θα πει, Σωτήρη, αυτό που είπε με ένταση στο προσυνέδριο του Ναυπλίου, ότι ο αντίπαλος δεν είναι εντός των τυχών, είναι εκτός των τυχών και εκεί θα πρέπει να στρέψουμε τα πυρά μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα έχει και μια μετοπική σύγκρουση και με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και με τον κύριο Τσίπρα, με αναφορές στο 15 θα είναι η απάντηση προς τον κύριο Τσίπρα. Άλλωστε το ντοκιμαντέρ που προβάλλεται αυτές τις μέρες του δίνει και το υλικό.
7: Τώρα με ενδιαφέρον μάθαμε ότι έγινε μια συνάντηση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη με τον Κώστα Καραμαλή.
17: Έγινε χθες αυτή η συνάντηση στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή. Πρέπει να πούμε ότι η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Καραμαλή έχουν μια σταθερή φιλική σχέση και το ραντεβού τους είναι περίπου μηνιαίο. Χθες είχε δύο αιτίες αυτό το ραντεβού. Η πρώτη ήταν να δώσει στον κύριο Καραμαλή η κυρία Μπακογιάννη το κομμάτι του βιβλίου που γράφει για την πολιτική της πορεία και αφορά τα χρόνια που ήταν υπουργός εξωτερικών, για να το δει ο πρώην πρωθυπουργός, να του ρίξει μια ματιά και αν θέλει να κάνει κάποιες σημειώσεις. Συζήτησαν τα γεωπολιτικά, τα εθνικά, αλλά και φυσικά συζήτησαν και το αν θα παραστεί ο Κώστας Καραμαλής στο συνέδριο. Εγώ μίλησα και προσωπικά με την κυρία Μπακογιάννη και με το γραφείο του Κώστα Καραμαλή. Τίνει προς το να μην πάει στο συνέδριο, ωστόσο δεν έχει πάρει ακόμα την οριστική του απάντηση. Δεν είπε στην Τώρα Μπακογιάννη «Όχι, δεν θα πάω». Δεν έχει βγάλει ανακοίνωση το γραφείο του «Όχι, δεν θα πάει». Όμως είναι πιο κοντά προς αυτό. Όμως, σε κάθε περίπτωση, στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι ο Κώστας Καραμαλής πράγματι και πάντα έχει μία θεσμική στάση, ακόμα και όταν κάνει την κριτική, με αιχμηρούς τόνους και με διαφωνίες για την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση και βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με την κριτική που έκανε το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Σαμαράς, που ήταν και η αιτία να διαγραφεί τόνους από τη Νέα Δημοκρατία.
7: Σε άλλους τόνους, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τριγμή στην κεντροαριστερά, εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 εμφανίζεται να προηγείται όλων των αρχηγών κομμάτων της αντιπολίτευσης στην καταλληλότερα για την Πρωθυπουργία. Στη Χαρλάου Τρικούπη εστιάζουν στα νέα δεδομένα, με τη Νέα Αριστερά να κινείται σε δύο διαφορετικές γραμμές.
8: Σε μια περίοδο αναταράξεων μπαίνει η κέντρο-αριστερά λίγο πριν τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα Τσίπρα, με την αναστάτωση να εντείνεται ακόμα περισσότερο ύστερα και από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24, αναφορικά με την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, όπου ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται τρίτος μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 28,9% και καταγράφει ποσοστό 9,9%, αφήνοντας πίσω τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά 4,1 μονάδες. Την ίδια στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως μεγαλώνει η ανησυχία για την επιστροφή Τσίπρα, με τα κομματικά στελέχη να υποτιμούν την πολιτική ικανότητα του πρώην Πρωθυπουργού.
18: Κατά την άποψή μου έχει κριθεί πολύ αυστηρά αλλά πολύ δίκαια από τους συμπολίτες μας και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως Πρωθυπουργός. Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να εισφέρει στην πολιτική ζωή του τόπου.
19: Η βασική αγωνία, όχι του Πασόκ, όλων των πολιτών, είναι το πώς θα συγκροτηθεί και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός κυβερνητικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
20: Ο Αλέξης Τσίπρας με τις παρεμβάσεις του έχει αναδιατάξει πλήρως το πολιτικό σκηνικό και είναι ο διαμορφωτής της επόμενης μέρας, ο οποίος διατάσσει οριζόντια, πρέπει να σας πω, όλο το πολιτικό σύστημα.
8: Στη Νέα Αριστερά πάντως δεν υπάρχει σύμπνοια, καθώς στο εσωτερικό του κόμματος κυριαρχούν δύο γραμμές, με τις αναγνώσεις του μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα να διαφοροποιούνται υπέρ και κατά του πρώην Πρωθυπουργού.
21: Η απάντηση είναι όχι. Όχι για να συμπορευτούμε. Σημασία έχει, και απαντάω σε αυτό, το πόσο πραγματικά μπορούμε να πάρουμε τις μετρητής, έτσι, κάποιου τέτοιου τύπου διακηρύξεις. Αντιθέτως, πρέπει να δούμε την πολιτική πράξη.
22: Αντικειμενικά, δεν μπορεί παρά να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών. Ένα πλαίσιο αρχών, το οποίο μιλά για την ανάγκη ενός πόλου αριστερού, που να έχει κυβερνητική προοπτική και να είναι πλήρως αντιπαραθετικό στη δεξιά. Εγώ τουλάχιστον που το διάβασα, αυτό διάβασα. Θεωρώ πως είναι στη σωστή κατεύθυνση.
8: Με επικριτικά σχόλια τόσο για τον Αλέξη Τσίπρα όσο και για το νέο κόμμα τοποθετήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
23: Τι να μας πει τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, διέλυσε το κόμμα του, επιτέθηκε σε όποιον είχε χρησιμοποιήσει, τους πέταξε πραγματικά σαν χρησιμοποιημένα υλικά.
8: Αυτό που μένει να απαντηθεί τώρα είναι πόσα και ποια κομματικά στελέχη της ευρύτερης κεντροαριστεράς θα επιλέξουν να συμπορευτούν τελικά με τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Καλησπέρα, Γιώργο Πιέρο.
24: Καλησπέρα, Στέλη.
7: Το κόμμα Τσίπρα, που είναι θέμα εβδομάδων από ό,τι καταλαβαίνω, να το δούμε, ανακατεύει την τράπουλα στην κεντροαριστερά.
24: Ναι, όντως την ανακατεύει, γιατί ήταν σαν λίμνη και έπεσε και τώρα τάραξε τα νερά. Και το λέω αυτό διότι είχαμε μια εικόνα ότι το Πασόκ έδινε μια μάχη στις προηγούμενες εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είχε λήξει η μάχη διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε ένα καθεστώς διάλυσης. Το παραδέχονται άλλωστε και οι ίδιοι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας για να διεκδικήσει και αυτός την ίδια θέση. Δηλαδή, τη θέση στο δίπολο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και για αρχή τη δεύτερη θέση. Τη μάχη για τη δεύτερη θέση που λέμε εδώ και αρκετό καιρό, παρά το ότι την ξορκίζουν και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Τώρα, το κόμμα Τσίπρα, λοιπόν, επειδή ανακατεύει την τράπουλα, κάνει το Πασόκ να εστιάζει σε αυτό. Και σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο υπήρξε σχετική συζήτηση για τα νέα κόμματα που έρχονται και σίγουρα περισσότερο για το κόμμα Τσίπρα που ακουμπά όμορες δεξαμενές. Στο Πασόκ τι λένε για το κόμμα Τσίπρα, δεν ασχολούμαστε. Αλλά κοιτούν επίμονα τη βελόνα, δηλαδή τη βελόνα των ποσοστών των δικών τους για να κινηθεί προς τα πάνω, αλλά και τη βελόνα του κόμματος Τσίπρα για να ξέρουν πώς θα τα πάνε απέναντι σε έναν ανταγωνιστή ο οποίος απευθύνεται σε παρόμοιες δεξαμενές ψηφοφόρων. Άρα λοιπόν παρά τα περί του αντιθέτου, τα βλέμματα είναι στη βελόνα και στη δική του. Ναι. Ακριβώς. και στη βελόνα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης τι μπορεί να κάνει και τι κάνει. Προσπαθεί μέσω της πόλωσης να ανεβάσει τα δημοσκοπικά ποσοστά του, να κόψει και το χώρο και τον χρόνο για τον Αλέξη Τσίπρα μέσω των κοινοβουλευτικών όπλων που διαθέτει ως αξιωματική αντιπολίτευση, με τον πρόεδρο του Πασόκ να επιμένει σε εξεταστικές και προανακριτικές. Θυμίζω ότι ήταν δικές του οι προτάσεις και για την εξεταστική που αφορά τις υποκλοπές και για την προανακριτική που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Τώρα λέμε στο ρεπορτάζ στην αριστερά ένα μικρό κόμμα, αλλά με σημαντικά στελέχη πρέπει να πω.
24: Σχεδόν όλοι πρώην υπουργοί.
7: Ακριβώς, να έχει διχοτομηθεί, έτσι.
24: Ναι, είναι οξύμορο. Όντως ένα μικρό κόμμα με ποσοστό στο 1%, όπως είδαμε στην μέτρησή μας, έχει δύο εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις στρατηγικές. Η μία του προέδρου του νέου, του Γαβριήλ Σακελαρίδη, που λέει δεν πάμε με τον Τσίπρα, δεν εμπιστευόμαστε τον Τσίπρα, δεν είναι αξιόπιστος. Και η άλλη της πλευράς που εξέφρασε χθες επίσης εδώ στο Άξιον 24 η Έφη Αχτσιόγλου, που είναι και με τον Αλέξη Χαρίτση, που λέει ότι εμείς βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρουσα την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και θεωρούμε δεδομένο ότι είναι πρωταγωνιστής και τον εμπιστευόμαστε. Δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις. Μία υπέρ του Τσίπρα, μία κατά του Τσίπρα. Τώρα, επειδή όλα στρέφονται γύρω από την έλευση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή που ανακατεύει την Τράπουλα, εντός Μαΐου θα έχουμε και τις επίσημες αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά μαζί με αυτές και το όνομα του νέου φορέα, για να μην λέμε διαρκώς το κόμμα Τσίπρα, να μπορούμε πλέον να μιλάμε για ένα νέο πολιτικό κόμμα που έρχεται στην πολιτική σκηνή. Και από εκεί και πέρα, στα μέχρι τώρα βήματα του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε δει ότι επιστρέφει στη συγκρουσιακή ατζέντα του 2015, ναι. Βάζει στο επίκεντρο σταθερά τη ΔΕΗ, το είδαμε και με τις αναρτήσεις του και με τις τοποθετήσεις του, και τις τράπεζες ακριβώς όπως τότε. Βέβαια, για να είμαστε τώρα πολύ ειλικρινείς, πρέπει να πούμε ότι αυτά δεν ήταν και τα καλύτερα σημεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ΔΕΗ είχε τεράστια χρέη, είχε οφειλές, είχε συσσόρευση χρεών, έπεσε η μετοχή της, δεν την άφησε δηλαδή σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι αντικειμενικό, είναι τα νούμερα. Πρώτον, και το δεύτερο για τις τράπεζες επίσης, νομίζω δεν χωρά και ιδιαίτερη συζήτηση. Όλοι μας θυμόμαστε ότι έκλεισαν οι τράπεζες και είναι και ένα θέμα που έχει ανοίξει και ξανά στην πολιτική αντιπαράθεση.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ.
24: Και εγώ.
7: Και πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα για την οικονομία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε στο Reuters ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει τον Ιούνιο σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Η Θεοδόρα Ζαγανάκου θα μας πει περισσότερα.
1: Και ο Κυριάκος Πιερακάκης εξήρε την ομάδα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το έργο της στη μείωσή του, δηλώνοντας ότι αποτελούν τους σιωπηλούς ήρωες της ελληνικής ανάκαμψης. Χαρακτηριστικά, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Υπενθυμίζουμε, Σωτήρη, πως η Ελλάδα υπολόγισε σωστά την τιμή στην οποία επαναγόρασε τους τίτλους που συνδέονται με το ΑΕΠ πέρυσι, όπως αποφάνθηκε και δικαστήριο του Λονδίνου την Τετάρτη, επιλύοντας έτσι μια μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με την επαναγορά του χρέους από την κυβέρνηση.
7: Να σας ευχαριστήσουμε. Και πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ ήταν η Λία Σπύρας, που τα μέλη της παρίστανταν υπαλλήλους του ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους στη Δυτική Αττική. Έγιναν ως τώρα 7 συλλήψεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών.
2: Πάνοπλοι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κάνουν έφοδο σε σπίτι της Δυτικής Αττικής και συλλαμβάνουν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραταν απάτες, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ.
3: Λένε ότι πρέπει να μπούμε μέσα και δώστε μας την άδεια, γιατί πρέπει να ψάξουμε μέσα την εγκατάσταση. Σας χρεώνει παραπάνω μετρητής, διαπιστώσαμε από ότι πρέπει να σας χρεώνει.
2: Τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ και τους αποσπούσαν με διάφορα προσχήματα μεγάλα χρηματικά ποσά, κυρίως από λυκειωμένους.
4: Ήταν ανοιχτή η πόρτα, η εξωπορτά, και μπήκανε μέσα στην αυλή. Λέει, είμαστε του ΔΔΕ. Λέω, δεν έχουμε τίποτε, ούτε έχουμε καλέσει κανέναν για να έρθει, γιατί δεν έχουμε βλάβες. Χτυπήσαν την πόρτα με τα πόδια τους αγριωμένοι και φύγανε.
2: Είχαν διαπράξει 117 απάτες σε πολλές περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ενώ το παράνομο όφελος εκτιμάται από τους αστυνομικούς ότι ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
5: Χτυπάνε κουδούνια, ενημερώνουν ότι να βγάλετε έξω τα χρυσαφικά σας.
25: Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και να μην ανοίγουν την πόρτα στον οποιονδήποτε.
2: Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται, καθώς αναζητούνται ακόμα 4 άτομα, ενώ τα χρήματα που έχουν αρπάξει από τα θύματά τους δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ είχαν αρπάξει από ανυποψία στους πολίτες οι μαϊμού λογιστές, τις φωτογραφίες των οποίων έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.
26: Κόντυψε να πέσω θέμα, γιατί πήραν τηλέφωνο και λέει, σας τηλεφωνούμε το γραφείο του λογιστή σας. Δεν μου συγχωρείτε, ο λογιστής μου τηλεφωνεί ο ίδιος. Ποια είσαστε?
2: Τα 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έπειθαν τα θύματά τους να τους δώσουν τα τραπεζικά τους στοιχεία και στη συνέχεια άδειασαν τους λογαριασμούς τους.
27: Πλέον οι απάτες έχουν γίνει
0: καθημερινό φαινόμενο, θα έλεγα. Αποτελούν τα περισσότερα από τα μισά δική μου τα που σήμερα συναντώμε στη συνδεδεμένη πραγματικότητα.
2: Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι τρόποι που οι επιτίδιοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τα θύματά τους είναι πολύ και εφάνταστοι.
7: Πάμε σε μια ειδήση τελευταία στιγμή, καθώς μυστήριο υπάρχει με έναν άντρα που μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο του Πύργου. Περικλής Πατσούρης θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
6: Ναι, μυστήριο καλύπτει ότι ακριβώς συνέβη. Πριν από λίγη ώρα, Σωτήρη, στο κέντρο του Πύργου, απέναντι από το ΤΕ, σε ένα καφενείο που βρέθηκε πεσμένος ο άνδρας. Έτσι λοιπόν πέρασε ένας συνομήλικος, περίπου 50 ετών άνδρας, και όπως ανέφερε στις αρχές, τον έβαλε στο προπαγκάζ για να μην χάσει χρόνο, δεν κάλεσε στον φόρο, και έτσι λοιπόν τον έβγαλε από το προγκάζ, τον παρέδωσε.

0: αστυνομικές δυνάμεις για να δουν το τι ακριβώς συνέβη. Και ο άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος βρήκε ανέστητο και τον έβαλε στο προπαγκάζ και τον πήγε στο νοσοκομείο.
1: Να δουν αν πρόκειται για παθολογικά αίτια ή αν συνέβη κάτι άλλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Ανησυχία και προβληματισμό στη Βόρεια Ελλάδα για το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα είχαμε σύσκεψη των συναρμόδιων φορέων, για την οποία θα μας πει περισσότερα η Θεοδώρα Απότα. Θεοδώρα.
2: Μια τέτοια εξέλιξη, Σωτήρη, θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα. Έγινε η σύσκεψη το μεσημέρι εδώ στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης και αποφασίστηκε αρχικά να σταλεί μια επιστολή στην Fraport για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, αλλά και άλλη μια αποστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Μεταφορών, έτσι ώστε να παρεύουν στη διαδικασία μεταξύ των δύο πλευρών. Αν όλα τώρα δεν πάνε καλά, τότε να αναλάβουν σχετική πρωτοβουλία προκειμένου να αναπληρωθούν οι χαμένες πτήσεις από άλλες αεροπορικές εταιρείες, αλλά και να συζητηθεί η ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου Μακεδονία σε ό,τι αφορά το οικονομικό πεδίο.
1: Για το θέμα μίλησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
3: Αποτελεί πλήγμα για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής, πλήγμα για τον τουρισμό. Τη στιγμή που φαίνεται ότι ισχυρά ανακάμπτει στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, πλήγμα για κοινωνικές ομάδες οι οποίες επιλέγουν την μετακίνηση, τη φτηνή μετακίνηση με εταιρείες low cost.
1: Σε ένα θέμα που συζητείται πολύ τις τελευταίες μέρες, με 72 χιλιόμετρα την ώρα συνελήφθη να τρέχει 23χρονος, οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού. Τα συνεχή περιστατικά στους δρόμους με νέους ανθρώπους να χάνουν ακόμα και τη ζωή τους, οδηγώντας πατίνια, υποχρεώνουν την κυβέρνηση στη λήψη νέων αυστηρών μέτρων για τη χρήση τους.
4: 23χρονος κινείται με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφορώ Συγκρού, αναπτύσσοντας ταχύτητα που φτάνει τα 72 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο νεαρός κινείται στη δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Πειραιά με τους αστυνομικούς να προχωρούν άμεσα στη σύλληψή του.
5: Είναι ανεξέλεκτο γιατί ο καθένας όπου βρίσκει πατίνι, και ειδικά χωρίς κράνος, χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, μπορεί να το βρει οπουδήποτε.
4: Όπως διαπιστώθηκε, ο 23χρονος είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας, ώστε να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα. Παρότι φορούσε κράνος, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τα ηλεκτρικά πατίνια μετατρέπονται όλο ένα και πιο συχνά σε παγίδες, κυρίως για τα παιδιά. Η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει φρένο με νέα νομοθετική ρύθμιση. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η αυστηρή τήρηση του ορίου ταχύτητας, ο περιορισμός του αριθμού των πατινιών, καθώς και η χρήση τους από ανήλικους αποκλειστικά σε πεζόδρομους. Ενώ πλέον εξετάζεται και η αστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, ώστε να υπάρχει σαφές πλαίσιο για τις ευθύνες των χρηστών.
6: Κάτι που επανεξετάζεται σίγουρα από την ελληνική αστυνομία. Είδαμε και κάποιους ελέγχους πραγματοποιήθηκαν και νομίζω αποδεικνύουν ότι όντως παραβιάζει το κώδικα. Μάλιστα, πολλοί θεωρούν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι στη χρήση κράνους ή στην οδήγηση χωρίς την κατανάλωση αλκοόλ, όπως για τα υπόλοιπα οχήματα.
7: Το να οδηγήσει πατίνι έχει μεγάλη ευθύνη. Πόσο μάλλον με αυτά που ακούμε τώρα, τον τελευταίο καιρό, πρέπει οπωσδήποτε να φοράμε κράνος, οπωσδήποτε να φοράμε το γυλαίκο το οποίο προβλέπει ο νόμος.
4: Το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων 2 ήταν θανατηφόρα. Μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη σημειωθεί 17 ατυχήματα, σχεδόν ένα κάθε τρεις ημέρες, ενώ περισσότεροι από 400 ανήλικοι οδηγήθηκαν στα επίγοντα μέσα σε έναν χρόνο.
8: Για να βοηθήσουμε, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση και υποχρεωτικά κάποια πιστοποίηση, κάποιο δίπλωμα για τις γνώσεις.
9: Για μένα ναι, θα έπρεπε να δίνουν δίπλωμα και σε αυτό. Να ξέρει ο άλλος πώς να το οδηγήσει.
10: Είναι πολύ επικίνδυνα γιατί δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος και τα χρησιμοποιούν κυρίως μικρές ηλικίες.
4: Η ραγδαία αύξηση των ατυχημάτων έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές, ενώ οι ειδικοί κρούν καμπανάκι κινδύνου και ζητούν άμεσα αυστηρούς ελέγχους, καθώς και ένα σαφές και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο.
1: Συναγερμό στο λιμενικό Τα Χαράματα μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 ναυτικοί, Μαρίζα Λιναρδάτου, μαθαίνουμε ότι έχουν γίνει δύο συλλήψεις για το περιστατικό.
11: Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, τόσο του πλοιάρχου, ο οποίος φέρεται ότι υποστήριξε στις αρχές ότι αποκοιμήθηκε στο πιδάλιο του πλοίου, όσο λοιπόν και του 32χρονου αξιωματικού της γέφυρας. Τώρα, σε βάρος των δύο ναυτικών

0: Σχηματίστηκε δικογραφία για αμέλεια, επικίνδυνη βλάβη, καθώς και για πρόκληση ναυαγίου. Και να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Το πλοίο Κορσάζ είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 3.000 μετρικούς τόνους σόδας. Προσάραξε σε βραχώδη περιοχή και τελικά βυθίστηκε. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Συνδρομή παρήχαν επίσης το επιβατηγό πλοίο Σάμος, καθώς και 3 παραπλέοντα πλοία, αλλά και ελικόπτερο Super Puma, Σωτήρη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ο Χανταϊός, που ξεκίνησε από το κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Αφρικής, αποτελεί πλέον απειλή για την Ευρώπη, καθώς είχαμε στη Γαλλία το πρώτο ύποπτο κρούσμα σε άτομο που δεν είχε ταξιδέψει με το πλοίο. Οι επιστήμονες, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, μιλάνε για τα συμπτώματα του ιού και τον κίνδυνο μετάδοσης του από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά στην παρούσα φάση χαμηλό παγκόσμιο κίνδυνο.
2: Συναγερμός έχει σημάνει για πιθανή εξάπλωση του Χανταϊού, που φαίνεται να ξεφεύγει από τα όρια του κρουαζιερόπλοιου και να περνά στην Ευρώπη. Γάλλος που δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο φέρεται να μολύνθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης, μετά από επαφή με ήδη μολυσμένο επιβάτη, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για ευρύτερη διασπορά.
3: At the present time, we have 8 suspected cases, of which 3 have died, 3 have been confirmed, and these cases are all associated with the ship.
2: 3 ασθενείς που αποτελούσαν ύποπτα κρούσματα του ιού απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο και μεταφέρθηκαν στην Ολλανδία.
4: The evacuees include 2 seriously ill crew members from the cruise ship, along with a third person who had been in close contact with a German passenger who died from the disease on Saturday.
5: Ja, wir erwarten heute einen Transport einer Person aus den Niederlanden.
2: Ένας ακόμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ζυρίχης. Παρά την αντίδραση του περιφερειακού ηγέτη των Κανάριων νήσων, η κυβέρνηση Σάντσεθ ανακοινώνει πως το πλοίο θα ελιμενιστεί τελικά στην Τενερίφη εντός 3 ημερών.
6: El barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona.
7: Entendemos a qué obedece y necesitamos que alguien nos lo explique, porque evidentemente tenemos la obligación y necesitamos saber qué está pasando en ese buque.
3: There is no decision to say they have to be quarantined for 45 days.
2: Και οι εγκλωβισμένοι επιβάτες παραμένουν ανήσυχοι.
8: Crew was very professional, but in my opinion they kind of failed to take the right cautions.
9: اليوم كان مفروض يكون اليوم الأخير برحلتنا 35 يوم على المحيط الأطلسي، ولكن الواضح إنه رحلتنا ما رح تنتهي هون.
2: Μεγάλο ερώτημα είναι το κατά πόσο κινδυνεύουμε από το Χανταϊό.
10: The particular nature of this virus is that it does lead to leaky capillaries, so the blood flow in the lungs can be distributed and you end up with leaky lungs, so to say.
11: Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει τεκμηριωθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όχι πολύ αποτελεσματικά, δηλαδή πολύ στενή επαφή.
2: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εμφανίζεται καθησυχαστικός, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρείας μετάδοσης, με την κατάσταση να παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.
1: Η Αθήνα τώρα, Βασιλεία Μανοπούλου, λαμβάνει κάποια μέτρα για την πιθανότητα να εμφανιστούν κρούσματα.
12: Το Action 24 επικοινώνησε με τον ΕΟΔΗ, είναι καθησυχαστική, προς το παρόν δεν ανησυχούν. Μάλιστα να πούμε ότι ο Χανταϊός δεν είναι κάτι καινούριο για την ιατρική κοινότητα. Όπως μας είπαν από τον ΕΟΔΗ, εμφανίζονται 1 με 2 κρούσματα τον χρόνο στην χώρα μας. Παρ' όλα αυτά παρακολουθούν τις εξελίξεις και αναμένουν και εκείνοι τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά μέχρι τώρα Μάλιστα. δεν έχει κριθεί απαραίτητη η λήψη μέτρων.
1: Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, που έχει επιπτώσεις και στις καλοκαιρινές διακοπές. Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24. 6 στους 10 πολίτες δηλώνουν πως δεν θα κάνουν φέτος διακοπές, καθώς οι τιμές είναι αυξημένες παντού. Οι υπόλοιποι θα πάνε στο σπίτι, στο χωριό, αν βέβαια υπάρχει, θα φιλοξενηθούν σε σπίτια φίλων.
13: Η ακρίβεια αλλάζει τα σχέδια των Ελλήνων για τις καλοκαιρινές διακοπές.
14: Δεν έχω κοιτάξει καν, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι ψηλές. Εδώ δεν έχουμε λεφτά να περνάμε κάθε μέρα.
15: Ξέρω εγώ, θα πάει κανείς διακοπές φέτος.
13: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, το 60,2% των πολιτών δεν θα πάει φέτος διακοπές, ενώ μόνο το 34,2% απαντά ναι ή μάλλον ναι. είναι ηλικίας 17 έως 29 ετών, δεν φαίνεται να πτωούνται από την ακρίβεια, με το 50% να δηλώνει ότι θα πάει διακοπές, έναντι 44,6% που λέει όχι.
16: Σίγουρα υπάρχουν κρατήσεις. Φυσικά ο ρυθμός των κρατήσεων σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι μειωμένος. Υπάρχουν όμως κρατήσεις, δεν έχει παγώσει εντελώς. Σίγουρα θα κινηθούν φέτος οι επισκέπτες μας με κρατήσεις τελευταία στιγμή. Υπάρχει όλη αυτή η αβεβαιότητα, ειδικά από το εξωτερικό, αν θα υπάρχουν καύσιμα, αν θα κυρωθούν πτήσεις.
13: Οι φετινές διακοπές για πολλούς μοιάζουν με πολυτέλεια και όσοι έχουν ήδη κλείσει θα προτιμήσουν να πάνε κάπου λιτά και οικονομικά.
17: Οι τιμές, χάλια, αλλά έχω φίλους που έχουν σπίτια, έχω εγώ σπίτι.
18: Είμαι από Κρήτη. Οπότε θα πω στο Ingrid.
19: Στο χωριό μου και μάλλον Μύκονο θα δείξει.
13: Το χωριό θα είναι κύριος προορισμός για αρκετούς αδειούχους. Το 42,2% θα περάσει τις ημέρες των διακοπών στο χωριό ή σε σπίτι φίλων. Ξενοδοχείο θα επιλέξει το 31,1%, με το 17,6% να προτιμά καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης για οικονομικούς λόγους.
20: Εγώ θα σας έλεγα από τα 30 μέχρι τα 60. Τα 35 μέχρι τα 60 προτιμούν την άνεση του ξενοδοχείου, έστω και για λιγότερες μέρες.
13: Σχεδόν ένα στους δύο θα μείνει μέχρι μία εβδομάδα, δηλαδή το 47,3%. Τρίμερο θα κάνει το 11,1%, μέχρι δύο εβδομάδες το 18,2% και πάνω από δύο εβδομάδες μόλις το 20,5%.
21: Κέρκυρα, Κορφού.
18: Πόσες μέρες?
21: Είμαι, λόγω ότι είμαι φίλος, κάνει δεκαριά.
22: Σε νησιά συνήθως.

0: Plus FM.
1: United Brothers Fruit Market. Από φάρμες που καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά με φροντίδα για σας. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, σαν να τα κόψατε από τον κήπο σας. Συλλέγονται καθημερινά για να κρατούν τη δύναμη της φύσης και να φτάνουν ολόφρεσκα στη γωνία μας, στο 30 Avenue και 33 Street. Στο United Brothers Fruit Market, στο Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, όπως το ονόμασαν οι New York Times, συγκεντρώνουμε ό,τι πιο φρέσκο παράγει γη και σας το προσφέρουμε. Τα αρώματα της φύσης στο τραπέζι σας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καθημερινά, σερβίρουμε το πιο φρέσκο υγιεινό χυμό φρούτων στο Juice Bar, ενώ στο Apple House επιλέξτε ανάμεσα από 40.000 pounds και 12 διαφορετικά είδη μήλων που μαζεύουμε από φάρμες από Upstate New York. Για τις αγορές σας, ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είναι πάντα ανοιχτά. Και για τους πελάτες μας, δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μία επιχείρηση για να ανθίσει χρειάζεται στο πλάι της ανθρώπους με κατανόηση και εμπειρία στην τοπική αγορά. Ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία. Χρειάζεται μία τράπεζα με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες, κοινό όραμα και προοπτική. Alma Bank. Η τράπεζα που γνωρίζει καλά τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Ελάτε να συζητήσουμε. Καλέστε μας τώρα στο 718-267-2562.
3: Εστιατόριο Μύθος στο Flushing. Υπέροχη ατμόσφαιρα, κουζίνα με τα πιο αγνά υλικά και συνταγές γεμάτες Ελλάδα. Εδώ που το κλασικό και παραδοσιακό συναντά την ποιότητα και την γεύση. Μύθος στο Flushing για αξέχαστες εξόδους. Στον Μύθο, οι κοινωνικές εκδηλώσεις σας γίνονται δική μας οικογενειακή υπόθεση. Αναλαμβάνουμε πάρτι, γάμους, βαπτίσεις, μακαρίες, μνημόσυνα, πάντα με τη φροντίδα και επαγγελματισμό που αξίζεται. Μεγάλη ποικιλία κρασιών στην μοναδική μας κάβα. Εστιατόριο Μύθος, ολόφρεσκο ψάρι και κρέατα κορυφαίας ποιότητας. Εστιατόριο Μύθος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η προτεραιότητά μας είστε εσείς. Εστιατόριο Μύθος, 25 χρόνια παρουσίας. Απολαύστε το μύθο του καλού ελληνικού φαγητού. Μύθος στο 19629 Northern Boulevard. Flushing απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τηλέφωνο για κρατήσεις και πληροφορίες 718-357-6596.
4: Θα πίστευες ποτέ ότι η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας μπορεί να χωρέσει σε ένα πιάτο?
5: Ναι, αρκεί αυτό να είναι λουσμένο με αγάπη και μπαχάρι.
4: Αυθεντική γεύση Ελλάδας, με αρώματα από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα, στο εστιατόριο Μπαχάρι.
5: Μνήμες βγαλμένες από τα πιο αγνά υλικά και από συνταγές που περικλείουν την έννοια της φιλοξενίας σε έναν χώρο ιδανικό για ρομαντικά γεύματα, επαγγελματικά δείπνα, αλλά και ελληνικές γιορτές.